τα τη ρίζα, τις παραδόσεις και να μείνουν όσο πιο κοντά γίνεται στην Ελλάδα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μια περίεργη τούμπα. Όχι περίεργη για να σας προκαλέσει έτσι αρνητική εντύπωση, θα σας προκαλέσει εντύπωση, αλλά θεωρώ πως αυτή θα είναι θετική. Σήμερα θα ασχοληθούμε, είναι Τρίτη φυσικά, κυρίως το μενού σήμερα Τρίτες έχει αθλητικά θέματα, αλλά όχι αθλητικά θέματα, τι έκανε τα εβδομάδα, ποιον πήρε, ποιον έδωσε, πόσα γκολ έβαλε, πόσα έφαγε, αν έχει καλή άμυνα και πάει λέγοντας, αλλά κομμάτια ιστορικά που συνδέουν τον αθλητισμό φυσικά με την κοινωνική υπόσταση των κοινοτήτων με τις οποίες ασχολούμαστε. Σίγουρα ψάχνουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με την περιφέρεια, πράγματα που αναδεικνύουν τα δύσκολα και δύσβατα κομμάτια της χώρας και εκεί που προσπαθούν οι άνθρωποι να κρατηθούν με χίλιους δύο τρόπους και όχι μόνο της χώρας αλλά και στο εξωτερικό, και σίγουρα όλο αυτό έχει μια ιστορική χρειά. Έτσι θα κάνουμε και σήμερα. Θα ακολουθήσουμε την ιστορία και θα φτάσουμε μέχρι την αρχαία ιστορία φυσικά για να σας αναδείξουμε ένα σπουδαίο γεγονός. Ξέρετε, το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στη μεγάλη κατηγορία της Super League ξεκίνησε και σε αυτό συμμετέχουν δύο ομάδες που έχουν έμβλημα τον δικέφαλο αϊτό. Και σίγουρα το έμβλημα αυτό βγάζει όλο το κομμάτι της ιστορίας και κατηγοριοποιεί τις ομάδες αυτές στην ιστορία, την καταγωγή τους, τη ρίζα τους και όλα όσα συνέβησαν. Είναι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Στην Τουρκία ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Super League, έχει ακριβώς την ίδια ονομασία, απλά το League εκεί δεν το γράφουν με L-E-A-G-U-E όπως γράφεται αγγλιστή σε εμάς, αλλά γράφεται στα τουρκικά League, L-I-G. Στην Τουρκία λοιπόν ξεκίνησε το πρωτάθλημα και δεν έχει μόνο δύο ομάδες με έμβλημα το δικέφαλο αιτό. Έχει τέσσερις. Το πρωτάθλημα, το μεγάλο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, όπως λέγαμε παραδοσιακά παλιά, της αλφα εθνικής ή της πρώτης κατηγορίας, έχει ξεκινήσει με τέσσερις ομάδες που έχουν έμβλημα το δικέφαλο αιτό. Απίστευτο. Απίστευτο. Βέβαια, όλο αυτό έχει να κάνει με την ιστορία. Και αυτή την ιστορία είναι που σήμερα θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε από την αρχή, να δούμε γιατί αυτές οι ομάδες έχουν έμβλημα το δικέφαλο αιτό, από πού κατάγονται, πού είναι, τι σχέση έχουν με την αρχαία Ελλάδα και ποιες είναι οι επιρροές στις περιοχές αυτές, γιατί πιστέψτε με, είναι διάσπαρτα στη χώρα της Τουρκίας, σε αυτές τις περιοχές. Πόσο έντονο ήταν το πέρασμα, έτσι ώστε σήμερα, στο 2026, να λέμε ότι οι ομάδες αυτές αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας φορώντας τον δικέφαλο αιτό. Λοιπόν, θα σας τις πω και μετά θα τις πιάσουμε μία-μία. Τις δύο τις έχετε συναντήσει. Έχουν παίξει στην μεγάλη κατηγορία της Τουρκίας. Η μία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αρκετά. Είναι η Konyaspor, η ομάδα από το Ικόνιο. Και η άλλη είναι η Erzurumspor, η ομάδα από την Θεοδοσιούπολη, όπως λέμε παραδοσιακά. Οι δύο καινούργιες ομάδες που έχουν ανέβει και έχουν έμβλημα το δικέφαλο αιτό είναι η Ahmetspor από το Κουρδιστάν, είναι η ομάδα του Diyarbakir. Το Diyarbakir δεν είναι άλλο από την αρχαία Αμίδα. Και είναι η ομάδα Çorum ή Çorum, όπως έχει να κάνει με την προφορά, που είναι η ομάδα της Κρόμνης. Πάμε λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με την Konyaspor. Είναι η περισσότερο γνωστή μας ομάδα, γιατί έχει παίξει το περισσότερο διάστημα στη μεγάλη κατηγορία. Είναι η ομάδα, όπως είπαμε, του Ικονίου. Τα χρώματα της είναι το πράσινο και το λευκό. Σας μεταφέρω τώρα απόσπασμα από το βιβλίο «Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου», που έγραψα πριν από, πόσο πάει τώρα, 9 χρόνια που έχει κυκλοφορήσει. Με 5 εκδόσεις τελικά έχουμε ολοκληρώσει και αναμένεται μια 6η έκδοση όταν και εφόσον οικονομικά αυτό γίνει δυνατό, γιατί ξέρετε τώρα το σπόρο αυτό, η έκδοση βιβλίου δεν είναι καθόλου οικονομικό και εύκολο για όποιον έχει αυτή την τόλμη. Λοιπόν, να πούμε ότι η ομάδα του Ικονίου ιδρύθηκε ως Κόνια Γκέντσερ Λιμπιγκυλή, καλά το είπα τώρα, το διέλυσε αυτό, το 1922.
Ενώθηκε το 1925 με την Μέραμσπορ, την Σελτσούκσπορ και την Τσιμέντοσπορ και έτσι έγινε το 1965 η Κόνιασπορ και πήρε τα χρώματα που φοράει σήμερα. Μέχρι το 1981 είχε μια μεγάλη αντιπαλότητα.

γήπεδο που αντικατέστησε το παλιό Κόνια Ατατούρκ, το οποίο είχε κτιστεί το 1950. Τώρα θα πάμε πίσω στην ιστορία, αλλά λέω να το κάνουμε με σειρά. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο της Κόνια Σπορ και αμέσως μετά, επειδή θα πάμε στα βάθη της ιστορίας, θα ακούσουμε και τραγούδια με στίχο ελληνικό, με ρίζα ελληνική. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον ύμνο της Κόνια Σπορ.

Λοιπόν, το εικόνιο, έτσι για να πιάσουμε και λίγο το χάρτη, να ξέρετε και που είναι, περίπου 500 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Σμύρνης, της πόλης της Σμύρνης, είναι χτισμένη η περιοχή στο υψίπεδο της Ανατολίας, στην περιοχή που βρισκόταν η αρχαία Φρυγία. Από το 1097 μέχρι το 1243 ήταν η έδρα του Σουλτανάτου των Σελτζούκων Ρουμ, δηλαδή η χώρα των Ρωμιών. Πριν από το 1923 η ελληνική κοινότητα του Εικονίου αριθμούσε πάνω από 2.500 άτομα. Υπήρχε Ορθόδοξη Εκκλησία, Σχολείο Αρένων και Παρθεναγωγείο. Στην ευρύτερη περιοχή, την επαρχία Λυκαονία, στο ελληνικό σχολείο ζούσε μέσα σε ιδιαίτερα παραγωγικές διαδικασίες με βασικές επαγγελματικές ασχολίες την ταπιτουργία, την επεξεργασία δερμάτων, την παραγωγή πυρίτιδας και την κτηνοτροφία. Το τάγμα των Δερβίσιδων έχει έδρα το εικόνιο και λέγεται μάλιστα ότι ήταν απόγονοι εξισλαμισμένων χριστιανών ή βυζαντινών μοναχών. Έτσι λοιπόν από εκεί συναντάμε και τους Δερβίσιδες. Εκεί όμως συναντάμε και τους Καραμανλίδες. Είναι οι Έλληνες της περιοχής που δεν μιλούσαν ελληνικά κατ' επιλογή, γιατί κάποια στιγμή οι Οθωμανοί διοικητές τους έδωσαν την επιλογή ή μάλλον δύο επιλογές, ή να διατηρήσουν τη γλώσσα τους ή να διατηρήσουν την πίστη τους.

Και τι έκαναν, παρέμειναν πιστοί στη θρησκεία και άρχισαν να γράφουν τη γλώσσα σαν μία διάλεκτο με το ελληνικό αλφάβητο. Μπορείτε να βρείτε δηλαδή και βιβλία γραμμένα στα καραμανλίδικα, που είναι, βλέπεις την ελληνική γραφή και λες τι είναι αυτό, είναι η γλώσσα που μιλιόταν εκεί αλλά γραμμένα στο ελληνικό αλφάβητο. Και συναντάμε εκεί στην περιοχή και τους Κονιαλίδες. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, οι Κονιαλίδες, φεύγοντας από εκεί, ήρθαν σε δύο περιοχές κυρίως, σε δύο περιοχές εδώ στην Ελλάδα που ονομάστηκαν Νέο Εικόνιο, στο Πέραμα και στην Καρδίτσα. Βέβαια έστησαν σπιτικά και στη Δράμα, όπου μετέφεραν εκεί το Ναό των Αγίων Αναργύρων. Στο Ναό των Αγίων Αναργύρων μετέφεραν το λείψανο της Αγίας Θέκλας, η οποία καταγόταν από το Εικόνιο. Σήμερα το Εικόνιο είναι σαν να λέμε η Μέκα της Τουρκίας. Υπάρχει έντονος θρησκευτικός προσανατολισμός. Είναι μια διαφορετική πόλη. Υπάρχει θρησκευτική συσπήρωση, θα έλεγα. Στα μαγαζιά φυσικά δεν μπορείς να βρεις πουθενά αλκοόλ. Και η πλειοψηφία των γυναικών κυκλοφορεί με μαντιλάκια. Απαγορεύεται φυσικά διαροπάλου η κατανάλωση χοιρινού. Πάμε να ακούσουμε τώρα, επειδή πήγαμε στα βάθη της ιστορίας, έναν αντικριστό χορό, Τσίφτ, από μια εξαιρετική δουλειά που έκανε αναζητώντας τις ρίζες της ευρύτερης περιοχής, η Δόμνα Σαμίου.

Και πάμε στην Erzurumspor. Η πόλη Erzurum είναι ουσιαστικά η Θεοδοσιούπολη και θα το δούμε αυτό, γιατί έχει και ιστορική αλλά και γεωπολιτική σημασία, αφού εκεί βρίσκεται ο περίφημος βράχος του ΝΑΤΟ. Πάμε να δούμε λίγο το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί η ομάδα του Erzurum, που έχει έμβλημα το δικέφαλο αετό, κατάφερε για πρώτη φορά να φτάσει στην πρώτη κατηγορία του τουρκικού πρωταθλήματος. Τότε δεν λεγόταν Super League. Το 1998 και κάτι τύχε μέχρι το 2001. Τα οικονομικά προβλήματα την έριξαν στη δεύτερη κατηγορία και αμέσως μετά στην τρίτη. Και το 2010 βάρεσε σκληρό οικονομικό καμπανάκι και ουσιαστικά η ομάδα διαλύθηκε. Έγινε μάλλον ξανά αεροτεχνικό σωματείο, ξεκινώντας και παίρνοντας το όνομα που έχει σήμερα, δηλαδή Erzurum Büyük Şehir Belediyespor. Αυτό ήταν και το όνομα που είχε όταν ιδρύθηκε το 1968. Το 2010-2011 κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας και να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία, όπου έχει συνεχείς παρουσίες. Επίσης το 2018-19 και από το 2020 μέχρι σήμερα παραμένει στην μεγάλη κατηγορία. Να πούμε ότι η ιστορία ξεκινά γιατί την περίοδο του ψυχρού πολέμου ήταν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία η περιοχή. Εκεί βρισκόταν ο βράχος του ΝΑΤΟ. Ήταν όσο πιο κοντά προς τη Σοβιετική Ένωση γινόταν. Ήταν η μεγάλη νοτιοανατολική αεροπορική βάση που είχε τον κωδικό βράχος, έτσι λεγόταν, και έτσι ουσιαστικά αποκαλούνταν η περιοχή του Erzurum. Είναι με μεγάλο υψόμετρο, 1800 μέτρα περίπου, και βέβαια εκεί, πέρα από όλα αυτά τα οποία σας περιγράφω για το ΝΑΤΟ, για τις στρατιωτικές αποστολές κλπ, θεωρείται η περιοχή ένα από τα καλύτερα χειμερινά θέρετρα της Τουρκίας, καθότι εκεί διοργανώθηκε το 2011 και η χειμερινή πανεπιστημιάδα και αποτελεί ένα κομμάτι ιδιαίτερα θελεκτικό, θα λέγαμε, για τους λάτρεις των χειμερινών αθλημάτων. Το όνομα Erzurum το πήρε από τους, ή μάλλον πάμε να δούμε ποιο ήταν το πρώτο της όνομα στους αρχαίους χρόνους. Λεγόταν Καρίν και είχε ιδρυθεί από τους βασιλείς της Αρμενίας. Το 387 μετά Χριστό η πόλη πέρασε στα χέρια των Ρωμαίων, οι οποίοι και την ονόμασαν Θεοδοσίου, πολύ προς τιμήν του Φλάβιου Θεοδοσίου Αύγουστου, του τελευταίου αυτοκράτορα της ενιαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκείνα τα χρόνια φυσικά η στρατηγική θέση της Θεοδοσιούπολης την είχε μετατρέψει σε αντικείμενο σκληρών συγκρούσεων ανάμεσα στο Βυζάντιο και τους Πέρσες που προσπάθησαν πολλές φορές να την κατακτήσουν. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον ύμνο της Erzurumspor και θα επανέλθουμε και με άλλα κομμάτια ιστορίας που είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί συνδέουν και τον Kemal Atatürk με την πόλη, ή μάλλον εκεί ουσιαστικά ανακηρύχθηκε επίσημος πολίτης της Τουρκίας ο Μουσταφά Kemal Atatürk.

Το 700 μετά Χριστό η πόλη παραδόθηκε στο Χαλιφάτο των Ομαγιάδων, των Ομαγιαδών μάλλον για να είμαστε πιο σωστοί, και έγινε η πρωτεύουσα του Εμμυράτου Καλή-Καλά. Είναι η πόλη του Καλή-Καλά με λίγα λόγια. Έγινε λοιπόν μια ισχυρή βάση επιδρομών κατά των δυνάμεων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι ντόπιοι Αρμένοι ηγέτες προτιμούσαν να βρίσκονται υπό την κυριαρχία ενός μικρού μουσουλμανικού χαλιφάτου παρά να βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του Βυζαντίου. Αυτό λέει η ιστορία. Το 931 και το 949 η Θεοδοσιούπολη περίλθε στα χέρια των Βυζαντινών μέσα από τη στρατηγική καθοδήγηση του Θεόφιλου Κουρκούα, του παππού του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ιωάννη Τσιμισκή. Τότε διώχθηκε όλος ο αραβικός πληθυσμός και η πόλη κατοικήθηκε μόνο από Έλληνες και Αρμένιους. Το 1018 ο Βασίλειος ο Δεύτερος, γνωστός ως Βασίλειος ο Πορφυρογέννητος, ξανάχτισε την πόλη δημιουργώντας ισχυρά αμυντικά οχυρά. Έπεσε όμως η πόλη στα χέρια των Σελτζούκων το 1071 και το 1242 πέρασε σε μογγολική κυριαρχία. Το 1514 όλη η επαρχία κατακτήθηκε από τον Σουλτάνο Σελίμ, τον πρώτο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1829 πέρασε σε ρωσική κυριαρχία, αλλά γύρισε ξανά στους Οθωμανούς την ίδια χρονιά μετά την υπογραφή της συνθήκης της Αδριανούπολης. Το 1878 οι Ρώσοι κατέλαβαν ξανά τη Θεοδοσιούπολη, αλλά και πάλι την επέστρεψαν την ίδια χρονιά μέσω της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου Κωνσταντινούπολης. Το 1894 και μέχρι το 1896 σφαγιάστηκε ένα μεγάλο ποσοστό του αρμενικού πληθυσμού. Έχει περάσει στην ιστορία αυτό το κομμάτι. Είπαμε και για τον Κεμάλ Ατατούρκ, να πούμε ότι το Μάρτιο του 1918, κάτω από τη συνθήκη της Βρέστης, η περιοχή πέρασε σε τουρκικά χέρια και ανακήρυξε επίσημο πολίτη της τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος πήρε τα πρώτα πιστοποιητικά τουρκικής ηθαγένειας από το Δημαρχείο της πόλης. Για να προλάβουμε να ακούσουμε και λίγο μουσική, πάμε να ακούσουμε τώρα το πιο διάσημο ενδεχομένως τραγούδι της περιοχής, έχει και τεράστια ιστορία. Είναι ένα ερωτικό τραγούδι, το οποίο το μοιράζονται οι λαοί της Ανατολίας, Αρμένοι, Γεωργιανοί και Τούρκοι. Είναι ιστορία που συνδέει άμεσα την κοιλάδα του ποταμού Τσόρουχ στο Ερζερούμ και μιλάει για έναν απαγορευμένο έρωτα, αυτόν ενός νέου ντόπιου που ερωτεύτηκε την κόρη ενός χριστιανού κουμάνου, άρχοντα. Σαρί Γκελίν είναι το τραγούδι, ερμηνεύει Τσεμ Αντριάν.

Πάμε τώρα να δούμε την Τσιορούμ ή Κιορούμ όπως λέγεται. Είναι ο δικέφαλος της Μαύρης Θάλασσας. Είναι το χωριό της περιοχής Κορόμνη του Πόντου. Να πούμε ότι εκεί βρισκόταν κάποτε η αρχαία Φρυγία. Η ομάδα ιδρύθηκε το 1967, έχει έδρα την ομώνυμη πόλη, αγωνίζεται στο στάδιο του Ιράν Κιλίτσοκλου, το οποίο έχει 12.000 θεατές συγχωρητικότητα, είναι σκληρή και πυρηνή έδρα. Για πρώτη φορά φέτος ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία του τουρκικού πρωταθλήματος. Το κομμάτι όμως της ιστορίας είναι αυτό το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο. Η πόλη βρίσκεται 244 χιλιόμετρα από την Άγκυρα, 608 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 800 μέτρων και έχει 218.000 κατοίκους μετά την τελευταία απογραφή. Αποτελεί ένα αρχαιολογικό στολίδι, είναι επηρεασμένη από δύο διαφορετικές περιόδους της ιστορίας, από το βασίλειο της Φρυγίας με καθαρά ελληνιστικές ρίζες και από την αυτοκρατορία των Χεταίων με ρίζες ανατολίτικες. Η Φρυγία εκτινόταν από τα κεντρικά παράλια του Πόντου και έφτανε νότια στην Αντιόχεια, της Πισιδίας και στο Εικόνιο, στην σημερινή Κόνια, με την οποία ασχοληθήκαμε νωρίτερα. Στα βουνά της Φρυγίας λατρευόταν η αποκαλούμενη μητέρα των βουνών, η Κυβέλη, και ο Σαβάζιος, ο πατέρας Θεός, τον οποίο οι Έλληνες παρομοίαζαν με το Δία. Στο πέρασμα του Μεγαλέξανδρου από τη Φρυγία διορίστηκε διοικητής της περιοχής ο Κάλλας. Σήμερα η τότε περιοχή της Φρυγίας είναι χωρισμένη σε τρεις διαφορετικούς νομούς, την Κιουτάχια, το Καραχισαρί και το Σεχίπ. Το πλέον θρηλυκό πρόσωπο της Φρυγίας ήταν ο Γόρδιος, ένας φτωχός αγρότης που η ιστορία του λέει πως μία μέρα ενώ όργωνε τα χωράφια του, ένας αετός αγκιστρώθηκε στο ζυγό της άμαξάς του μέχρι να λύσει τα βόδια που τον έσερναν. Αυτό το θεώρησε θεϊκό σημάδι και έτρεξε στους τελμησείς Μάντης για να του δώσουν την ερμηνεία. Στη διαδρομή όμως προς τους Μάντης συνάντησε μια όμορφη κοπέλα την οποία και μάλλον ερωτεύτηκε, έτσι. Εκείνη τον προέτρεψε να επιστρέψει στη Φρυγία και να θυσιάσει τα ζώα προς τιμή του Δία. Έτσι και έγινε ο Γόρδιος, παντρεύτηκε την κοπέλα αυτή και από τον γάμο προέκυψε ο Μίδας. Μερικά χρόνια αργότερα ξέσπασε ένας εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στους Φρύγες. Οι αντιμαχούμενες πλευρές ήταν από τη μία πλευρά αυτοί που λάτρευαν τον βασιλιά και από την άλλη η άλλη πλευρά που ήθελε την ειρήνη. Ο Μίδας με τον πατέρα του Γόρδιο και τη μητέρα του έφτασαν κάποια στιγμή στο χώρο όπου γινόταν η σύναξη των επικεφαλής των στρατών των δύο πλευρών. Οι Φρύγες θεώρησαν την άφιξη ένα θεϊκό σημάδι, ρώτησαν τον Μαντίο, πήραν θετική απόκριση και έτσι έχρισαν βασιλιά τους το Μίδα. Ο Γόρδιος δεσμός που λέμε, έτσι η όλη η ιστορία. Και πάμε να δούμε και τους Χεταίους, οι οποίοι κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την Μικρά Ασία το 1600 π.Χ. και επεκτάθηκε η αυτοκρατορία τους στο μεγαλύτερο μέρος της Μικράς Ασίας. Με την έλευση όμως της εποχής του Χαλκού άρχισε να δει η αυτοκρατορία, σταδιακά χάθηκε και τελικά εξαφανίστηκε μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Ο οριστικός αφανισμός των τελευταίων πόλεων των Νεοχεταίων σημειώθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο της Τσιορούμσπορ.

Λοιπόν, η Κρόμνη ήταν ιστορική κοντμόβολη του Πόντου. Αυτό βέβαια πριν από την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923. Ήταν μεγάλη κοινότητα των μεταλλορύχων, οι οποίοι έγιναν κρυπτοχριστιανοί στην πορεία, και θα το δούμε αυτό. Και ήταν και ένα θέρετρο ονομαστό για τους πλούσιους της Τραπεζούντας, όπου πήγαιναν εκεί λόγω του καλού κλίματος. Να πούμε ότι στα βόρεια συνορεύει με το οροπέδιο της Ματσούκας, ανατολικά με το οροπέδιο της Σάντας, στα νότια με τα χωριά Ήμερα, Λιβάδι, Λικάστ και δυτικά με τα χωριά Παρτίν, Βαρενού και Ρουσιών. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα υπολογίζεται ότι εκεί έμειναν 1.000 οικογένειες περίπου, δηλαδή 6.000 άτομα, ενώ παραμονές της ανταλλαγής οι οικογένειες είχαν πέσει στις 250. Υπήρχαν εκεί βέβαια πολλές ελληνικές κοινότητες και παλιές ιστορικές κοινότητες, ο Αληθινός, Μόχωρα, κοινότητα των Σαράντων, Τσαχματάντων, Νανάκ, Γλούβενα, Φραγκάντων, Ματζάντων, Σιαμανάντων, και υπήρχαν και νορίες και συνοικισμοί που είχαν πάρει τα ονόματά τους από οικογενειακές καταγωγές και καταβολές, όπως οι Αλχαζάντες, οι Στεφανάτοι, οι Βαρτανάτοι, Κοϊμψονάτοι, Μουρονάτοι κλπ. Στην περίοδο του Βυζαντίου η περιοχή ανήκε στην επαρχία Χαλδίας και από εκεί πέρναγε η Βασιλική Οδός από την Τραπεζούντα, φτάνοντας μέχρι την Περσία. Να πούμε ότι εκεί βοηθούσε πάρα πολύ το υψόμετρο, και όταν έγινε η άλωση της Τραπεζούντας από τους Τούρκους το 1461, όλος ο ελληνικός πληθυσμός κατέφυγε εκεί λόγω υψομέτρου, γιατί αισθάνονταν πιο ασφαλείς και υπολόγισαν ότι δεν θα τους πειράξουν εκεί. Το 17ο και 18ο αιώνα ουσιαστικά όμως ασπάστηκαν το Ισλάμ, ή τουλάχιστον έτσι έλεγαν, και επί 200 χρόνια κράτησαν κρυφή την χριστιανική τους πίστη. Είναι το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού που είχε επίκεντρο την Κρόμνη και κράτησε ουσιαστικά μέχρι το 1856. Οι κάτοικοι ασχολούνταν με την μεταλλορυχία κυρίως, ήταν πολύ πλούσια η περιοχή σε μεταλλεύματα και αρκετοί και με την κτηνοτροφία. Απασχολούσε και γυναίκες, παρχαρωμάνες όπως λέγονταν, και έτσι υπήρχε ένα ζωντανό κύτταρο στην περιοχή και μια καλή οικονομική βάση. Όταν ήρθε η παρακμή των μεταλλίων, οι άνδρες αναγκάστηκαν να φύγουν, κυρίως μετανάστες στη Ρωσία ή να μεταναστεύσουν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, έχοντας την τέχνη στα χέρια τους ως έμπειροι τεχνίτες μεταλλίων. Πολλοί πήγαν στην Τραπεζούντα, ασχολήθηκαν κάποιοι με το εμπόριο, με τις διοικητικές υπηρεσίες, άλλοι με τη βιομηχανία, άλλοι με την ιατρική. Είχαμε αρκετούς γιατρούς, άλλοι ήταν μηχανικοί, δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, φωτογράφοι, χρυσοχόοι, επιχειρηματίες με ποντιακή ρίζα. Όλοι αυτοί κατάγονταν από την Κρόμνη, ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τον ποντιακό ελληνισμό. Ακούμε τώρα τον Ηλία Ιφαντίδη να ερμηνεύει το τραγούδι «Αν αποθάνω θάψον με σε έναν ψηλόν ραχόπον». Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Κρόμνης, εκφράζει την αγάπη για τη φύση του Πόντου, ζητώντας να ακούει τον τσοπάνι να παίζει την φλογέρα του και την τουλουμία που είναι η γκάιντα. Έχει ηχογραφηθεί από τον Ηλία Ιφαντίδη και έχει συμπεριληφθεί και στο υπέροχο και μοναδικό αρχείο της Δόμνας Σαμίου.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την Αμέντ Σπορτίφ. Είναι η ομάδα της αρχαίας Αμίδας. Ανέβηκε και αυτή για πρώτη φορά φέτος στη μεγάλη κατηγορία. Έχει έμβλημά της τον δικέφαλο ΑΕΤΟ. Βρίσκεται στο Κουρδιστάν, έτσι. Και ουσιαστικά η περιοχή έδρα της είναι το Ντιγιάρ Μπακίρ. Χρώματα της ομάδας είναι το πράσινο και το κόκκινο. Ιδρύθηκε το 1972. Το γήπεδο στο οποίο αγωνίζεται έχει χωρητικότητα 33.000 θέσεων και οι φανατικοί έχουν έτσι αντιστασιακές εικόνες στην σκέψη τους. Οργάνωση των φανατικών λέγεται Μπαρικάτ και έχει σύνθημα το No Pasaran. Έτσι είναι η φανατική της Ahmed Spor Fan Club. Να πούμε ότι η πόλη Ahmed είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας του Διαρμπακίρ. Έτσι βρίσκεται στις παρυφές του ποταμού Τίγρη. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην περιοχή, στην νοτιοανατολική Τουρκία μετά τον Γκαζιαντέπ. Έχει πληθυσμό σχεδόν 1.930.000 κατοίκους. Τα χρόνια του Βυζαντίου η περιοχή ονομαζόταν Αμίδα, ενώ νωρίτερα οι Ασσύριοι την αποκαλούσαν Αμίδ. Το 1915, κατά τη διάρκεια της αρμενικής γενοκτονίας, η Αμίδα χτυπήθηκε από τον τουρκικό στρατό, ο οποίος ουσιαστικά αφάνισε τον πληθυσμό, που ήταν κυρίως αρμενικής και συριακής καταγωγής. Το 1925 δημιουργήθηκαν οι πρώτοι θύλακες κουρδικής αντίστασης και άρχισαν σε μεγάλη έκταση οι εκαθαρίσεις του τουρκικού στρατού. Το 1937 πέρασε από εκεί ο Κεμάλ Ατατούρκ και επέβαλε την ονομασία Ντιγιάρ Μπεκίρ, που σημαίνει γη του Χαλκού. Είναι μεγάλη η ιστορία της περιοχής και κρατάει από την νεολιθική περίοδο. Και μάλιστα στο Μουσείο της Αμίδας υπάρχουν σήμερα εκθέματα που χρονολογούνται 10.000 χρόνια πίσω. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο της Ahmed Sportif.

Λοιπόν, έντονο είναι το πέρασμα του χριστιανισμού από την Αμίδα. Από τον 1ο μέχρι τον 4ο μετά Χριστό αιώνα, οι Ασσύριοι χριστιανοί επιβλήθηκαν και σύμφωνα με το πρώτο συνέδριο της Νίκαιας, ο Σιμεών ορίστηκε επίσκοπος Αμίδα στα 235 μετά Χριστό. Ή μάλλον τον μπέρδεψα, 325 μετά Χριστό. Έκανα αναγραμματισμό. Τον επόμενο αιώνα η περιοχή είδε την επιβλητική παρουσία του Αγίου Ακακίου. Από εκεί ήταν ο Ακάκιος. Ακάκιε, τα μακαρόνια να είναι μίσκο. Ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 423 μετά Χριστό. Ο αυτοκράτορος του Βυζαντίου Θεοδόσιος ο Δεύτερος χώρισε στη συνέχεια τη Μεσοποταμία σε δύο διαφορετικές περιφέρειες και όρισε την Αμίδα πρωτεύουσα της κύριας περιφέρειας. Η τελευταία ηγεσία της περιοχής με βάση το δεύτερο συνέδριο της Κωνσταντινούπολης ήταν αυτή του επίσκοπου Κυριάκου στο 553 μετά Χριστό. Η χριστιανική πίστη χάνεται μετά την εισβολή των Περσών στις αρχές του 7ου αιώνα. Όλα αυτά είναι στοιχεία που εμπεριέχονται στο βιβλίο «Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου». Και κλείνουμε να σας πούμε τι έκαναν αυτές οι τέσσερις ομάδες με δικέφαλο αητό στην τελευταία αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος, στην πέμπτη αγωνιστική. Η Τσιορούμ κέρδισε με 5-1 με πρωταγωνιστή τον δικό μας τον Έλληνα Αλέξανδρο Κιζηρίδη εκτός έδρας στην Samsun Spor. Η Κόνια Σπορ επιβλήθηκε με 1-0 της Τραμπζον Σπορ. Η ΑΜΕΤ συνέντριψε με 5-0 την Μπασάκ Σιχίρ. Και ποια μας έμεινε ρε παιδιά, η Κόνια Σπορ είπαμε κέρδισε 1-0. Η Ερζορούμ είναι η μόνη ομάδα που έχασε, ιτήθηκε εκτός έδρας από την Μπεσίκτας με 3-0. Κλείνουμε με τραγούδι του Στάθη Νικολαίδη, Ανάθεμα και Τερζορούμ.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Το καλοκαίρι έφυγε. Κωστής Μαραβέγιας. Να σας πω ότι δεν έχει φύγει. Δηλαδή έχουμε λίγη συννεφιά σήμερα εδώ στην Αττική. Κάποιοι λένε ότι μπορεί και να βρέξει, αλλά κακά τα ψέματα ο Σεπτέμβριος είναι εδώ, άρα το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Πολλές ευχές στέλνω στο φίλο τον Κώστα Τάτσι, ο οποίος βρίσκεται εδώ στην πατρίδα αυτές τις ημέρες, και ελπίζω και εύχομαι να τον δούμε και από κοντά. Μας έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Και θυμίζουμε ότι πολύ εύκολα μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ECHO, που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε βεβαίως τη Φωνή της Ελλάδας. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το δικό μας application για κινητά και τη δική μας ιστοσελίδα vogue.er.gr. Μπορείτε να κατεβάσετε το application δωρεάν και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Μάλιστα έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και δορυφορικά σε όλο τον κόσμο και μέσω του Earthflix, και ψηφιακά στα ψηφιακά ραδιόφωνα και μέσα από την τηλεόραση στην ένδειξη Voice of Greece. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Messenger, είτε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, μας βρίσκεται στα ελληνικά, είτε στο προσωπικό. Μπορείτε ακόμα να επικοινωνείτε και με μηνύματα, με ένα έτσι SMS μέσω Viber ή WhatsApp στο 6930078283. Εμείς βλέπουμε τα μηνύματά σας εδώ, απευθείας στην οθόνη του υπολογιστή. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε λίγο σε διάφορα σημεία της γης. Θα μιλήσουμε σήμερα αρκετά για πολιτισμό, για κινηματογράφο και για θέατρο. Πάντα σε σχέση με τον ελληνισμό της Διασποράς. Και να αναφερθώ καταρχάς σε ένα σημαντικό γεγονός, εγκαινιάστηκε το επίτιμο προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάννα. Γιατί έχει τόση σημασία? Λοιπόν, και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στην ξεχωριστή θέση που κατέχει η Νέα Ορλεάνη στην ιστορία του ελληνισμού της Αμερικής. Η πόλη υπήρξε ένα από τα πρώτα σημεία εισόδου και εγκατάστασης Ελλήνων στη χώρα και φιλοξένησε μία από τις πρώτες οργανωμένες ελληνοορθόδοξες κοινότητες στην Αμερική πριν από σχεδόν 200 χρόνια, με διάταγμα του Αβραάμ Λίνκολν. 1864 ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό προξενείο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και την ίδια χρονιά τελέστηκαν και τα θυρανίξια του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας. Οπότε καταλαβαίνετε, το να έχουμε εκεί ένα επίτιμο προξενείο είναι πολύ σημαντικό για την συνέχεια της ιστορίας, της θεσμικής παρουσίας της Ελλάδας στην περιοχή της Νέας Ορλεάνης. Να σας πάω και μέχρι το Sydney Let's Go Greek Festival. Για 12η χρονιά έγινε ένας μικρός χαμός. Μετέτρεψε την Παραμάτα σε ένα επίκεντρο του ελληνικού πολιτισμού. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από διαφορετικές πολιτισμικές κοινότητες βρέθηκαν την Κυριακή που μας πέρασε στο δυτικό Σίδνεϊ. Έχουμε ανεβάσει, έχουμε αναρτήσει και κάποιες φωτογραφίες στο earthnews.gr / ομογένεια, και είναι πραγματικά θεαματικό το να δει κανείς πόσος κόσμος μαζεύτηκε. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες. Στη George Street, εκεί ακριβώς έγινε το φεστιβάλ αυτό. Ελληνικές γεύσεις βεβαίως σε δεκάδες πάγκους, προϊόντα, εδέσματα. Πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας. Μιλάμε για πραγματικά ελληνική μουσική που κυριαρχούσε, με πολυάριθμα πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας. Μιλάμε για πραγματικά ελληνική μουσική που κυριαρχούσε με

της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Chris Minns, επισκέφθηκε για πρώτη φορά το φεστιβάλ από την εκλογή του στο αξίωμα του Πρωθυπουργού και συνοδευόταν και από τον Υπουργό, της Νέας Νότιας Ουαλίας, τον Steve Camper. Και ο Γενικός Πρόξενος βεβαίως, ο Γιώργος Κέμπερης, έδωσε το παρόν και δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Φαίνεται ότι το Let's Go Greek Festival έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της ελληνικής παροικίας στο Σίδνεϊ. Προσελκύει όχι μόνο Έλληνες, αλλά ανθρώπους από όλες τις εθνικότητες της περιοχής.

Πήρα κόκκινα γυαλιά και όλα γύρω σινεμά. Τα βλέπω, σας υποσχέθηκα σήμερα και κινηματογράφο και θέατρο. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε κινηματογραφικά, πάντα εκτός συνόρων ταξιδεύουμε εδώ στις κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας. Το ελληνικό σινεμά που τα τελευταία χρόνια συζητιέται όλο και πιο έντονα, παγκοσμίως θα λέγαμε, και μετακομίζει, για να είμαστε ακριβείς, για ένα διήμερο από το Βερολίνο στη Φραγκφούρτη. Λοιπόν, το The Greek Film Festival in Berlin φοράει τα καλά του. Παρουσιάζει, αν δεν κάνω λάθος, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το The Greek Film Festival Goes Frankfurt, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Στον κινηματογράφο

0: Ελντοράντο. Και μαζί μας βρίσκεται η ψυχή αυτής της προσπάθειας, η διευθύντρια του φεστιβάλ, η Σοφία Σταυριανίδου. Την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην παρέα μας. Σοφία, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, Νατάσα μου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ και πολύ για το χρόνο το δικό σου και της ομάδας σου και της φωνής στην Ελλάδα, της Ελλάδος βέβαια.
0: Θέλουμε πάντα να προβάλλουμε αυτές τις μοναδικές, πραγματικά μοναδικές και ξεχωριστές δράσεις που κάνετε. Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Βερολίνο έχει ήδη πάρα πολύ κόσμο που το έχει αγαπήσει, έχει προσελκύσει πάρα πολλούς συνεφίλ, προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο το σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και θεωρείται και ένα από τα ποιοτικότερα φεστιβάλ και σημαντικότερα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στο εξωτερικό. Τα μαθαίνω από σκηνοθέτες και παραγωγούς που επιθυμούν πάρα πολύ και κάνουν αίτηση για να βρεθούν στο δικό σας φεστιβάλ.
1: Και έρχονται,
0: πραγματικά. Λοιπόν, είναι
1: πολύ συγκινητικά όλα. Σε ευχαριστώ, Νατά. Σας ευχαριστούμε. Και η ομάδα μου και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, το αγαπάμε πολύ και πράγματι είναι από τα καλύτερα φεστιβάλ ελληνικού περιεχομένου στον κόσμο.
0: Έτσι. Και αυτό φαίνεται. Και αυτή η προσπάθεια που έχετε κάνει να πηγαίνετε και στη Φραγκφούρτη, επίσης τη θεωρώ πολύ σημαντική. Φέτος 5 χρόνια παρουσίασε στη Φραγκφούρτη.
1: Ναι. Ξεκινήσαμε το 2022. Ακριβώς. Ξεκινήσαμε το 2022 στη Φραγκφούρτη, στο κινηματογράφο Ελντοράντο. Και φέτος είμαστε για 5η χρονιά στη Φραγκφούρτη. Ένα διήμερο είναι το καθημερωμένο ραντεβού με τον κόσμο της Φραγκφούρτης, σε ένα Σαββατοκύριακο από τα μέσα μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Ένα Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Πλέον νομίζω ότι μπορούμε να πούμε μετά από 5 χρόνια ότι έχει γίνει θεσμός, έτσι, το να βρίσκεται στη Φραγκφούρτη.
1: Ναι.
0: Πώς νιώθεις γι' αυτό?
1: Ναι, εντάξει, το έχουμε καταφέρει αυτό. Η Φραγκφούρτη, επειδή δεν είναι η έδρα μας, δεν είναι η βάση μας, οπωσδήποτε ήταν πιο δύσκολο, πρέπει να δικτυωθείς. Αυτό πρέπει να σου πω ότι ξεκίνησε με πρωτοβουλία της προξενικής αρχή, της πρώην προξένου κυρίας Ιωάννας Κρυεμπάρδη, το 2022. Και μας βοηθάει πάρα πολύ και η προξενική αρχή τοπικά, και μας βοηθάει βεβαίως και η πρεσβεία μας στην Ελλάδα, μάλλον στη Γερμανία, η πρεσβεία της Ελλάδος στη Γερμανία, και βέβαια είμαστε και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος, το οποίο και αυτό εκτιμάει αυτό το ταξίδι που γίνεται ετήσια. Εντάξει, αισθάνομαι πολύ συγκινημένη, γιατί αυτό όταν ξεκινάει κάτι, ξέρεις, πρέπει, όπως σου είπα, δεν ήμασταν και ακριβώς δικτυωμένοι, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται στήριξη, σιγά σιγά άρχισε και ο κόσμος, το κοινό, ξέρεις, το χτίζεις, άρχισε ο κόσμος να το εκτιμά και να καταλαβαίνει ότι μέσα από αυτές τις 5-6 ταινίες που παίζουμε θα έχει μια πλήρη εικόνα από το καλύτερο που είχε να παρουσιάσει το πρόσφατο η ελληνική κινηματογραφία. Από τα καλύτερα πράγματα, και να είναι και ο ίδιος ενημερωμένος, ο θεατής, και επικαιροποιημένος, ας το πούμε, σε σχέση με το ελληνικό σινεμά.
0: Είναι γεγονός αυτό το οποίο αναφέρεις, δηλαδή είναι δύσκολο να στηθεί μια τέτοια γέφυρα πολιτισμού, καταρχάς μεταξύ δύο χωρών, Ελλάδας-Γερμανίας, δηλαδή ούτως ή άλλως και το φεστιβάλ στο Βερολίνο για να στηθεί είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά ακόμη και αυτό το ότι φεύγετε από το Βερολίνο και πάτε στη Φραγκφούρτη, ναι, σαφώς χρειαζόταν στήριξη, και χαίρομαι που την είχατε από διάφορους φορείς και συνεχίζετε και την έχετε.
1: Βέβαια, χρειάζεται στήριξη, και όπως είπα, ευχαριστώ αυτούς που μας στηρίζουν, με πρώτο το Υπουργείο, γιατί ό,τι και να πεις, όσο και να πεις, ακόμα και δύο ημέρες, 5 ταινίες ή 6 ταινίες έχουν και αυτές τη δουλειά τους. Έτσι. Για να μπορέσει να γίνει σωστά και όχι πρόχειρα, να γίνει επαγγελματικά. Mm-hmm. Υπάρχουν, ας πούμε, οι ενοικιάσεις των ταινιών, να συνεννοηθείς με τον κινηματογράφο, να φτιάξεις τα υλικά ξανά, να ενημερώσεις τον κόσμο, να κάνεις επικοινωνία, να έρθουν οι καλεσμένοι. Είναι μια σειρά πραγμάτων.
0: Βέβαια.
1: όπου χρειάζεται, και όσο και μικρό και μικρό και αν είναι, πάντοτε επίσης υπάρχει το άγχος, θα έχουμε κόσμο φέτος, δεν θα έχουμε κόσμο. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Εγώ έχω μια εξαιρετική επίσης βοηθό που κάνει το coordination όλο τοπικά στη Φραγκφούρτη, την Εύη την Ηλιοπούλου, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί οπωσδήποτε χρειάζεται και χρειάζονται και άνθρωποι τοπικά.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Δηλαδή να φύγεις από την έδρα σου, αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση. Και να φτιάξει σιγά σιγά σιγά το δίκτυο και να αρχίσει ο κόσμος να το τιμάει και να το αγαπάει και να λέει εδώ είμαστε, έχουμε να δούμε κάτι, να είμαστε ενήμεροι, και να δει και θέα μας τη γλώσσα του για τους Έλληνες της Διασποράς, αλλά και για τους ξένους, δηλαδή για τους Γερμανούς, να παρακολουθήσουν κάτι που υπό νορμάλες συνθήκες ή δεν θα το επέλεγαν ποτέ. Αλλά τους τραβάει, ας πούμε, κάποιος Έλληνας ή κάποιος ελληνόφωνος. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικά για μας.
0: Γενικώς,
1: είναι
0: πώς
1: δηλαδή
0: θα
1: αυτό που λέμε ambassador.
0: Βέβαια, βέβαια, έτσι είναι. Είστε πρεσβευτές του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου και του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα στη Γερμανία. Να σε ρωτήσω, Σοφία Σταυριανίδου, πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος στη Φραγκφούρτη? Είναι κυρίως η διασπορά, ο ελληνισμός διασποράς που αναζητά έτσι μια σύνδεση με την πατρίδα? Υπάρχει και ένα εντός εισαγωγικών σταθερό γερμανικό συνεφίλ κοινό που έρχεται, που έχετε αναπτύξει, ας πούμε, τα τελευταία αυτά 5 χρόνια?
1: Για το Βερολίνο μπορώ να σου πω ξεκάθαρα. Έχουμε,
0: ναι,
1: έχουμε πάρα πολλούς ξένους και πάρα πολλές γλώσσες. Τα ξέρεις, θα τα πούμε εν καιρό όταν θα κάνουμε και το φεστιβάλ το νέο του 27. Στη Φραγκφούρτη είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στη Φραγκφούρτη πρώτα προσεγγίσαμε τους Έλληνες. Δηλαδή πραγματικά το κοινό μας είναι περισσότερο Έλληνες της Διασποράς. Έχει δηλαδή ελληνική ρίζα, έχει ελληνικό έρμα, αν θέλεις, το φεστιβάλ της Φραγκφούρτης. Τώρα παρατηρούμε σιγά σιγά, δηλαδή δειλά-δειλά, από εδώ και 2 χρόνια περίπου, αρχίζουμε και βλέπουμε και γερμανόφωνους. Δηλαδή αρχίζουμε επίσης τα Q&A που γίνονται μετά με τους καλεσμένους μας, δεν μπορούμε να τα κάνουμε στα ελληνικά, διότι υπάρχουν και ξένοι που χρειάζονται είτε γερμανικά είτε αγγλικά, από αυτό κρίνοντας. Οπότε σιγά-σιγά κτίζεται. Ωστόσο, πάντα το core, ας πούμε, ο πυρήνας είναι περισσότερο Έλληνες το εξωτερικό, Έλληνες που μένουν στην Φραγκφούρτη, και σιγά σιγά το βλέπουμε τώρα ότι αναπτύσσονται και έρχονται και οι ξένοι, τους οποίους κυρίως οι Έλληνες μπορεί να τους τραβάνε. Έχουμε αρχίσει να έχουμε και τα πρώτα δημοσιεύματα, ας πούμε, στη Φραγκφούρτη.
0: Ωραία.
1: Διότι είναι και compact το πρόγραμμα, οπότε ξέρεις, είναι compact με την έννοια ότι ναι, είναι μαζεμένες 5-6 ταινίες μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε
0: ναι.
1: Έτσι είναι η ευκαιρία, ας πούμε, να έρθουν είτε Σάββατο είτε Κυριακή. Μερικοί έρχονται και Σάββατο και Κυριακή. Yeah. Βλέπω συχνά, αυτό είναι το πολύ συγκινητικό. Βλέπω ίδια πρόσωπα που βλέπουν όλες τις ταινίες. Yeah. Πολύ, πολύ συγκινητικό.
0: Κοίταξε να δεις, το γεγονός ότι ανταποκρίθηκαν και εσείς απευθυνθήκατε πρώτα στην Ομογένεια, στον ελληνισμό της Διασποράς εκεί στη Φραγκφούρτη, και
1: βέβαια
0: αυτοί ανταποκρίθηκαν πρώτα, είναι αναμενόμενο αν το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή το Βερολίνο είναι μια μητρόπολη των τεχνών, μια μητρόπολη του πολιτισμού, μια πολυπολιτισμική πόλη. Όχι ότι η Φραγκφούρτη δεν έχει και άλλες εθνικότητες, αλίμονο, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το Βερολίνο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε ήταν αναμενόμενο να γεμίζουν οι αίθουσες από τους Έλληνες και σιγά σιγά να αρχίζουν να έρχονται και οι Γερμανοί. Φέτος λοιπόν έχετε 5 ταινίες.
1: Έχουμε 5 ταινίες,
0: ναι,
1: ακριβώς. Συνήθως οι επιλογές γίνονται, και ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό το πολύ σημαντικό που είπες ακριβώς τώρα.
0: Ναι.
1: Το Βερολίνο είναι λίγο διαφορετικό. Το βλέπουμε και από τις ταινίες, ποιες ταινίες αρέσουν, ποιες ταινίες πηγαίνουν πολύ καλά σε εισιτήρια και επισκεψιμότητα κτλ. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο το κοινό στη Φραγκφούρτη.
0: Για δώσουμε δηλαδή, έτσι είναι, παραδείγματα. Είναι,
1: ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, κάποιες ταινίες που μπορεί να πηγαίνουν πολύ καλά στο Βερολίνο δεν είναι δεδομένο ούτε εγγυημένο ότι θα πάνε πολύ καλά στη Φραγκφούρτη. Οπότε σημαίνει ότι ποιοτικά και το κοινό είναι κάπως διαφορετικό. Ναι. Όπως πολύ ωραία είπες, το Βερολίνο είναι μια Μητρόπολη που ας το πούμε είναι ένα μικρό κράτος μέσα στο γερμανικό κράτος.
0: Ναι,
1: είναι διαφορετικό πάρα πολύ από ότι είναι η Φραγκφούρτη και οι υπόλοιπες γερμανικές πόλεις βέβαια.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα ναι, παίζουμε 5 ταινίες.
0: Άρα αυτό παίζει ρόλο και στην επιλογή των ταινιών ναι. κάθε φορά. Έτσι.
1: Σωστό. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Ότι δηλαδή επειδή ας πούμε μια ταινία έσκησε στο Βερολίνο δεν σημαίνει ότι πρέπει αναγκαστικά να την επιλέξουμε. Τα κριτήρια είναι πάντοτε, κοίταξε, εγώ προσωπικά συμμετέχω αρκετά προκειμένου στην επιλογή του προγράμματος γιατί πηγαίνω κάθε χρόνο εκεί πέρα και το βλέπω το κοινό. Λιγάκι το σφιγμόμετρης, λιγάκι
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: ας πούμε ψυχολογίης.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε...
0: Τι αρέσει, τι δεν αρέσει. Τι το βλέπεις και από τις κουβέντες, από το Q&A που γίνεται μετά.
1: Έτσι, ακριβώς, τις συζητήσεις, τις ναι. ηλικίες mm-hmm. επίσης. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό που διαφοροποιείται στη Φραγκφούρτη. Πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια για να μπορέσεις με έναν τρόπο να προσεγγίζεις πολύ νεανικά κοινά ή πολύ δυναμικά κοινά. Ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα χτίζονται και εμείς ναι. στην πορεία είμαστε εκεί πέρα και ανιχνεύοντας και ψάχνοντας πηγαίνεις και προχωράς και εξελίσσεσαι και συμβαδίζεις ας πούμε με τον παλμό μιας πόλης, αλλά πάντοτε όταν δεν τη ζεις αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Κατάλαβα. Πήρα την αίσθηση.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα
1: ναι,
0: έχουμε
1: ναι.
0: Φίλιππο Τσίτο έναρξη, έτσι.
1: Ναι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και να σου πω κάτι, Νατάσα. Ο Φίλιππος ο Τσίτος δεν έχει έρθει ούτε στο Βερολίνο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, πολύ χαρούμενοι. Εγώ, σαν πολλά χρόνια επαγγελματίας του κινηματογράφου, δεν έχει τύχει και να το γνωρίσω. Ακούω το όνομά του... Και εκείνος αντίστοιχα πόσο έχουμε μιλήσει και θα συναντηθούμε και χαιρόμαστε πολύ. Υπέροχος Φίλιππος Τσίτος είναι και πολύ... Ναι,
0: είναι και Έλληνας της Γερμανίας.
1: Έχει δουλέψει και εδώ.
0: Έτσι βέβαια.
1: Μπράβο,
0: έχει δουλέψει
1: εδώ
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ. Ναι, έχει κάνει τα τόρτα, έχει κάνει πολλή δουλειά στη Γερμανία. Μιλάει γερμανικά ο Φίλιππος. Μεγάλη μας χαρά, την καινούρια του δουλειά με τον Αντώνη Καφετζόπουλο,
0: ωραία.
1: Τον Γιώργο Σουξέ, τον Χρήστο Βαρλαβανίδη.
0: Τέλεια.
1: Αυτό θα είναι το opening.
0: Αυτό είναι το opening
1: ναι.
0: και θα βρεθεί εκεί ο Φίλιππος Τσίτος. Θα μετά την ταινία λοιπόν έχετε και συζήτηση με το κοινό. Ο ίδιος
1: ναι.
0: όπως είπες μιλάει και γερμανικά, άρα μπορεί να επεκταθεί η κουβέντα.
1: Ναι, θα μου κάνει τη ζωή μου εύκολη.
0: έτσι. Πολύ ωραία. Και εγώ είμαι φαν του Φίλιππου Τσίτου, δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά
1: ναι.
0: και νομίζω ότι πολύ σωστή επιλογή έτσι όπως το σκεφτήκατε, δηλαδή και στη Φραγκφούρτη ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει ούτως ή άλλως στη Γερμανία, πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: ποιες
1: ναι.
0: άλλες ταινίες ναι. έχετε?
1: Έχουμε, κοίτα, θα παίξουμε τη νικήτρια ταινία του Emerging Greece Award, το Έλενα Σιφτ
0: mm-hmm.
1: Του Στέφανου Τσιβόπουλου. Αυτό είναι μια πρόκληση για το κοινό. Είναι μεταναστευτική ταινία, μια καταπληκτική στάρ, την Μαρία Ντράγκους, εδώ στη Γερμανία τουλάχιστον. Να, αυτό ας πούμε είναι μια πρόκληση για το κοινό,
0: mm-hmm.
1: να το δει αυτό
0: ναι.
1: το φιλμ, που είναι μια μετανάστρια που αγωνίζεται να ενταχθεί, να κάνει τα χαρτιά της και τα λοιπά, στην Ελλάδα και παίρνει από παντού όχι. Έχει μια σκληρότητα όλο αυτό και το να δειχθεί στη Φραγκφούρτη, ξέρεις, που είμαστε οι περισσότεροι μετανάστες εδώ στη Γερμανία, εμείς Έλληνες. Έχει σημασία. Είμαι περίεργη πολύ για την
0: ναι.
1: ταινία αυτή. Θα παίξουμε την Πράσινη Θάλασσα της Αγγελικής Αντωνίου με την Αγγελική Παπούλια και το Γιάννη Τσορτέκη.
0: Πολύ
1: αγαπημένο φιλμ και αυτό, όμορφο. Το Life in a Beat της Μικρές Ανάσες της Αμέρισσας Μπάστα και μάλιστα θα έχουμε καλεσμένη και την πρωταγωνίστρια, την Ελίνα Τσορμπατζή. Ένα έτσι υπέροχο 20χρονο πλάσμα για τη σύγχρονη Αθήνα και τις επιλογές μιας 20χρονης. Και θα παίξουμε στο τέλος, θα ολοκληρώσουμε με τη Σπασμένη Φλέβα βέβαια, Γιάννη Οικονομίδη, το είδες φαντάζομαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: την ταινία. Ναι. Εντάξει.
0: Εντάξει, και η υποψηφιότητά
1: δεν θα μπορούσε να λείπει.
0: Για τα Όσκαρ, οπότε γιατί όχι.
1: Μπράβο.
0: Η Αμέρισσα Πάστα θα έρθει.
1: Όχι, θα έρθει η πρωταγωνίστρια, η Ελίνα Τζορμπατζή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το κορίτσι που παίζει, η πρωταγωνίστρια.
0: Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραίο φεστιβάλ, πολύ ωραίες ταινίες. Δηλαδή είναι ένα διήμερο γεμάτο.
1: Είναι ένα διήμερο γεμάτο. Εδώ θέλω να σου πω, Νατάσα, ότι πέρσι μαζέψαμε και για εκεί πάμε, όπως βλέπω τα εισιτήρια, περίπου 600 άτομα μέσα σε ένα διήμερο. Δηλαδή και αυτή έχει μετατραπεί. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε τη μεγαλύτερη ελληνική εκδήλωση της Γερμανίας. Να τα λέμε αυτά.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Αισθάνομαι πολύ περήφανη.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Αισθάνομαι περηφάνεια γι' αυτό. Ναι. Κάνουμε πραγματικά τη μεγαλύτερη ελληνική εκδήλωση της Γερμανίας. Πέρσι στο Βερολίνο είχαμε 3.800 άτομα μέσα στο πενθήμερο. Και όμως βλέπουμε ότι και η Φραγκφούρτη κάνει μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εκδηλώσεις. Μέσα σε ένα διήμερο μαζεύουμε περίπου 600-650 άτομα. Δεν είναι λίγο. Και η Φραγκφούρτη λοιπόν εξελίσσεται σε μια τέτοια με ελληνικό περιεχόμενο εκδήλωση που είναι ψηλά και μαζεύει, συσπυρώνει πάρα πολύ κόσμο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Σαφώς, εντάξει, το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Βερολίνο είναι ένα πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο φεστιβάλ. Είναι και η μεγαλύτερη εκδήλωση, όπως λες. Και καταλαβαίνω ότι με το που τελειώνει το φεστιβάλ, σιγά σιγά άρχισε και δουλεύετε το επόμενο. Είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση. Τώρα τα τελευταία 5 χρόνια βάλατε και τη Φραγκφούρτη. Υπάρχει σκέψη να βάλετε και άλλες γερμανικές πόλεις ή δεν υπάρχει ο χρόνος, γιατί όλα αυτά θέλουν μια φοβερή προετοιμασία, το είπαμε και πριν. Δηλαδή θα θέλετε να ταξιδέψει, ας πούμε,
1: για να γίνει σωστά.
0: Για να γίνει σωστά, να πάει και στη Στουτγάρδη, στο Μόναχο, Νιρεμβέργη, στις πόλεις αυτές που υπάρχουν ούτως ή άλλως πάρα πολλοί Έλληνες. Ή και ακόμα παραπέρα, εκτός Γερμανίας ίσως, δεν ξέρω. Δηλαδή ένα διήμερο, πως είστε στη Φραγκφούρτη.
1: Μας το ζητάνε. Κοίτα, μας το ζητάνε. Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχάς το φεστιβάλ πήγαινε και στην Κολονία. Πήγε 2 χρόνια στην Κολονία.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Μετά δηλαδή τη Φραγκφούρτη, απλώς ήταν για μένα τότε το 24 που ήταν στην Κολονία, είχα και έζησα και κάτι προσωπικά πολύ, πάρα πολύ δύσκολο. Κουράστηκα πάρα πολύ και άρχισα πλέον να συνειδητοποιώ ότι δεν υπάρχει το capacity.
0: Ναι.
1: Διότι τα παιδιά, η ομάδα, εντάξει, όλοι το κρατάμε χαμηλό το budget γενικά. Ξέρεις, οι δουλειές πρέπει να πληρώνονται. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό δίχως να πληρώνεσαι ή δίχως να παίρνεις ελάχιστα χρήματα. Χρόνος.
0: Σε χάνουμε λίγο.
1: Πάρα πολύ δουλειά.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ δουλειά και σαφώς πρέπει να πληρώνεται αυτή η δουλειά. Έχουμε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια συνήθεια που την έχουμε οι Έλληνες, έτσι. Να μην πληρωνόμαστε και να δουλεύουμε απίστευτες ώρες.
1: Να δουλεύουμε, ναι. Μετά. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά ξανά.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Εντάξει. Μετά είναι το, ας πούμε, οπότε λέω δεν έχω άλλο capacity, δεν έχω άλλο δυνατότητα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μετά, κοίταξε, μας ζητήσανε από τη Χάγη, μας ζητήσανε από τις Βρυξέλλες, μας ζητήσανε από την Κοπενχάγη, μας ζητήσανε πρόσφατα και από τη Ζυρίχη. Διάφορα τηλέφωνα λαμβάνω για να το πάμε να το μεταφέρουμε το φεστιβάλ. Αν το κάνουμε αυτό, εγώ πρέπει πρώτον να πληρώνομαι κανονικά και δεύτερον να μην κάνω κάτι άλλο.
0: Όχι,
1: δεν πρέπει να αφήσω οτιδήποτε άλλο. Είναι full time job.
0: Έτσι.
1: Οπότε είναι δύσκολο. Αν υπάρχει τοπικά funding και αν υπάρχει τοπικά η δυνατότητα, ο κόσμος, το προσωπικό κτλ. Εκεί μπορούμε, ας πούμε, να το συζητήσουμε. Ναι. Γιατί και ένα φεστιβάλ, ξέρεις, δεν είναι άιντε βρήκαμε ένα σινεμά, πάμε. Θέλει και ένα know-how.
0: Βέβαια.
1: Έχει μια διαδικασία.
0: Βέβαια.
1: Έχει κίνηση ταινιών, έχει από πίσω επικοινωνία, έχει digital marketing. Πώς, για να γίνει σωστά.
0: Ναι. Δεν είναι απλώς βρήκα το χώρο, εννοείται.
1: Μας προτείνουν συνέχεια. Εγώ λαμβάνω πολύ συχνά τηλέφωνα για κάτι τέτοιο. Αλλά
0: εντάξει,
1: είναι αυτό που σου εξήγησα. Είναι αυτό που σου εξήγησα. Μακάρι να προκύψει κάποια άλλη πόλη.
0: Και να γίνει.
1: Στη Γερμανία ή εκτός.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει το funding και να έχουμε κι εμείς αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε. Το Μόναχο έχει τη δική του εβδομάδα κινηματογράφου.
0: Έχει,
1: το ξέρεις καλά.
0: Βέβαια,
1: και έχεις, αυτό επίσης, να ας πούμε λένε να πάμε εδώ, να πάμε εκεί Μόναχο κτλ. Το Μόναχο ας πούμε έχει τη δική του. Δεν θέλουμε αυτό να το πειράξουμε. Αφού πηγαίνει πολύ καλά,
0: και
1: είναι μια
0: καλά,
1: πολύ ωραία εβδομάδα κινηματογράφου. Ακριβώς, έχει ανταπόκριση, έχει επισκεψιμότητα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε καμιά δουλειά.
0: Ωραία.
1: Εγώ είμαι και τέτοιος άνθρωπος. Το βλέπω έτσι. Δεν χρειάζεται αυτό να το πειράξει. Το έχει το δικό του.
0: Με ρωτά ο κύριος Τάσος Αντωνίου αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια και γενικότερα
1: δεν υπάρχουν εισιτήρια
0: που βρίσκουν πληροφορίες
1: και όποιους ακριβώς υπάρχουν εισιτήρια ακόμα να τα βγάλουν τα εισιτήρια ο κόσμος ηλεκτρονικά online διότι δεν έχουμε δυνατότητα επιτόπου, είναι
0: ωραία.
1: Ηλεκτρονικό το σύστημα, οπότε όποιος θέλει ναι οπωσδήποτε τους περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλη χαρά.
0: Και μία τελευταία ερώτηση να σου κάνω, Σοφία Σταυριανίδου, επειδή ακριβώς έχεις αυτή τη μοναδική εμπειρία της διαχείρισης ενός τέτοιου φεστιβάλ. Τι αναζητά ο ξένος θεατής από εμάς, πώς βλέπουν η ξενόγλωση το ελληνικό σινεμά σήμερα?
1: Ωραία ερώτηση. Κοίτα, η ξενόγλωση, δηλαδή... Θα μιλήσω από τη μεγάλη εμπειρία εδώ στο Βερολίνο και γενικότερα στο εξωτερικό, άντε να το πω έτσι. Αυτό το οποίο ξέρουν είναι ο Λάνθιμος, ο Αγγελόπουλος ο Λάνθιμος.
0: Ναι.
1: Ο Λάνθιμος έχει και τη μεγάλη τύχη να έχει πολύ μεγάλο distribution, πολύ μεγάλη διανομή στη Γερμανία, είναι και κοσμαγάπητος, πάνε και καλά οι ταινίες τους. Να ας πούμε, ο Γιώργος Λάνθιμος είναι ένας ambassador που δίνει το έναυσμα να έρθουν ο κόσμος στο σινεμά να δουν ελληνικές ταινίες στο φεστιβάλ.
0: Mm-hmm.
1: Όμως δεν είναι μόνο ο Γιώργος Λάνθιμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Λάνθιμος ενδεχομένως δημιουργεί την περιέργεια και από εκεί και έπειτα προκαλεί τον κόσμο και εμείς με τις ταινίες που έχουμε τον εκπαιδεύουμε σιγά σιγά να αρχίσει να μαθαίνει τι απασχολεί. Κάποια χρόνια πριν, ας πούμε, ένα μεγάλο θέμα που απασχολούσε και που ανέμενα να δουν οι θεατές ήταν αυτό της κρίσης. Στην ελληνική κρίση, ας πούμε, η ελληνική κρίση, πώς τη διαχειριζόμαστε, τι κάνουν οι Έλληνες.
0: Τι γίνεται στην κοινωνία,
1: ίσως εντός εισαγωγικών, είτε εμπέληδης Έλληνες, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Σήμερα αυτό φυσικά έχει αλλάξει, έχει φύγει, ας πούμε, αυτό το θέμα
0: και θυμίζω,
1: αναζητούν να δούνε
0: ναι. Και θέλω να θυμίσω εδώ
1: τις ματιές.
0: Τις ματιές, βέβαια. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο γεγονός ότι έφυγε αυτή η ρετσινιά έτσι, μέσα στη Γερμανία
1: τότε,
0: για τον
1: τότε,
0: Έλληνα.
1: Ναι, ήταν και ο στόχος του.
0: Βέβαια,
1: μπράβο,
0: ήταν ο στόχος.
1: Μπράβο, του την ξέρεις πολύ καλά την ιστορία, Νατάσα. Ήταν και ο στόχος του αρχικά τότε,
0: ναι.
1: Το 16 που ξεκίνησε, που έγινε το πρώτο φεστιβάλ. Και μετά αυτό που μένει, και αυτό είναι το λογικό, δεν μπορείς να είσαι ακτιβιστής μια ζωή.
0: Έως.
1: Αυτό που μένει είναι το καλλιτεχνικό, το impact, το αντίκτυπος δηλαδή, οι γεμάτες αίθουσες, οι καλεσμένοι.
0: Έτσι.
1: Οι άνθρωποι που έρχονται και μας τιμούν με την παρουσία τους, αυτό.
0: Μάλιστα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν στη Φραγκφούρτη, στον κινηματογράφο Ελντοράντο. Εκεί
1: ναι.
0: Πηγαίνει 5 υπέροχες ταινίες από το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Βερολίνου. Σοφία Σταυριανίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για κάποια στιγμή μέσα πριν το Μάρτιο του 27. Έτσι.
1: Ναι. Έτσι θα το κάνουμε, Νατάσα. Έτσι θα το κάνουμε. Αρχές Μαρτίου, έτσι.
0: Ναι.
1: Βγάζουμε και σύντομα τις ημερομηνίες μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ.
0: Επιτυχίες
1: σε ευχαριστώ,
0: πάντα.
1: Νατάσα, που στέκεσαι πλάι μας.
0: Να
1: ευχαριστώ.
0: Είσαστε καλά.
1: Ευχαριστώ και τη φωνή της Ελλάδας που μας στηρίζει και σαν χορηγός επικοινωνίας και σαν χορηγός στο Βερολίνο. Και να είμαστε όλοι καλά και χαιρετισμούς σε όλο τον ελληνισμό και τον ελληνόφωνο κόσμο της Διασποράς.
0: Και από εμάς πολλές ευχές. Να είσαστε καλή επιτυχία.

0: Η Λυσσός, αυτό που ακούμε, και Μαργαρίτα Παπαγεωργίου από την υπέροχη αυτή και μοναδική ταινία. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές και θα μιλήσουμε για μια σημαντική θεατρική κάθοδο, θα την πω, στην Κύπρο. Μιλάμε για ένα από τα πιο τολμηρά, σκοτεινά κείμενα, τη γυναίκα της Ζάκυθος του Διονυσίου Σολομού, που ταξιδεύει στη Λευκωσία και όχι με τον κλασικό τρόπο. Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Κινητήρας φέτος κλείνει 30 χρόνια διαρκούς παρουσίας, φέρνει σε αυτό το διεθνές φεστιβάλ, στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, αυτό το θεατρικό αναλόγιο καφενείου. Μιλάμε τώρα για μια παράσταση, εγώ προσωπικά την έχω δει και την έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί παίχτηκε σε καφενείο εδώ στην Αθήνα στο Μεταξουργείο. Ο λόγος του Σολομού συναντά το σώμα, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς αφού είναι από πίσω ο καλλιτεχνικός οργανισμός Κινητήρας. Συναντά το τραγούδι, τον δημοσιογραφικό σχολιασμό. Όλα αυτά θα συμβούν 17 και 18 Σεπτεμβρίου στο καφέ Αναγνωστήριο, το Έρμα στη Λευκωσία. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτή την παράσταση, για αυτό το θεατρικό αναλόγιο, με τη σκηνοθέτρια και χορογράφο Αντιγόνη Γύρα. Είναι η ψυχή του Κινητήρα. Αντιγόνη, καλώς όρισες. Χαρά μας που σε έχουμε στην εκπομπή.
1: Καλώς σας βρήκα και εμένα, τεράστια χαρά μου, τεράστια χαρά μου με αυτή την αφορμή.
0: Ναι. Λοιπόν, έχεις δηλώσει ότι η έμπνευση άρχισε από τη φράση του Ελίτη στο Άξιο Νεστή, όπου και να σας βρίσκει το κακό αδελφή μνημονεύεται Διονύσιο Σολομό και Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Γιατί στράφηκες σήμερα σε αυτό το κείμενο του Σολομού, ναι, στη γυναίκα της Ζάκυθος? Γράφτηκε 200 χρόνια πριν, έτσι, το 1826.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησε η έμπνευση. Είναι δύσκολη καιρή και σε κοινωνικό συλλογικό επίπεδο και ήταν έτσι μια εφταετία δύσκολη και σε προσωπικό επίπεδο. Οπότε ο Σολομός υπήρξε έτσι ένα κούμπισμα τρυφερό και ξεχωριστό. Το συγκεκριμένο έργο, η γυναίκα της Ζάκυθος, είναι ένα έργο που είχε δουλέψει ο Δημήτρης Αγοράς, ο οποίος παίζει στην παράσταση και είναι και σύντροφος της ζωής μου εδώ και σχεδόν 30 χρόνια επίσης, όπως και ο Κινητήρας. Είναι λοιπόν ένα έργο που το είχε δουλέψει μαζί με την Αλίκη Ευδελοπούλου πριν τόσα χρόνια, με έναν άλλο σκηνοθέτη, τον Γιάκο τον Ανδρεάδη, και πάρα πολύ συχνά όλα αυτά τα χρόνια λέγαμε πότε θα μας δοθεί ευκαιρία να το δουλέψουμε και εμείς με τη δική μας ματιά, την δική μας αισθητική. Οπότε κυκλοφορούσε στις σκέψεις μας το συγκεκριμένο έργο και γι' αυτό σε μια στιγμή έτσι ανάγκης για δημιουργικότητα αλλά και για βιοπορισμό αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την παράσταση.
0: Είναι ιδιαίτερη παράσταση και ξεχωριστή. Ακούσε αυτόν τον μοναδικό λόγο του Διονύσιου Σολομού. Μπαίνουν και οι ελεύθεροι πολιορκημένοι και οι αιώνιες μνήμες της Δήμητρας Αγορά. Δένουν έτσι οι διαφορετικές εποχές μνήμες μεταξύ τους, το γεγονός ότι 30 χρόνια πριν το είχαν δουλέψει και πάλι η Αλίκη Ευδελοπούλου και ο Δημήτρης Αγοράς, το γεγονός ότι ο Κινητήρας είναι 30 χρόνια.
1: Ναι, έχει πολύ συγκίνηση και βάθος και βάρος αυτή η συνύπαρξη. Και ο λόγος του Σολομού, ο οποίος είναι συγκλονιστικός και σε αγγίζει κατευθείαν μέσα στην καρδιά σου, μας έδωσε αυτή την ευκαιρία, θα πω, επειδή είναι ένα ημιτελές έργο γυναίκα της Ζάκυθος, όπως και τα περισσότερα του Σολομού, γιατί ήταν ένας αναστοχαστής, ένας δημιουργός που δεν ευχαριστιόταν ποτέ και με τίποτα. Οπότε επί της ουσίας είναι σπαράγματα η γυναίκα της Ζάκυθος, δεν πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ιστορία. Και έτσι μας δίνει το χώρο για να μιλήσουμε και για τις δικές μας ιστορίες. Και αυτό έχουμε προσπαθήσει να παντρέψουμε σε αυτή την παράσταση, την οποία ονομάζουμε «Η γυναίκα της Ζάκυθος και άλλες αιώνιες μνήμες».
0: Έτσι.
1: Το λέω γιατί κάπως στο δελτίο τύπου του φεστιβάλ έχει βγει σε πρώτο επίπεδο το «Μόνο η γυναίκα της Ζάκυθος», και σαφώς αν κάποιος μας θυμίσει και έρθει να μας δει, είναι σημαντικό να γνωρίσει ότι χωρίς να παρισφρήσουμε καθόλου στο λόγο του Σολομού, μοιραζόμαστε και άλλα κομμάτια του σήμερα στην παράσταση.
0: Μα δείχνει και πόσο επίκαιρο είναι. Επίκαιρος είναι ο λόγος του Σολομού σήμερα. Γιατί αυτή η γυναίκα, η οποία συμπυκνώνει έτσι και κακία και μυσαλλοδοξία και ασχήμια του κόσμου, παραμένει έτσι σήμερα μια επίκαιρη φιγούρα? Εγώ βλέποντάς το ένιωσα ότι είναι, ότι μπορεί να είναι και μια γυναίκα σήμερα.
1: Ναι, γιατί έτσι και αλλιώς, Νατάσα μου, το καλό και το κακό είναι πολύ σχετικά, και το δίκαιο και το άδικο είναι όλα πάρα πολύ σχετικά, και θεωρώ ότι ο Σολομός τη γυναίκα της Ζάκυθος, ενώ κάποιοι έχουν πει ότι ήταν πραγματικό πρόσωπο, εγώ νομίζω έτσι ψάχνοντάς το και ζώντας με αυτό το κείμενο αυτό το χρόνο, τη γυναίκα της Ζάκυθος ενδυνάμει θα μπορούσε να είναι ο κακός εαυτός, η κακή πλευρά όλων μας, και ταυτόχρονα και η ευάλωτη πλευρά όλων μας, γιατί στο τέλος αυτή η γυναίκα μέσα σε αυτή τη σκοτεινιά της δεν αντέχει και αυτοκτονεί, οπότε αυτοκαταστρέφεται ουσιαστικά. Είναι μια πολύ δυνατή φιγούρα, φυσιογνωμία. Το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει ιδιαίτερο χιούμορ.
0: Έτσι.
1: Και το βρήκαμε μέσα από τις τελευταίες γραμμές του Σολομού, και αυτό το χιούμορ, απ' τη μία είναι το χιούμορ που δίνει την πνοή στη θλίψη, απ' την άλλη είναι το χιούμορ που εκτονώνει και μας κάνει να συνειδητοποιούμε ότι ναι, μέσα στο κακό, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην μαυρίλα της ανθρωπότητας υπάρχει η φύση, υπάρχει το χιούμορ, υπάρχει η ανθρωπιά και η ελπίδα για να μπορούμε να συνεχίζουμε.
0: Ναι. Όλα αυτά τα βλέπει κανείς, βλέπει το πόσο επίκαιρος είναι ο Σολομός, το πώς επιστρατεύουν ολόκληρο το σώμα τους η Αλίκη Ευδελοπούλου και ο Δημήτρης Αγοράς, τραγουδούν, εναλλάσσουν διαρκώς ρόλους, είναι ένα αναλόγιο, αλλά είναι σαν να βλέπεις μια ολόκληρη παράσταση και να είσαι μέσα στην παράσταση. Είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι πραγματοποιείται σε έναν οικείο καθημερινό χώρο. Λοιπόν, ποιες οι μέρες?
1: Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι μας έχει ήδη τιμήσει το κυπριακό κοινό με 2 sold out. 17 και 18 του μηνός είναι sold out οι παραστάσεις των 8. Ωστόσο υπάρχει παράσταση των 11, που ξέρω έτσι ότι στην Κύπρο το 11 είναι πολύ αργά, αλλά με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ που μας έκανε την τιμή να μας καλέσει, τον Μπάρι Ερωτοκρήτου, είπαμε να το τολμήσουμε ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η παράσταση τόσο αργά το βράδυ.
0: Είναι λίγο σκοτεινή.
1: Κρατάει 67 λεπτά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε 12 και κάτι θα έχουμε τελειώσει και εκεί υπάρχουν ακόμα θέσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Το καφέ Αναγνωστήριο Έρμα, και εισιτήρια μπορεί να βρει κανείς στο mor.com.
0: Χαίρομαι πολύ που ταξιδεύετε στη Λευκοσία. Ήδη είχατε πάει στη Μάνη και στη Σπάρτη. Εύχομαι να ταξιδέψει και αλλού.
1: Η αλήθεια είναι ότι πήραμε μια μικρή επιχορήγηση από το Υπουργείο φέτος και την αιγίδα του Υπουργείου, και καλώς εχόντων των πραγμάτων, σε συνεργασία με τρία διπεφέ των Ιωαννίνων, της Ρούμελης και της Καβάλας, σκοπεύουμε να της Κέρκυρας, με συγχωρείτε, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την περιοδία μας και τους επόμενους μήνες.
0: Τέλεια. Καλή επιτυχία από τα βάθη της καρδιάς μας.
1: Ευχαριστούμε, θα σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
0: Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν η Αντίγονη Γύρα, καλλιτεχνική διευθύντρια του κινητήρα αυτού έτσι του πολυδιάστατου, της πολυδιάστατης ομάδας που κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα 30 χρόνια και βάλε εδώ στην Αθήνα. Και ταξιδεύουν, όπως είπαμε, στη Λευκοσία με ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό κείμενο. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής του ΠΑΔΑ, γίνεται ο ομογενής επιστήμονας Παράσχος Χαλκίτης, ή αλλιώς Πέρι, Χαλκίτης, έτσι είναι γνωστός. Θα αναγορευτεί λοιπόν ο Ομογενής Κοσμήτωρας, που ήδη είναι κοσμήτωρας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Ράτκερς, σε αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην έρευνα, την εκπαίδευση και τον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Θα αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορ του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Και μάλιστα διαβάζω εδώ στο earthnews.gr κάθετος Ομογένεια ότι η επίσημη τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο στην Αθήνα, όπου θα έρθει ο ίδιος ο κύριος Χαλκίτης και θα απευθύνει ομιλία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μιλάμε για μια πολύ πολύ σημαντική προσωπικότητα, έναν πολύ σημαντικό επιστήμονα. Έχει συγγράψει 6 βιβλία, περισσότερες από 300 επιστημονικές εργασίες. Μόνο αυτό θα αναφέρω προς το παρόν. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ πρέπει να πούμε αντίο για σήμερα. Θα είμαστε μαζί σας και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ο Ζόρζ Μπρασένς, ο αγαπημένος Γάλλος τραγουδοποιός, χωρίς κανένα λόγο, δεν ξεκινήσαμε από κάπου, δεν πήραμε κάποια αφετηρία νοηματική. Μας άρεσε το τραγούδι, έχουμε καιρό να ακούσουμε γαλλικό τραγούδι, μας απορροφά και κρατά τη μερίδα του λέοντος το εγγλέζο-αμερικάνικο. Αλλά αυτό εδώ λοιπόν, αν κάποιος το μεταφράσει πολύ ελεύθερα, γιατί είναι πολύ μεγάλο και αναφέρεται προφανώς σε μία κοπέλα, σε μία κυρία, στην αγαπημένη του, μπροστά στην οποία λέει έγινε τόσο μικρός. Έγινα τόσο μικρός μπροστά σε μία κούκλα που κλείνει τα μάτια όταν κοιμάται και κάνει τη μαμά όταν την ακουμπάς. Και άλλα πολλά. Πολύ γλυκό και ταυτόχρονα γλυκό πικρό, αλλά δεν είναι το τρυφερό ερωτικό που εμένα μου έδωσε το έναυσμα, γιατί τελικά τον έκανα το συνειρμό. Σκέφτηκα πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος γενικότερα, μπροστά στις εξαρτήσεις του, μπροστά στα προβλήματά του, μπροστά στα συναισθήματά του, μπροστά στις αναποδιές, μπροστά σε αυτό τον κόσμο μες στον οποίο έχει κληθεί να ζει, να επιβιώνει, να λύνει τα καθημερινά του και να ασχολείται ίσως, αν θέλει, αν τον ενδιαφέρει, αν ψάχνεται λίγο περισσότερο, και με τα υπαρξιακά. Promise myself when I was 5 years old that when I grew up I'd be brave and bold. Καλησπέρα σας λοιπόν και καλό απόγευμα. Αυτό εδώ είναι το «Μένουμε εδώ», η εκπομπή «Μένουμε εδώ» και το ραδιόφωνο Earth News Radio 105,8. Θελήσαμε να σας γλυκάνουμε λίγο, να σας κάνουμε να νιώσετε πιο τρυφερά σε μια μέρα σαν κι αυτή που έχει ξεκινήσει αρκετά φθινοπορεινή για τα δεδομένα της 15ης του Σεπτέμβρη. Και έτσι έχουμε σκοπό γενικά να το πάμε μέχρι τις 6 που είναι το δικό μας μερίδιο ραδιοφωνικού χρόνου.

0: Αλλά και αυτή εδώ είναι η Αλκιόνη, η δική μας, εννοώ Ελληνίδα. Η Αλκιόνη με αυτή τη φωνή που έχει όλο αυτό το λιγμό, τη μελωδικότατη.
1: Dear Walter, sometimes the world...
0: Στο τραγούδι Can I have a moment please?
1: I'm trying my best, but some days well.
0: Σήμερα μου φαίνεται ανοίξαμε φροντιστήριο ξένων γλωσσών εδώ πέρα. Πώς πηγαίναμε τα απογεύματα στις δραστηριότητες οι ίδιοι εμείς, μας πήγαιναν οι γονείς μας, μετά πηγαίναμε μόνοι μας. Τώρα τα επόμενα χρόνια που μεγαλώσαμε πηγαίναμε τα παιδιά, Χριστέ μου, τα απογεύματα. Κάπως έτσι, έτσι πάρτε το και το σημερινό. Μπορώ να έχω λοιπόν ένα λεπτό ή λίγο περισσότερα λεπτά, περίπου 50, δεν και λίγα, από τη ζωή σας, από την προσοχή σας, από την παρέα σας, από την επικοινωνία μας, από την αλληλεπίδραση, στα σχόλια, στα μηνύματα, στην παρουσία σας.

Απόγευμα Τρίτης λοιπόν, 15 του Σεπτέμβρη, με έναν καιρό λίγο πιο φθινοπορεινό, τουλάχιστον τις πρωινές του ώρες, την πορεία δεν τον παρακολούθησα, μέχρι τις 6 παρέα, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, αυτή την ώρα συνδεδεμένο μαζί μας. Στο airteco.gr παρακολουθείτε τα πάντα και σε ζωντανό χρόνο, όπως λέμε αυτή την ώρα, αλλά και on demand, όταν το ζητήσετε κατόπιν παραγγελίας, σε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, σε όλα τα προγράμματα, εκπομπές, μουσικά σύνολα, εκπομπές που δεν θα θέλετε να χάσετε ή να επαναλάβετε. Εν προκειμένου λοιπόν, μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη, και απέναντί μου Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή μαζί με την Μαρία Σφυρόερα που είναι στη δημοσιογραφική διεύθυνση, και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-60-09-604 και 605. Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο. Τα θέματα από το πρωί στην ουσία αναπαράγονται και άντε και παρισφραίουν με τα χίλια ζόρια κάποια πολιτικά. Είναι αλήθεια ότι είναι η επόμενη δύσκολη μέρα. Ο αποχαιρετισμός, ο πάνδημος, το συλλογικό πένθος είχε, ξέρετε, μία τα. Είναι αλήθεια ότι είναι η επόμενη δύσκολη μέρα. Ο αποχαιρετισμός, ο πάνδημος, το συλλογικό πένθος είχε

Το λέω αυτή τη μοναξιά. Τη μοναξιά που πάντως θεωρώ ότι έχει κλείσει από αυτή την άποψη. Έχουν υποθεί όλα, έχουν γραφτεί τα πάντα για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τώρα είναι η ώρα της δικαιοσύνης. Από εδώ και πέρα ξεκινάει ο μακρύς δικαστικός αγώνας. Ακούγαμε χτες για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια, είτε από υλικό, βίντεο, φωτογραφίες, είτε από την έκθεση των πραγματογνωμόνων για την πλασμαφαίρεση. Τι τελικά οδήγησε στο θάνατο. Θεωρώ πάντως ότι η ώρα της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη πρέπει να αρχίσει να μιλάει. Για σας που και χτες στέλνετε μηνύματα, αλλά και γενικότερα εσείς που θεωρώ ότι αποτυπώνετε με όποιο τρόπο, με τη σκέψη σας, με την παρέμβασή σας στο δημόσιο διάλογο, αποτυπώνετε λοιπόν μία αμφιβολία, μία καχυποψία, για να μην το πω και βαρύτερα, σχετικά με το αν θα βγει άκρη ή θα πληρώσουν όντως κάποιοι ή θα πέσει η κατάσταση στα μαλακά ή. Να σας πω ότι δεν μπορώ να πω ότι σας αδικώ, αλλά από την άλλη, αν αμφισβητούμε όλους τους θεσμούς πια, τότε δεν μιλάμε για μία δημοκρατική πολιτεία. Μην αρχίσετε τους αφορισμούς, τις γενικεύσεις, την κρίνια. Η πολιτεία οφείλει να προχωράει πάνω στις συντεταγμένες και τις αξίες που έχει θέσει και που υπηρετεί, που οφείλει να υπηρετεί. Ναι, το ακούτε ρομαντικό και ότι δεν συμβαίνει έτσι και ότι μετά με τόσα χρήματα και λοιπά. Καταλαβαίνω, το ξέρω, παντού πάει και το δικό μου το μυαλό. Αλλά αν από μόνοι μας αφορήσουμε τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια, την δημοκρατία, τότε θα φτάσουμε στις αρχές, ο Θεός να τις κάνει, που υπηρετεί ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η αποφυλάκηση του οποίου σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχει προκαλέσει σάλο και πολιτικό και κοινωνικό. Υπάρχει αρκετή ανησυχία, γιατί αν διαβάσει κανείς πίσω από τις γραμμές που έχουν τεθεί αδρές και κατηγορηματικές από την νομοθεσία, δεν είναι εντελώς απίθανο να καταφέρει να ξεφύγει αυτό που λέμε κάτω από το ραντάρ της δικαιοσύνης και να καταφέρει να φτάσει σε έναν πολιτικό σχηματισμό. Απίθανο δεν είναι.

0: Και καθώς εμείς λοιπόν, εμείς, όλη η κοινωνία, τα μέσα ενημέρωσης, οι παρέες, όποιοι όμιλοι τέλος πάντων μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι σχηματίζονται και κουβεντιάζουν τα θέματα της επικαιρότητας και επηρεασμένοι φυσικά, επαναλαμβάνω, και από τα τελευταία γεγονότα τα πολύ δραματικά. Όσο εμείς λοιπόν ασχολούμαστε με αυτά, η μεγάλη φωτιά στην Γκόνιτσα εξακολουθεί για 16η μέρα να κατακαίει την περιοχή και να επεκτείνεται καταστροφικά σε περιοχή Natura 2000. Και σας είχα υποσχεθεί εντός εισαγωγικών, στην ουσία στον εαυτό μου το είχα υποσχεθεί, ότι τότε που είχαμε τη μεγάλη κινητικότητα με τη ΔΕΘ και την έλευση πρώτα και καλύτερα του Πρωθυπουργού της χώρας, είχα κάνει το σχόλιο ότι εγώ θεωρώ ότι πρώτα έπρεπε να στραφούν τα φώτα και προσοχή στο δάσος, στην περιοχή της Γκόνιτσας που κατακαίγεται, γιατί έχει ξεκινήσει αυτή η φωτιά από τις 31 Αυγούστου και παραμένει ενεργή, και μετά να γίνονταν όλες οι άλλες εξαγγελίες, είτε από τον Πρωθυπουργό είτε από τους υπόλοιπους αρχηγούς των κομμάτων. Αλλά εγώ το είπα, εγώ το άκουσα. Είπαμε λοιπόν να στραφούμε και πάλι στους ειδικούς, στους επιστήμονες, στους ερευνητές, και εν προκειμένου στον κύριο Παύλο Κωνσταντινίδη, που είναι δασολόγος και πρώην ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλησπέρα και σας και στους ακρότες.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας έφαγα αρκετό χρόνο, αλλά από την άλλη ήθελα να φτάσουμε και να έχουμε καθαρό χρόνο. Να μας πείτε αν είναι όντως έτσι τα πράγματα, αν έχουμε όντως τόσες χιλιάδες στρεμμάτων να κατακαίγονται και τι συμβαίνει και με την περιοχή Natura.
0: Θα σας πω. Καταρχήν θα ήθελα να αφαιρέσετε τη λέξη καταστροφή. Αναφερθήκατε στο δάσος για καταστροφή. Είναι μια πυρκαγιά. Πυρκαγιά στο δάσος δεν σημαίνει κατά ανάγκη καταστροφή. Σε ό,τι αφορά ειδικά για την πυρκαγιά της Κόνιτσας, έχω τα δεδομένα τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες από την αποτύπωση του δορυφόρου Κοπέρνικου, αυτός ο οποίος καταγράφει τις ζημιές που γίνονται στα δάση μετά από κάθε φωτιά.
1: Μάλιστα.
0: Η καμένη έκταση λοιπόν, κρατηθείτε, πραγματικά καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας είναι μόλις 1152 στρέμματα. Δηλαδή όσο είναι ένα μεγάλο γήπεδο με τα πάρκινγκ του.
1: Και γιατί παντού σε πολύ σοβαρές ιστοσελίδες παρελάβει η είδηση πάνω από 8.000 στρέμματα στάχτη.
0: 8.000 στρέμματα είναι οι περιοχές που κάηκαν, όχι που καταστράφηκαν. Τα 1.152 είναι εκεί που έχουμε κανένα δέντρα.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ που το διευκρινίζετε λοιπόν.
0: Η φωτιά δεν σημαίνει καταστροφή. Αυτή τη στιγμή, 16-10 ημέρες, καίγεται η υποβλάστηση και οι βελόνες του δάσους. Δεν καίγονται δέντρα. Η μαύρη πεύχη είναι ένα πεύχο το οποίο είναι τελείως διαφορετικό αυτό που έχουμε εδώ στις παραλίες, που όταν καίγεται και καταστρέφεται, νεκρώνεται. Έχει την ιδιότητα να ψηλώνει πάρα πολύ στα 20-22-25 μέτρα και να αποκλαδώνεται. Δηλαδή έχουμε ένα δάσος που τα δέντρα είναι πάρα πολύ ψηλά και τα κλαδιά είναι πολύ μακριά από το έδαφος. Που σημαίνει όταν καίγεται ένας θάνος που έχει 1-2 μέτρα ύψος, οι φλόγες δεν μπορεί να φτάσουν στο ύψος των 20 μέτρων όπου βρίσκονται τα κλαδιά της πεύχης αυτής. Έχει και πάρα πολύ χοντρό φλοιό, ώστε να μην καταστρέφεται ούτε το εσωτερικό ζωντανό μέρος του δέντρου. Έχουμε μονάχα πληγώσεις δέντρου, δεν έχουμε νεκρώσεις. Αυτό είναι το σημαντικό για αυτές τις πεντανιές.
1: Πάρα πολύ χαίρομαι που το ακούμε. Ουσιαστικά που το ακούμε.
0: Για, ναι. για τη διάρκεια. Αυτές οι φωτιές, επειδή είναι πολύ διαδεδομένες σε πολύ δύσκολες περιοχές, σβήνουν μονάχα με μια πολύ δυνατή βροχή.
1: Την οποία αναμένουμε, φαντάζομαι.
0: Κάποιος, γιατί έχουμε τόσες αναπροσδοπηρώσεις. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Σε αυτά τα δάση, πάνω στα ψηλά βουνά, η φωτιά μπορεί να περάσει εύκολα μέσα σε μια ρίζα. Πράγμα που δεν γίνεται στις δικές μας στις παραλιακές ζώνες. Δηλαδή στα δάση της Αττικής αυτό δεν συμβαίνει. Ο θάμνος θα καεί μόνο πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Σε αυτά όμως στις ψηλές περιοχές η φωτιά περνάει μέσα στη γη, αρχίζει και καίει τη ρίζα και μπορεί να καίγεται μία ρίζα και μία εβδομάδα κάτω από τη γη και ξαφνικά να βγει επάνω και να προκαλέσει μία καινούργια εστία εκεί που κανείς δεν την περίμενε. Από τη στιγμή που έχουν φύγει όλες τις πυροσβεστικές δυνάμεις από την περιοχή. Αυτές είναι αναζωοπυρώσεις οι οποίες γίνονται και αυτές είναι που διατηρούν την πυρκαγιά βασικά.
1: Μάλιστα. Από τη μία χαίρομαι πολύ που το ακούω από τα δικά σας πολύ πιο ειδικά και επίσημα χείλη. Ωστόσο οφείλω και εγώ να δώσω τα δικά μου δεδομένα που στηρίζονται επίσης στα δεδομένα του Κοπέρνικου. Ως τις 7 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν από 8 μέρες, αναφέρονται 4.920 στρέμματα καμένης έκτασης στην περιοχή της Κόνιτσας.
0: Και το
1: Fire Hub του Εθνικού Αστεροσκοπίου μιλάει για περίπου 8.000 στρέμματα.
0: Έχει αυτό το πρόγραμμα και είναι και φίλοι μου τα παιδιά τα οποία το
1: Ναι, και εμείς έχουμε βγάλει πολύ συχνά από το Fire Hub ανθρώπους.
0: Είναι καταπληκτικό όλο το...
1: Δεν θέλω με κανένα τρόπο ούτε να σας διαψεύσω ούτε να σας κάνω να απολογηθείτε, ίσα ίσα. Απλά δεν το αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά δηλαδή της απόκλησης.
0: Άλλο η καύση.
1: Ναι.
0: Και άλλο η καταστροφή του δάσους. Το δάσος καίγεται, μπορεί να καούν 100.000 στρέμματα. Δεν σημαίνει ότι έχουμε καταστροφή σε 100.000 στρέμματα δάσους. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε 8.000 στρέμματα σύμφωνα με τον Κοπέρνικους καμένης έκτασης και έχουμε 1.100 στρέμματα καμένων δέντρων. Και η πραγματική εικόνα θα φανεί την επόμενη άνοιξη αν θα δούμε πώς αυτά τα δέντρα μπορούν να ξαναπρασινίσουν.
1: Γιατί μας είπατε ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Βεβαίως, γιατί μπορεί να βλέπεις ένα δέντρο να νεκρώθηκαν οι βελόνες, αλλά το κάμβιο, δηλαδή το ζωντανό μέρος του φυτού και η ρίζα του είναι ζωντανή. Την επόμενη χρονιά μπορεί να δώσει πάλι καινούργιες βελόνες και το δέντρο να συνεχίσει να υπάρχει. Αυτή τη στιγμή στα υψηλά υψόμετρα, όπου έχουμε τη μαύρη πεύχη, έχουμε παντού πληγωμένα δέντρα. Γιατί κάποια στιγμή κάποια φωτιά πέρασε, απλώς δεν τα νέκρωσε.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Μεγάλο κιόλας. Το γεγονός ότι.
0: Λιγάκι,
1: ναι, βεβαίως, παρακαλώ.
0: Εάν οι φωτιές κατέστρεφαν τα δάση, αυτή τη στιγμή όλοι οι φίλοι θα ήταν έρημος. Η φύση έχει τόσο καταπληκτικές δυνατότητες προσαρμογής στο περιβάλλον του κάθε δάσους, ώστε να αντεπεξέρχεται όχι μόνο στις πυρκαγιές, και στις πλημμύρες και στους τυφώνες και στους κεραυνούς και σε όλα. Όλα είναι προσαρμοσμένα, μάλλον τα δέντρα είναι προσαρμοσμένα στο τοπικό περιβάλλον. Από εκείνο που κινδυνεύουν είναι ο άνθρωπος, ο οποίος δεν ξέρει πραγματικά τι σημαίνει μια πυρκαγιά στο δάσος και νομίζω ότι από τη στιγμή που κάει και ένα δάσος κόβουμε τα δέντρα και φυτεύουμε καινούργια δέντρα. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι πρακτικές της φύσης, αυτές είναι ανθρώπινες πρακτικές οι οποίες και είναι ο πραγματικός κίνδυνος μετά από με κάθε πυρκαγιά.
1: Άρα μιλάτε για αυτορύθμιση της φύσης κατά κάποιο τρόπο,
0: βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα είχαμε τότε ούτε ένα δέντρο πουθενά.
1: Ναι.
0: Τα δάση καίγονται και ξανακαίγονται. Τι καίγεται κάθε φορά?
1: Mm-hmm.
0: Καίγεται αυτό το οποίο αναγεννήθηκε, αυτό το οποίο αναδημιουργήθηκε.
1: Πείτε μας δύο λόγια σας παρακαλώ και για το αν ισχύει δηλαδή ότι η φωτιά πηγαίνει και προς το τμήμα του δικτύου Natura 2000 στην προστατευμένη εκεί ζώνη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνθου.
0: Δεν το ξέρω, πολύ καλά, δεν ξέρω προς τα που πάει η φωτιά γιατί εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη τώρα αυτή τη στιγμή και συζητάμε συναδέλφους βέβαια αλλά δεν μπορώ να έχω εικόνα.
1: Καλά, ναι.
0: Εκείνο που ξέρω ότι το δάσος εκείνη τη μαύρη πεύχη είναι και ψηλότερα είναι το Ρόμπολο, ένα πεύχο το οποίο είναι τόσο αραιό που δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει η φωτιά σε αυτό. Αλλά η μαύρη πεύχη θα καίγεται όσο μέχρι να βρέξει, ακόμα και μέσα στην περιοχή Natura. Η περιοχή Natura δεν είναι παρά μια οριοθετημένη περιοχή μέσα στο ίδιο το δάσος. Δεν διαφέρει σε κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Απλώς είπαμε ορισμένες περιοχές, γιατί δούλεψα πάρα πολλά χρόνια στο δίκτυο Natura και έχω καθορίσει πολλές περιοχές που θα ήταν και προτεραιότητας προστασίας. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος από αυτές τις πυρκαγιές για αυτά τα δάση, είτε είναι μέσα είτε είναι έξω από το όριο το οποίο εμείς οι άνθρωποι καθορίσαμε σαν όριο της περιοχής Natura.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία κύριε Κωνσταντινίδη. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Μας βοήθησε και το γεγονός να μάθουμε την πραγματική κατάσταση και γιατί δεσβήνει και αναμένουμε δηλαδή αυτό που λέτε σχεδόν την αυτορύθμιση και την... θα τα τακτοποιήσει όλα πολύ ωραία η φύση.
0: Είναι βέβαιο και πιστέψτε με, από το μόνο που κινδυνεύει ένα δάσος είναι ο άνθρωπος.
1: Είναι ο άνθρωπος. Το κρατώ αυτό το μότο σας.
0: Να είστε καλά
1: εσείς
0: και εγώ.
1: Γεια σας. Γεια σας κύριε Κωνσταντινίδη. Πάμε στο και μισή σε πολύ λίγο για τους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε στο δεύτερο ημίωρο.

Καλησπέρα σας λοιπόν και πάλι, δεύτερο μέρος, ξέρετε, καμιά φορά, και το ξέρω το σκέφτεστε μαζί μου, ότι οι διασκευές δεν είναι το αυθεντικό. Όμως μερικές διασκευές, και το είχαμε ξαναπεί για τούτη εδώ την τραγουδάρα, έχουν το δικό τους ύφος, τη δική τους δυναμική.

Για το Στέλιο. Για το Στέλιο Καζαντζίδη, που σαν σήμερα έγινε η κηδεία του και εκείνη πάνδημη, ο αποχαιρετισμός στην Ελευσίνα, 15 Σεπτεμβρίου ήταν του 2001, και αν το σκεφτεί κανείς έχουν περάσει 25 ολόκληρα χρόνια από εκείνη τη μέρα, ένα τέταρτο του αιώνα. Πώς περνάει ο καιρός. Ναι, πολλά συναισθήματα και η εκπομπή δεν ξέρω αν βγαίνει με αυτό το πρόσημο, το παρατηρήσατε, ο Θανάσης λέει μπορεί να είναι το απόψε φθινοπόριασε και το όνειρο ξεθόριασε. Άμα σου πω, Θανάση μου, ότι αυτό το τραγούδι το τραγουδούσα από το πρωί μόνη μου, ξέρεις, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη διαδρομή, είπα να το βάλω, δεν το έβαλα τελικά, θα δούμε, θα δείξει. Και είναι από τα αγαπημένα. Καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα Άγχελ, τα γαλλικά λέει και τα γερμανικά μου κλειδιά είναι πολύ καλά, εξαιρετικός. Γεια σου Μιχάλη, κυρία Έλενα λέει γεια σας, καλή δημιουργιοσογραφική εκπομπή και καλή θεματολογία, εύχομαι. Η θεματολογία είναι συγκεκριμένη Μιχάλη μου, εμείς προσπαθούμε να τη βάλουμε σε μια σειρά, προσπαθούμε να την διαχειριστούμε, να την εξορθολογήσουμε ή και να τη μεταβολήσουμε, πράγμα πολύ δύσκολο πολλές φορές, πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά όταν έχει να κάνει με θέματα που φαίνεται να χρονίζουν, να έχουν γίνει απόστημα, μια και μιλάμε για τα ιατρικά, και να κοροϊδευόμαστε όλοι μεταξύ μας για το θεσμικό πλαίσιο που έπρεπε να υπάρχει, που δεν προστάτευσε, που θα υπάρχει από εδώ και πέρα, και μας φταίνει μόνο τα ιδιωτικά ιατρία με τις παράνομες πράξεις. Χτες υπενόησα, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι δυστυχώς και μέσα σε νοσοκομεία, μεγάλα νοσοκομεία, ιδιωτικά ή δημόσια, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες που κάνουν εκεί αρκετοί γιατροί, που έχουν συνείδηση όμως, και νοσηλευτές και προσωπικό, μπορεί να συμβεί λοιπόν κάτι, θα συμβεί κάτι, θα συμβούν πολλά που δεν τα μαθαίνουμε ή άλλα τα μαθαίνουμε. Ο κόσμος τρέχει και δεν φτάνει. Πολύ σπάνια παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Πολύ σπάνια αποδίδεται στο πραγματικό αίτιο η απώλεια ενός ανθρώπου ή η πρόκληση αναπηρίας του. Αναφέρομαι φυσικά στο ανθρώπινο λάθος, που πολύ σπάνια, σπανιότατα αποδεικνύεται και τιμωρείται. Ειδικά στο χώρο αυτό. Είπα προηγουμένως, χτες έλεγα τη λέξη ομερτά. Δυστυχώς υπάρχει. Και κανένας νομικός ή άλλος κώδικας δεν μπορεί να το σπάσει αυτό. Και όποιος θα έχει άλλη γνώμη, ας έρθει να με διαψεύσει. Καλησπέρα στον Γιάννη. Καλό απογευματόβραδο Τρίτης και σε σένα, αγαπημένε μου Γιάννη. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι που μου θυμίζεις το χρόνο. Εγώ πάλι νόμιζα σήμερα ότι είναι Τετάρτη. Αλλά είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 15. Σε λίγο θα πάμε και στο επόμενο θέμα. Έχω πολλά μηνύματα και από το τηλεφωνικό κέντρο. Μαργαρίτα μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ τόσο πολύ για τα καλά λόγια. Και θα κρατήσω την τελευταία σου ατάκα για να την αναφέρω στον καλεσμένο μας, που έχει να κάνει με αυτό που λες εσύ. Θα το πω σε λίγο. Καλησπέρα στη Μαγνησία και την Άννα. Δεν υπάρχουν αεροπλάνα να πάνε να σβήσουν τη φωτιά. Υπάρχουν, φυσικά και υπάρχουν, αλλά δεν κρίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι το ενδεδειγμένο μέσο, ο ενδεδειγμένος τρόπος. Ακούσατε τον ερευνητή που δεν είχε κανένα λόγο να μην βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και μέσα σε όλα, κυρίες και κύριοι, έχουμε και την ενεργειακή κρίση. Δηλαδή δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα. Έχουμε δύσκολες και μαύρες μέρες μπροστά μας, με την ενεργειακή κρίση που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία. Μέχρι να προλάβουμε να γράψουμε, να αποτυπώσουμε την είδηση από τα διεθνή πρακτορία για το πόσο έχει πάει το πετρέλαιο, αυτό έχει ήδη ανέβει. Και κάποιοι αισιόδοξοι λένε «Α, τελικά δεν έφτασε τα 110, σήμερα έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση», λένε οι οικονομικοί συντάκτες και οι συνάδελφοι. Και όταν λένε αποκλιμάκωση εννοούν, ας πούμε, δεν έφτασε το 110, είναι στο 108. Δεν έφτασε το 108, είναι στο 107. Αυτό έχει συμπαρασύρει και το φυσικό αέριο, που σε ετήσια βάση, παιδιά, ευρωπαϊκά τουλάχιστον, έχει πάρει την ανιούσα κατά 160%, ναι, και όλο αυτό συνεπάγεται πληθωριστική κρίση που συμπαρασέρνει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, που έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα 20ετίας. Να συνεχίσω. Μάλλον επειδή έχω μαζέψει πολλά, θα πάω στο θέμα που ήθελα να συζητηθεί σήμερα, καθώς είπαν το τελευταίο αντίο οι σύντροφοι και οι συνοδοιπόροι του Σπύρου Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής, ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες στα 79 του χρόνια, και με την πολιτική του κηδεία υπόθηκαν όλα όσα ήθελαν να του πούν οι σύντροφοί του και οι συνοδοιπόροι του και οι πολίτες, όσοι παρακολούθησαν αυτή την διαδικασία τώρα πριν από λίγο. Ωστόσο εγώ
στάθηκα στον αποχαιρετισμό, παύλα σημείωμα, από το Facebook της Μαριάννας Τζιαντζή, της συγγραφέως, μεταφράστριας και αρχιτέκτονος Μαριάννας Τζιαντζή, η οποία γράφει το εξής. Ένα αλλιώτικο Σαββατόβραδο. Τη μέρα που πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής, πήγα στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Αναφέρεται εκεί στο γιατί πήγε και ποιους συνάντησε και συνεχίζει. Δεν περίμενα ότι η επιστροφή στο σπίτι με τον ηλεκτρικό θα σηματοδοτούσε με διαφορετικό τρόπο το πολυσυζητημένο τέλος εποχής. Στο σταθμό Αττική γύρω στις 11 τη νύχτα, το τρένο έμεινε για αρκετά λεπτά καθυλωμένο. Από τα μεγάφωνα μας προειδοποίησαν για μια καθυστέρηση λόγω βλάβης. Η ίδια καθυστέρηση, η ίδια ανακοίνωση και στους επόμενους σταθμούς. Και μαζί η υπόσχεση ότι η στασή θα βροντίσει να δρομολογηθούν έκτακτα λεωφορεία που θα καλύπτουν την έλλειψη τρένων από Νέα Ιωνία μέχρι Ειρήνη και αντιστρόφως. Μας ξεφορτώνουν στη Νέα Ιωνία. Το ίδιο και τους επιβάτες των επόμενων σειρμών. Τα τοπικά λεωφορεία, άφαντα. Εκατοντάδες άνθρωποι γυρεύουν μάταια ταξί ή πηγαίνουν στην Ηρακλείου, λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο πάνω, για να συνεχίσουν με κάποιο λεωφορείο της γραμμής. Πάνω από 100 άνθρωποι στριμώχνονται σε ένα λεωφορείο που κανονικά χωράει γύρω στους 50. Πολλοί μαθητές, πολλοί μετανάστες. Το απόλυτο αδιαχώρητο και ζέστη, υδρώντας πολλής. Το τέλος εποχής βρίσκεται στην εγκαρτέρηση των επιβατών. Αγανάκτηση εσωτερικευμένη. Επί περίπου μισή ώρα δεν μιλάμε, δεν βρίζουμε. Κανένας πολιτικός υπαινιγμός. Μόνο υπομονή και σιωπή. Και συνεχίζει η Μαριάννα Τζιαντζή. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε στις πρώτες δεκαετίες της μεταπολίτευσης, το λεωφορείο θα έβραζε από οργή, από πολιτικά σχόλια του τύπου «Καλά να πάθετε αφού τους ψηφίζετε». Τώρα τσιμουδιά. Μάθαμε να ζούμε από μέρα σε μέρα, από μήνα σε μήνα, από δρομολόγιο σε δρομολόγιο. Αχ, να ήταν η ζωή μας Σαββατόβραδο. Για τους πατικωμένους επιβάτες του νυχτερινού λεωφορείου αγωνίστηκε ο Σπύρος Χαλβατζής. Από 15 χρονών παιδί. Για τους νέους, για τους μετανάστες, για τους πιο φτωχούς, για εκείνους που δεν έχουν γιοταχή. Όμως οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι οι πατικωμένοι, αγνοούσαν τη ζωή και το θάνατό του. Και στις μέρες μας, οι πατικωμένοι στην ψυχή και στο σώμα πληθαίνουν.

0: Το μήνυμα λοιπόν της Μαργαρίτας από τη Θεσσαλονίκη κλείνει με την εξής φράση. «Δεν βλέπω την ώρα να ακούσω την κυρία Καραγιάννη, μου κάνει παρέα στη μοναξιά μου». Και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό, με την έννοια την καλή βέβαια, μια καλή συγκυρία, το γεγονός ότι το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με τον τίτλο «Μοναξιά ΑΕ». Σας φαίνεται πολύ περίεργο πως το συνδέσαμε έτσι, αλλά και όμως η κοινωνική αποξένωση φαίνεται να μετατρέπεται από προσωπικό βίωμα σε μια χρυσή αγορά, όπως το ακούτε. Και η Ασία φαίνεται να δίνει τη γεύση από το μέλλον μας, το μέλλον του κόσμου. Βάζω ευθύς αμέσως στην κουβέντα και τον ευχαριστώ για την υπομονή του, τον κύριο Πάνο Αλεφραγκή. Ο κύριος Αλεφραγκής είναι διευθυντής τμήματος ψηφιακής στρατηγικής επικοινωνίας σε μία από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές και διδάσκει ο ίδιος digital marketing. Θα μιλήσουμε λοιπόν μαζί του για την εργαλειοποίηση της μοναξιάς. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και πολύ ωραία η σύνδεση που κάνατε στο ένα πολύ ωραίο θέμα που είπατε λίγο πριν και πολύ ωραίο μήνυμα με αυτό που θα συζητήσουμε τώρα.
0: Ακριβώς. Να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Θέλετε να το εξηγήσετε εσείς, να μην μιλάω εγώ άλλο, κύριε Αλεφραγκή?
1: Ναι, βεβαίως. αυτό που είπατε προφανώς είναι κάτι που δεν συνέβη τώρα. Συμβαίνει σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Η Ασία πάντα είναι πολλά χρόνια μπροστά. Προβλέπει το μέλλον και στη τεχνολογία και σε διάφορα άλλα κοινωνικά φαινόμενα, όπως και αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα. Αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα η δομή της κοινωνίας και κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό αλλάζει και την ίδια τη δομή της κατανάλωσης. Δηλαδή, έχουμε περισσότερους ανθρώπους που ζουν μόνοι, έχουμε περισσότερους ανθρώπους που παντρεύονται αργότερα ή δεν παντρεύονται καθόλου, γεννάμε λιγότερα παιδιά, μικρότερα νοικοκυριά και ταυτόχρονα πολύ περισσότερες υπηρεσίες που επιτρέπουν σε έναν άνθρωπο να οργανώσει σχεδόν τη ζωή του ατομικά, δηλαδή να φάει, να ταξιδέψει, να ψυχαγωγηθεί, να γυμναστεί, να δει μια ταινία, να κάνει shopping, ακόμα και τώρα με το AI να έχει μια οντότητα να μιλήσει μαζί της.
0: Δηλαδή, όταν νιώθει μοναξιά, όταν θέλει να συζητήσει. Ναι, ναι. Και εγώ φαντάστηκα από μόνη μου ότι έχει απόλυτη σύνδεση το θέμα, το φαινόμενο μάλλον, με την AI και τα chatbots, δηλαδή ότι η συζήτηση τελικά γίνεται με το ρομπότ, με την τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε λοιπόν για μια κατακόρυφη άνοδο, κύριε Αλεφραγκή, των μονομελών νοικοκυριών, των μονοπρόσωπων νοικοκυριών ανά τον κόσμο, προς το παρόν κυρίως σε χώρες της Ασίας, στην Ιαπωνία, στην Νότια Κορέα, στην Κίνα. Και το πιάσαν αυτό οι διαφημιστικές και οι επιχειρηματικές, το επιχειρηματικό σύστημα. Και όπως λέτε, πηγαίνει τώρα και παράγει πράγματα που απευθύνονται στον έναν.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η ιστορία, έτσι.
1: Καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες είναι πιο εύκολα και εύκολες να καταναλωθούν από αυτούς τους καταναλωτές. Δηλαδή, για δεκαετίες ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του marketing, της δουλειάς που κάναμε εμείς, βασιζόταν σε ένα αρκετά συγκεκριμένο μοντέλο νοικοκυριού. Mm-hmm. Οικογένεια, ζευγάρι, παιδιά, κοινή κατανάλωση. Τώρα σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά. Από το μέγεθος μιας συγκεκριμένης συσκευασίας, που ξέρουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί από έναν άνθρωπο, μέχρι το πώς τιμολογεί, για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο, που πλέον δεν τιμολογεί μια οικογένεια ή ένα ζευγάρι, αλλά μπορεί να βγάλει τιμοκατάλογο για έναν άνθρωπο. Από το πώς σχεδιάζει το εστιατόριο το μενού του, μέχρι πώς δημιουργείται ένα συγκεκριμένο ταξιδιωτικό προϊόν, μια ασφαλιστική υπηρεσία κτλ. Οπότε όλα αυτά συνδιαμορφώνουν μια καινούργια συνθήκη για τις εταιρείες, έτσι ώστε να κάνουν αυτό που λέμε εμείς στα αγγλικά adapt τα προϊόντα τους πλέον σε αυτό το καταναλωτή.
0: Τι λέτε? Και δεν είναι απλώς μία μονομερή στάση. Διαβάζω κι εγώ εν ώψη της συζήτησής μας ότι πρόκειται για μία γιγαντιαία τάση. Ένα φαινόμενο δηλαδή που τελικά φαίνεται να αναδιαμορφώνει ριζικά τον τρόπο της ζωής. Δεν ξέρω αν θα μας αγγίξει εμάς εδώ στην Ευρώπη, αν μας έχει ήδη αγγίξει και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Σίγουρα μας αγγίζει. Αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, περίπου το 40% του πληθυσμού, 40-45% είναι μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Στην Νότια Κορέα είναι το 35%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε στοιχεία για την Ελλάδα, πρόσφατα, αλλά φανταστείτε ότι είναι περίπου το 35%. Δεν είναι λίγο. Άρα μας αγγίζει
0: σίγουρα. Καθόλου λίγο δεν είναι.
1: Σίγουρα πολύ. Και είναι και κάτι που έρχεται. Δυστυχώς, εντάξει, προφανώς πρέπει να διαχωρίσουμε το ότι κάποιος επιλέγει να ζήσει μόνος του με τη μοναξιά. Έτσι, με δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά είναι και μια τάση. Δηλαδή, ναι, οι άνθρωποι θέλουν να είναι μόνοι τους. Θέλουν να διαχειρίζονται ό,τι αφορά την προσωπικότητά τους, τα ψώνια τους κτλ. Τις προσωπικές τους επιλογές. Ζουν μόνοι τους από επιλογή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας δώσω μερικά παραδείγματα από
0: παραδείγματα,
1: συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: κοινά. Ναι, ένας άνθρωπος 25 ετών θέλει και να είναι μόνος του. Ζει μόνος του από επιλογή, είτε επειδή είναι μακριά από τους γονείς του, είτε επειδή θέλει να φύγει από την κατοικία του. Τώρα θα μου πείτε,
0: αν μπορεί
1: να το κάνει.
0: Έτοιμη ήμουν, αλλά ναι, δεν είναι τη συζήτηση. Αλλά ναι.
1: Είναι ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή
0: για το τι θέλει. Για το τι θέλει. Σίγουρα, εγώ πιστεύω οι 9,5 στους 10, για να μην πω οι 11 στους 10, το θέλουν.
1: Ναι. Κάποιος είναι 40-45 ετών και είναι χωρισμένος. Κάποιος είναι 70-75 ετών, είναι νέος άνθρωπος στην ουσία. Ενώ με βάση τις δραστηριότητες του. Έτσι. Δεν είναι νέος ηλικιακά, αλλά είναι ένας άνθρωπος δραστήριος στη ζωή, ο οποίος μπορεί να έχει χάσει τον σύντροφό του. Οπότε μιλάμε για νοικοκυριά που όντως δεν έχουν μοναξιά, αλλά αποφασίζουν να είναι μόνοι τους. Αποφασίζουν να παίρνουν όλες αυτές τις αποφάσεις πλέον οι ίδιοι. Οπότε υπάρχει και αυτό το χαρακτηριστικό, πέρα από το χαρακτηριστικό της μοναξιάς που αποξενώνονται οι κοινωνίες περισσότερο.
0: Τώρα, ας πούμε ένα παράδειγμα που διάβασα εγώ και αφού μου κάνει εμένα εντύπωση, φαντάζομαι θα κάνει και στους ακροατές, επειδή, πώς το λέει, το λέει ο Αριστοτέλης, κανείς δεν μπορεί να ζήσει μόνος του, θα είναι ή άνθρωπος ή θηρίο, αυτός που, ή θεός ή θηρίο, ή θεός ή θηρίο. Ακόμα λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι που αποφασίζουν να ζήσουν, να ταξιδέψουν, να περάσουν ωραία με τον εαυτό τους, θα προσπαθήσουν να βρουν μία παρέα. Νομίζω η πιο εύκολη παρέα, και το βλέπουμε να συμβαίνει, είναι τα κατοικίδια. Διάβασα λοιπόν ότι τα κατοικίδια αναμένεται να ξεπεράσουν τα μωρά.
1: Ναι, ισχύει, ήδη συμβαίνει αυτό.
0: Συμβαίνει.
1: Σε πολλές κοινωνίες. Εντάξει, είναι μια άμεση λύση που δεν θα πω έχει μικρότερη, προφανώς έχει μικρότερη δέσμευση από ότι ένα παιδί, οπότε είναι μια πιο μέσα σε εισαγωγικά εύκολη λύση. Αλλά αυτό είναι κάτι αρκετά πιο σύνθετο. Δηλαδή αυτό που σίγουρα βλέπουμε να αλλάζει είναι η σύνθεση του νοικοκυριού. Δηλαδή το ότι ακόμα και ένα ζευγάρι αποφασίζει να πάρει ένα κατοικίδιο πριν πάρει την απόφαση να κάνει ένα παιδί, ας πούμε, είναι μια τάση. Ή για παράδειγμα από έρευνες βλέπουμε, είτε σε ατομικές, ας πούμε, να το πούμε έτσι, ατομικά νοικοκυριά, είτε σε μικρότερα ζευγάρια, επιλέγουν τα χρήματά τους, τα πρώτα χρήματά τους, τα πρώτα ίσως κοινά χρήματά τους, να τα πάνε σε άλλες δραστηριότητες και όχι σε παιδιά, σε ταξίδια, σε fitness, στην εστίαση, σε εμπειρίες, σε χόμπι, σε εκπαίδευση.
0: Βέβαια.
1: Και μετά αποφασίζουν, που είναι προφανώς μια άλλη δέσμευση και μια άλλη επένδυση, να κάνουν ένα παιδί.
0: Κύριε Λεφραγκή, μας τρομάζει αυτό?
1: Μας τρομάζει. Θα έλεγα ότι...
0: Μας ανησυχεί.
1: Ωραία.
0: Ναι, το έβαλα πολύ υπερβολικό ρήμα επίτηδες.
1: Ναι. Θα έλεγα περισσότερο... Δεν θα έλεγα μας τρομάζει. Θα έλεγα λίγο μας βασανίζει για να δούμε τελικά ποιο είναι το μέλλον. Έτσι, για να δούμε τελικά πώς θα διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση. Σκεφτείτε ότι... Όλοι εμείς απλά πράγματα ήδη τα κάνουμε μόνοι μας και χωρίς καν να μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια φανταστείτε πόσο πιο έντονα παραγγέλνουμε μέσω του κινητού μας τηλεφώνου, φαγητό ή τα ψώνια του σπιτιού.
0: Ναι.
1: Παραγγέλνουμε ταξί μέσω κινητού τηλεφώνου.
0: Δηλαδή φανταστείτε ότι
1: πλέον έχουμε γυρίσει σε πολύ πιο ατομικές ενέργειες που πριν μερικά χρόνια, λίγα χρόνια πριν, ήθελαν μια διάδραση με κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Σωστό.
1: Οπότε όλο αυτό αρχίζει και μαζεύεται. Εκεί που θα έπαιρνε τηλέφωνο το λογιστή σου για κάτι, τώρα ρωτάς το ChatGPT, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε αυτά όλα λίγο μας απομονώνουν σαν κοινότητες και αυτό ίσως είναι λίγο, όχι τρομακτικό, είναι ένα σημείο των καιρών που θα έπρεπε να δούμε λίγο...
0: Ναι.
1: Λίγο περισσότερο.
0: Πολύ καλά
1: κοντά.
0: Το είπατε. Σημείο των καιρών που δεν μας αφήνει, πώς να το πω, τελείως απαθής. Το παρακολουθούμε. Το παρακολουθούμε. Mm-hmm. Δηλαδή φαίνεται να έχει κάποια ελαφρώς παθολογικά στοιχεία, αλλά είναι και πολύ αυθαίρετο να το υποστηρίξει αυτό κανείς. Και νωρίς
1: σωστά,
0: να το πούμε.
1: Σωστά, σωστά. Mm. Παθολογικό μπορεί να γίνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος, αυτό μπορεί να το δούμε σε μικρότερες ηλικίες, παιδιά τα οποία παίζουν παιχνίδια ώρες ατελείωτες.
0: Ναι, συμβαίνει αυτό.
1: Ξημεροβραδιάζονται που λένε συμβαίνει και παίζουν αυτό. Online με άλλους ανθρώπους, όχι μόνοι τους με το μηχάνημα, παίζουν με άλλους ανθρώπους ταυτόχρονα από την άλλη άκρη της γης. Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Και συνομιλούν μεταξύ τους. Ναι. Αυτό ας πούμε είναι μια συμπεριφορά που θέλει παρακολούθηση, θέλει βοήθεια.
0: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ. Ήταν μια ωραία συζήτηση για ένα θέμα που εγώ δεν το γνώριζα και βλέπω ότι είναι τάση, είναι φαινόμενο, μοναξιά ΑΕ. Μας δώσατε όλες τις διαστάσεις μες στο λίγο χρόνο που είχαμε και σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ γι' αυτό και σας χαιρετώ. Γεια σας.

ο κύριος Πάνος Αλεφραγκής ήταν ο Διευθυντής Τμήματος Ψηφιακής Στρατηγικής Επικοινωνίας σε Διαφημιστική Εταιρεία για την εργαλειοποίηση της μοναξιάς στον χώρο της διαφήμισης και γενικότερα της εμπορικής εκμετάλλευσης. Εδώ να φανταστείτε, στην Ιαπωνία έχουν ήδη βάλει υπουργό μοναξιάς και απομόνωσης. Προσπαθώ να σκεφτώ εδώ για τα ελληνικά δεδομένα ποιος θα τέριαζε για υπουργός μοναξιάς και απομόνωσης, ποιο πρόσωπο λέτε. Οχ, βλέπω ήδη ειρωνικά γελάκια αλλά και προβληματισμό έξω στους συνεργάτες, στους φίλους, στους συναδέλφους. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Άγγελε, ομολογώ ότι με έχει προβληματίσει το μήνυμά σου. Από τη μία είναι εξαιρετικό και υπερβολικό. Από την άλλη δεν μπορώ να θυμηθώ αυτό το περί μεσημεριανής ακρόασης. Αν θέλεις κάποια στιγμή το μοιράζεσαι μαζί μου. Κωδικοποιημένα, δεν πειράζει. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα Γεράσιμε. Ο Γιώργος, πολλά τα μηνύματα σας τσίγκλησα νομίζω. Σας άρεσε και η Μαριάννα GNG και πώς όχι. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Τώρα πρέπει να σας αποχαιρετήσω και αύριο μετά τις 5 πάλι μαζί. Φιλιά πολλά.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αλέξη Κώστα.

0: Καλό μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τη μία. Γράφει το ρολόι, δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι στο σταθμό που απευθύνεται σε ολόκληρη την Ομογένεια και όχι μόνο. Μας ακούνε και με πάρα πολλούς τρόπους και από εδώ, από την Ελλάδα, άνθρωποι που ξέρουν να ξεχωρίζουν τη δουλειά που γίνεται εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό των Αποδήμων Ελλήνων και στο κομμάτι της ενημέρωσης και στο τομέα του πολιτισμού, αλλά και στη δική μας περίπτωση σε αυτό που ονομάζουμε περιηγητική δημοσιογραφία. Εμείς εδώ κάθε Τρίτη 1 με 2 σας ξαναγούμε στα χωριά της πατρίδας μας. Η εκπομπή «Στο χωριό» λοιπόν ξεκινάει αμέσως τώρα. Θα είμαστε κοντά μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Είναι ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Και σήμερα θα ταξιδέψουμε, αν θεωρήσουμε πως αφετηρία μας, ξέρω εγώ, θα είναι η Αθήνα, σε ένα χωριό που είναι, δεν είναι 2 ώρες μακριά. Είναι στην Εύβοια, στα ανατολικά, λίγα χιλιόμετρα μετά το Αλιβέρι, και όπως κανείς παρακάμπτει για να συνεχίσει νοτιότερα προς την Γκάριστο, ελάχιστα μετά από αυτή την παράκαμψη θα κόψει αριστερά, θα ανέβει μια ορεινή διαδρομή και θα φτάσει σε ένα πολύ όμορφο, πολύ γραφικό χωριό που βρίσκεται σε μια περιοχή καταπράσινη. Το χωριό λέγεται Πετριές και πολλοί από εσάς ίσως το γνωρίζετε σαν έναν τόπο θερινών διακοπών εδώ και πολλές δεκαετίες. Και βέβαια οι Πετριές είναι το χωριό που βρίσκεται στο βουνό, λίγα χιλιόμετρα όμως ανατολικότερα, το Επίνιο των Πετριών. Ο οικισμός των Αγίων Αποστόλων σήμερα είναι αυτό που εμείς οι παλιότεροι ξέραμε ως Πετριές. Με αυτό το χωριό λοιπόν σήμερα θα ασχοληθούμε. Εκεί θα κάνουμε το ταξίδι μας, την ξενάγησή μας. Αυτό το χωριό θα γνωρίσουμε και μείνετε συντονισμένοι γιατί δεν θα το μετανιώσετε. Έχουμε και καλεσμένοι εδώ στο στούντιο. Είναι μαζί μας η κυρία Χαρούλα Πεπονάκη, πρόεδρος του Πολιτιστικού Εξορεστικού Συλλόγου «Ο Πλατανός» στις Πετριές. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενούμε άνθρωπο στο στούντιο που γνωρίζει του τόπου του, το προτιμάμε σε κάθε περίπτωση, γιατί είναι νομίζω πολύ καλό να περπατήσουμε μαζί, να κάνουμε μαζί αυτήν εδώ την εκπομπή. Βεβαίως εκτός από την κυρία Πεπονάκη που είναι μαζί μας εδώ και την καλωσορίζουμε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στο κρατήριό σας.
0: Θα είναι μέσω τηλεφώνου στην παρέα μας και μέχρι τις 2 η κυρία Μαρία Τσακού, είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας εκεί στις Πετρίες. Ο κύριος Χρυσόστομος Κρόμπας, συνταξιούχος δάσκαλος, ο οποίος θα μας πει αρκετά πράγματα για την ιστορία εκεί του τόπου, και η κυρία Μάρθα Γανωτή που είναι πρόεδρος του άλλου πολιτιστικού εξορεστικού συλλόγου της περιοχής, στους Αγίους Αποστόλους δραστηριοποιείται, κάτω στην παραλία δηλαδή, το Αιγαίο, από ό,τι κατάλαβα συζητώντας με τους ανθρώπους εκεί του τόπου. Αυτοί οι δύο σύλλογοι συνεργάζονται κατά περίπτωση, έχουν προκύψει προφανώς μέσα από ένα διαχωρισμό που έγινε εξαιτίας του ότι οι Άγιοι Απόστολοι κάτω είναι ένας ξεχωριστός οικισμός με άλλο χαρακτήρα, είναι η θάλασσα εκεί, είναι έτσι παραθαλάσσια καταστήματα, όμως και πάνω το χωριό η Πετρίας είναι πάρα πολύ γραφικό και έχει επίσης πάρα πολύ ιστορικά, παλιά ιστορικά μαγαζιά εστίασης, και μάλιστα μέσα και από την κουβέντα αυτή σίγουρα θα βγουν και πράγματα και για την τοπική γαστρονομία, γιατί είναι ξεχωριστή η τοπική γαστρονομία εκεί στην Εύβοια. Θα τα πάρουμε όλα αυτά με τη σειρά. Ξεκινάμε με ένα τραγουδάκι για να πάμε και στην κουβέντα μας εδώ με την κυρία Πεπονάκη και στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μαρία Τζακού, την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας.

0: Ξεκινήσαμε με ένα καβοντορίτικο έτσι σκοπό και με αυτόν τον σκοπό θα ξανακαλωσορίσουμε την κυρία Χαρούλα Πεπονάκη αλλά και την κυρία Μαρία Τσακού, την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας που είναι στο τηλέφωνο. Κυρία Πεπονάκη, ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα που κάνατε τον κόπο να έρθετε μέχρι εδώ στο Ραδιομέγαρο και να σας έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου. Θα βοηθήσετε πάρα πολύ στο να κυλήσει η εκπομπή όπως πρέπει νομίζω και να μάθουμε αυτά που πρέπει για τον τόπο σας εκεί. Εγώ τις Πετρίες τις γνωρίζω, άλλωστε και η δική μου η καταγωγή είναι από εκείνα τα μέρη, έτσι λίγο βορειότερα. Αλλά έχω ταξιδέψει και τα τελευταία χρόνια και αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι αυτή η περιοχή εξαιτίας του γεγονότος ότι οι Αθηναίοι κυρίως αναζητούν προορισμούς κοντά στην Αττική για να μην έχουν τόσο υψηλό κόστος μετακίνησης στις καλοκαιρινές τους διακοπές, έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο τοπίο τουριστικό εκεί. Έχετε πολύ κόσμο που ταξιδεύει, όχι μόνο για διήμερα, τριήμερα το καλοκαίρι, κάποιοι έρχονται και για διακοπές πολυήμερες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Πείτε μου λίγο πώς έχει αλλάξει όλο αυτό, έτσι, για να ξεκινήσουμε έτσι και να βάλουμε στην κουβέντα και την κυρία Τσακού.
1: Καταρχήν, εμείς σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να αναδείξουμε το χωριό μας, το οποίο έχει πάρα πολλές ομορφιές. Είναι μία κοινότητα, είναι η κοινότητα Πετριών, η οποία περιλαμβάνει αυτά τα δύο χωριά που προαναφέρατε. Έχει αναδειχθεί σε έναν τόπο τουριστικό, σε έναν τουριστικό προορισμό. Γιατί είναι ο πιο κοντινός προορισμός, η πιο κοντινή έξοδο προς το Αιγαίο. Είναι μόλις 2 ώρες από την Κηφισιά, αν υπολογίσουμε, χιλιομετρικά πάρα πολύ κοντά. Οπότε είναι μια γρήγορη διέξοδο, παρέχει τα πάντα. Δηλαδή είναι ένας τόπος που είναι φιλόξενος, ένας τόπος που μπορεί η οικογένεια, πολύ φιλικός προς την οικογένεια, προς τα παιδιά. Μπορεί να έρθει η οικογένεια να απολαύσει πάρα πολύ καλής ποιότητας και από άποψη διαμονής και από άποψη φαγητού, πολύ οικονομικότερες τιμές. Μπορεί σε ένα πολύ μικρό χώρο να βρει όσα χρειάζεται για να κάνει όχι μόνο μια διήμερη απόδραση, αλλά και πολυήμερες στις διακοπές του. Και επίσης η Εύβοια προσφέρει πάρα πολλές ομορφιές που με επίκεντρο τις Πετριές και την κοινότητα Πετριών θα μπορεί να επισκεφθεί πάρα πολλά όμορφα μέρη, πολλές διαφορετικές παραλίες. Μόνο η κοινότητα Πετριών έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 10 παραλίες διαφορετικές. Οπότε δεν υπάρχει κορεσμός στην καθημερινότητα του επισκέπτη. Και επίσης υπάρχει μια συνεχή προσπάθεια για ανάδειξη αυτού του χωριού, για ανάδειξη της ομορφιάς του. Και υπάρχει αυτό που είπαμε, δεν υπάρχει ο κορεσμός. Δηλαδή μπορεί να επισκεφτεί, είναι πάρα πολύ κοντά η Κύμη, είναι πολύ κοντά η Κάριστο, στα Στήρα. Έχει ομορφιές για να δει ο επισκέπτης.
0: Μάλιστα.
1: Μας, για πολυήμερες διακοπές.
0: Τώρα, Μαρία Τσακού, πρόεδρος τοπικής κοινότητας. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τα φιλιά μου στην κυρία Χαρούλα Πεπονάκη.
0: Μαρία Τσακού, πρόεδρος τοπικής κοινότητας. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τα φιλιά μου στην κυρία

0: Τα δέντρα, ναι, οι πλάτανοι, ναι, οι καρυδιές και όλο αυτό το τοπίο, το ευβιώτικο που είναι όπως πηγαίνει κανείς προς τον νότο πριν αρχίσει να αλλάζει η εικόνα. Γιατί, ναι, ξέρουμε ότι προς τον νότο, εκεί προς την Κάριστο, στο τοπίο κυριαρχεί η πέτρα. Η πέτρα, ναι, το χώμα δεν έχει τέτοια βλάστηση. Εκεί όμως τα πράγματα είναι ακόμα πολύ ιδιαίτερα. Είναι μια περιοχή που βλέπει προς το Αιγαίο και εγώ το άλλο που έχω να καταθέσω είναι ότι δεν ξέρω αν είναι κάτι που το εντοπίζετε κι εσείς ή το διαφημίζετε, είναι οι παραλίες εκεί στους Αγίους Αποστόλους και στο Κλιμάκι, ίσως οι μόνες παραλίες που βλέπουν στο Αιγαίο που δεν τις χτυπάει ο βοριάς και μπορεί ακόμα και σε μια κλασική καλοκαιρινή μέρα με μελτέμια εκεί οι θάλασσες να είναι πιο ήπιες, πιο ήρεμες, και γι' αυτό άλλωστε, ναι, είναι και ιδανικές για οικογενειακές διακοπές. Ο λόγος εσάς λοιπόν, ναι. Αυτά είναι η λοιπόν, δική μου εισαγωγή, ναι.
1: Ωραία. Τα είπατε μια χαρά. Εγώ θα σας πω το εξής με λίγα λόγια. Η Δημοτική Ενότητα των Πετριών, η Κοινότητα των Πετριών μάλλον, αποτελείται από τον οικισμό της Πετριάς, που είναι στα ορεινά, και τους Αγίους Αποστόλους, που είναι τα παραθαλάσσια, έτσι. Θεωρώ ότι ο Θεός μας πρίκησε. Δηλαδή, έδωσε μια ωραία πρίκα στο πάνω χωριό, που είναι η βλάστηση, η πρασινάδα, όπως είπατε, τα πλατάνια. Μπορείς να φας κάτω από το πράσινο στις πολύ ωραίες ταβέρνες, με πολύ ωραία κρέατα και παραδοσιακά προϊόντα. Και στο κάτω χωριό χάρισε τις θάλασσες, λοιπόν, τις οποίες, όπως θίξατε πολύ όμορφα, μπορείς να κάνεις μπάνιο ανεξάρτητα με τον καιρό. Δηλαδή, φυσάει νοτιάς, πας αλλού. Φυσάει βορειάς, έχεις την επιλογή να πας άλλη παραλία. Η παραλία των Αγίων Αποστόλων, λοιπόν, η κεντρική, όσο και να φυσάει, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσετε τον μπάνιο σας, όπως επίσης και στο Κλιμάκι είναι το ίδιο. Έτσι.
0: Και βλέπω και μια άλλη παραλία εδώ στην περιοχή. Τη βλέπω εδώ, έχω ανοίξει την κάτωψη, ξέρετε, από το διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και μια μικρή παραλία που λέγεται Κακολίμανο και αυτή βλέπει προς τον νότο νοτιοανατολικά. Γενικά, ναι, έχει προστατευμένες.
1: Έχει,
0: από το βοριά, αρκετές παραλίες. Και το Γάρδο εδώ βλέπω τώρα, δεν ξέρω αν
1: το
0: όλα
1: Γαρδό
0: αυτά είναι.
1: Το Γάρδο υπάρχει δίπλα Γαρδό, μια πολύ φανταστική, ναι, που λέγεται Δάφνιζα, που είναι δίπλα στο Κλιμάκι, μικρή, εξαιρετική, με πολύ ωραία νερά.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως σας λέω πάλι ότι δεν χάνει κανείς το μπάνιο του στις Πετριές, να το ξέρετε, κανένας, ναι, όμως.
0: Τώρα, πώς έχει αλλάξει η πληθυσμιακή κάλυψη? Αυτό που συνήθως συναντάω εγώ σε χωριά της περιφέρειας με τα οποία κάνουμε αφιερώματα,
1: ναι,
0: είναι μια τάση από δεκαετία σε δεκαετία να αδειάζει ο τόπος, να φεύγουν οι άνθρωποι, να πηγαίνουν στις μεγάλες πόλεις, κάποιοι να ξενιτεύονται και όλα να φεύγουν εκτός Ελλάδας, να μειώνεται ο πληθυσμός. Αυτό είναι μια τάση που αφορά και στις Πετριές?
1: Όχι.
0: Ή εσείς το έχετε σώσει?
1: Το σώσαμε και θα σας εξηγήσω γιατί. Τη δεκαετία λοιπόν του 80, κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος γενικότερα είναι ότι οι Άγιοι Απόστολοι σαν ψαροχώροι, σαν αλευτικό καταφύγιο, ήταν το τρίτο σχεδόν στην Εύβοια σε παραγωγής ψαριού, το μεγαλύτερο, έτσι, τρίτο στη σειρά, ας το πούμε έτσι. Έβγαζαν πολύ ψάρι. Λοιπόν, μετά την δεκαετία του 80 και μπαίνοντας προς το 90, το ψάρι άρχισε να λιγοστεύει, άρχισε να πέφτει δηλαδή. Ξαφνικά λοιπόν, εφόσον και από τότε στο επισκέπτονταν οι Αθηναίοι, να το πω πιο πολύ, άρχισε λοιπόν ο κόσμος να γυρίζει προς το τουρισμό, δηλαδή να εκμεταλλεύεται τα καταλήματά του για να έχει τουρισμό το καλοκαίρι. Αυτό αναπτύχθηκε πολύ περισσότερο μετά το 2000. Πάρα πολύ σε έντονο βαθμό και καλά έκαναν οι άνθρωποι. Και κατέληξε οι Άγιοι Απόστολοι, γενικά ή μάλλον η κοινότητα Πετριών, να είναι πλέον τουριστικός προορισμός. Λόγω ότι, όπως είπατε και εσείς πριν, είναι πολύ κοντά από την Αθήνα, προσφέρεται και για πολλούς άλλους λόγους. Ο ένας λόγος, ο βασικός, είναι ότι είναι πάρα πολύ ήρεμο μέρος. Όσο κόσμο και αν μαζέψουμε στην κοινότητα των Πετριών, το χωριό παραμένει ήρεμο. Να το ξέρετε, είναι φιλόξενο, φιλοξενεί οικογένειες, φιλοξενεί παιδιά, φιλοξενεί όλες τις ομάδες ανθρώπων, φιλοξενεί όλες τις ηλικίες, από πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω για την ηρεμία που έχουμε στον τόπο μας. Αυτό ψάχνει δηλαδή ο άλλος όταν έρχεται στις Πετριές. Την ηρεμία, την ησυχία. Είναι πολύ βασικό.
0: Άρα, λοιπόν,
1: εκτός ότι παρέχουμε και τα πάντα πλέον, ναι, έτσι, δεν ψάχνουμε για κάτι. Είμαστε

0: πολύ πλήρες σε ορισμένα πράγματα.
1: Άρα λοιπόν από έναν τόπο που ήταν τόπος ψαράδων αλλιέων που ζούσαν στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, στραφήκατε στον τουρισμό. Αντιλαμβάνομαι και λόγω του ανάγλυφου εκεί στην περιοχή ότι δεν ήσασταν ποτέ μεγάλες αγροτικές καλλιέργειες, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Ίσως λίγο η κτηνοτροφία να αναπτυσσόταν κατά καιρούς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
1: Προϊόντα τοπικά βεβαίως η Εύβοια έχει και από τις λιγότερο κοντινές περιοχές. Έτσι, και φαντάζομαι ότι και τα μαγαζιά, η εστίαση εκεί, αυτό έχω διαπιστώσει κιόλας, έχουν δικά τους προϊόντα που...
0: Ναι, ναι, τα στηρίζουμε πολύ τα γύρω μας προϊόντα. Τα τυριά από τους Ζάρακες, ας πούμε, τα σίκα από την Κίνη.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικά που είμαστε κοντά, έτσι. Είναι προορισμοί από τις Πετριές, δηλαδή η Κίνη, τα Λιβέρι, οι Ζάρακες είναι πάρα πολύ κοντά μας.
1: Τώρα, για διαμονή στην περιοχή εκεί, οι υποδομές οι τουριστικές και η εστίαση φτάνουν, αρκούν, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει πάει πολλοί κόσμος εκεί.
0: Ναι, θα σας πω και αυτό. Αρκούν, σίγουρα ο κόσμος είναι, ας πούμε τον Αύγουστο, έτσι να δώσουμε ένα ενδεικτικό σημείο, τον Αύγουστο, είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Έχει τύχει δηλαδή να ακούσω ότι έρχονται και φεύγουν από την Αθήνα, το κάνουν μονοήμερο πλέον, ναι, για να μπορούν να είναι στις Πετριές. Αλλά θεωρώ ότι με λίγη προσπάθεια και από εμάς, και εγώ σαν κοινοτάρχησα και οι συλλόγοι μας και οι φορείς πιο πάνω από εμάς, όπως είναι ο δήμαρχός μας, ο Δήμος μας, να βοηθήσει να φτιάξουμε κάποιες υποδομές που σίγουρα θα βοηθήσουν για τα επόμενα χρόνια. Γιατί κάθε φορά, κάθε χρόνο έχουμε και μία άνοδο τουριστική εμείς. Δεν πέφτουμε δηλαδή προς τα κάτω, ανεβαίνουμε προς τα πάνω.
1: Και χωρίς βέβαια σε καμία περίπτωση, θα συμφωνεί νομίζω και η κυρία Πεπονάκη, να... χαλάσει η φυσιογνωμία του τόπου, γιατί αυτό που έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις είναι η τουριστική ανάπτυξη να τα ανατρέπει όλα, να τα σαρώνει όλα. Μέρη σαν τα δικά σας δεν έχουν την πολυτέλεια, δεν υπάρχει ο χώρος να γίνει ένας προορισμός μαζικής, έτσι, τουριστικής αξιοποίησης. Δεν νομίζω ότι έχει αυτή τη δυνατότητα. Και καλό είναι
0: Θέλετε να σας πω την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό που σας είπα πριν για την ησυχία και την ηρεμία, θα σας πω κάτι που μπορεί να σας φανεί περίεργο. Κοιμόμαστε ακόμα με τα κλειδιά πάνω στις πόρτες μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σας πω ότι οι Πετριές θεωρώ ότι δεν πρόκειται να χαλάσουν αυτό που έχουν, γιατί ακριβώς δεν θα μπορέσουν πλέον να το χαλάσουν. Δηλαδή θα έρθει και θα καλυφθεί όσο μπορούμε πλέον. Δεν θα μπορέσει να χαλάσει. Και επίσης, εγώ, σαν κοινοτάρχησα με το ρόλο που έχω, θεωρώ ότι τα βασικά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν στο χωριό είναι πολύ λίγα. Να κρατήσουμε τον όρο του χωριού και να το σεβαστούμε. Καταλάβατε τι λέω.
1: Μάλιστα. Η κυρία Πεπονάκη.
2: Εγώ θέλω να πω ότι ό,τι δημιουργείται στην κοινότητα Πετριών.
1: Εσείς ξέρω ότι είστε και στο. Δραστηριοποιήστε και στον τομέα του τουρισμού εκεί.
2: Σωστά. Σωστά. Θεωρώ ότι ό,τι δημιουργείται στην κοινότητα Πετριών γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον. Δηλαδή όποιο κατάλημα, νέο κατάλημα, που υπάρχουν νέα καταλήματα αυτή τη στιγμή, γίνονται πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και με σεβασμό και στον πολίτη αντίστοιχα. Mm. Σίγουρα η περιοχή έχει μια μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Σίγουρα θέλουμε περισσότερα πράγματα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την τουριστική ανάπτυξη αυτή. Σίγουρα όλη η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, έχει το πρόβλημα του νερού. Οπότε σε μια τουριστική περιοχή θα πρέπει να φροντίσουμε, εφόσον τουριστικά αναπτύσσεται, να υπάρχει επάρκεια. Ένα πολύ μεγάλο έργο, παραδείγματος χάρη, που γίνεται αυτή τη στιγμή στην κοινότητα Πετριών είναι ο βιολογικός θεσμός που θα λύσει το τεράστιο θέμα του αποχαιρετευτικού. Άρα δημιουργούνται υποδομές για να στηρίξουν και τη μετέπειτα αύξηση, την ολοένα και περισσότερη αύξηση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Μέχρι στιγμής αυτό που υπάρχει από άποψη καταλυμάτων, από άποψη εστίασης κλπ, επαρκεί για να καλύψει το κόσμο που επισκέπτεται τις Πετρίες.
1: Το πρόβλημα με την ακρίβεια, με το στενότητα που υπάρχει στα οικονομικά των συμπολιτών μας εδώ, των Ελλήνων, επηρέασε τα πράγματα φέτος. Στην εστίαση κυρίως ακούμε ότι...
2: Στην εστίαση ναι, υπήρξαν κάποια παράπονα, αλλά θεωρώ ότι ακόμα στις Πετριές κρατάμε το επίπεδο των τιμών εκεί που πρέπει να είναι, ούτως ώστε να μπορεί να είναι προσιτό στο να έρθει ο κόσμος κυρίως οι Αθηναίοι που είναι πιο κοντά, αλλά μην ξεχνάμε ότι για να έρθεις στις Πετριές δεν επιβαρύνεσαι με τα μεταφορικά που θα επιβαρυνθείς όταν θα πρέπει να ταξιδέψεις σε κάποιο νησί.
1: Και πρέπει να. Και φαντάζομαι ότι οι Πετριές εκεί, Άγιοι Απόστολοι, το Κλιμάκι και αυτές οι περιοχές εκεί, κατά κύριο λόγο Έλληνες επισκέπτες, έτσι, Έλληνες τουρίστες.
2: Όχι μόνο, όχι πλέον. Όχι πλέον. Γιατί και τα καταλήμματα, τα σοβαρά καταλήμματα που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή, πλέον υπάρχει διαφήμιση, υπάρχει προβολή, άρα έχουμε πάρα πολλούς ξένους επισκέπτες.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Κυρία Τσακού, κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Έρχεται κάποιος στο χωριό σας. Τι θα του πείτε να δει, πώς θα τον κατευθύνετε, τι είναι αυτό έτσι που από τα αξιοθέατα εκεί της περιοχής, στο χωριό, το Πάνω Χωριό, κάτω στους Αγίους Αποστόλους?
0: Ωραία, ας ξεκινήσουμε από το Πάνω Χωριό. Ναι. Λοιπόν, το Πάνω Χωριό έχει, σας είπα, έχει αυτή τη φυσική ομορφιά, τα στενά, τα καλντερίμια που έχουμε δώσει λίγο εκεί την προσοχή μας, μήπως καταφέρουμε, τα κάνουμε όλα πλακόστρωτα κάποια στιγμή. Είναι φοβερό ο Βυρός, το οποίο η κυρία Χαρούλα έχει δώσει και από το χρόνο της πολύ έμφαση εκεί και προσπαθούν σαν σύλλογος και το φροντίζουν. Ο Βυρός λοιπόν είναι ένα μονοπάτι εξαιρετικό που έχει και νερόμυλους παλιούς μέσα και αξίζει να έρθουν να το επισκεφτούν, να το περπατήσουν. Είναι το πιο ωραίο φοβερό κομμάτι στο Πάνω μας χωριό. Ξεκινάει από την κάτω βρύση, έτσι όπως τη λέμε εμείς, και φτάνει μέχρι το Στόμιο, μέχρι την παραλία του Στόμιου, για να καταλάβετε. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να επισκεφτεί ο επισκέπτης που θα έρθει να μας δει, λοιπόν. Και άλλα πολλά. Λοιπόν, στο κάτω χωριό, για να πάμε, είναι σίγουρα οι παραλίες που είναι αρκετές, πάρα πολλές, που δεν χάνουν, όπως είπαμε πριν, το μπάνιο. Είναι το νησάκι μας, η Καμήλα, που το βλέπουμε από απέναντι. Υπάρχει ένα σημείο που το λένε Μεροβίγλια, το οποίο μπορείς να δεις μέχρι τη λίμνη του Δίστου αν πας. Ξέρετε, φαντάζομαι, τη λίμνη του Δίστου,
1: έτσι. Ναι, βέβαια, είναι από την άλλη πλευρά, ναι.
0: Εννοείται ότι θα φάνε το καλύτερο ψάρι, εννοείται ότι θα ευχαριστηθούν ησυχία για τα παιδιά τους και τους ίδιους. Παρέχει, όπως είπε η κυρία Πεπονάκη, τα πάντα. Κρατάμε μια ποιότητα και τις τιμές όπως θα μας πρέπουν. Έχει και άλλα πολλά για να περπατήσει. Συνήθως περπατάνε πάρα πολύ, να ξέρετε.
1: Μονοπάτια και παραλίες, όπως είπατε, πολλές. Εγώ θυμάμαι ότι μία από τις πιο δημοφιλείς εκεί, λίγο πιο μακριά, είναι ο Χερόμηλος. Το Κλιμάκι, βέβαια, που δεσπόζει στην περιοχή, για αυτούς που έψαχναν έτσι λίγο πιο απόμερες γωνιές για να κάνουν τον μπάνιο τους, αν και το έχουν ανακαλύψει και το Κλιμάκι, είναι αλήθεια. Και πολλές άλλες παραλίες περιοχής, βέβαια.
0: Να τονίσω εδώ ότι υπάρχει και η Λιανή Άμμος, που κάνουν windsurfing, έτσι. Είναι φανατικοί ορισμένοι και χειμώνα έρχονται.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ καλή συνέχεια. Καλησπέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, έχουμε άλλο καλεσμένο που περιμένει στη γραμμή. Ο κύριος Χρυσόστομος Κρόμπας είναι συνταξιούχος, δάσκαλος, με καταγωγή από τις Πετριές, παρότι ο ίδιος έτσι στις συζητήσεις που κάναμε κατάλαβα ότι δεν είχε ποτέ την τύχη να διδάξει στο σχολείο του χωριού, που πλέον το δημοτικό σχολείο είναι ένα κτίριο έτσι ανάμνηση του παρελθόντος, όταν στις Πετριές προφανώς υπήρχαν κάποια περισσότερα παιδιά και πήγαιναν εκεί, λειτουργούσε και το δημοτικό σχολείο. Ωστόσο, ο κύριος Κρόμπας, εκτός των άλλων, έχει ασχοληθεί έτσι εκεί και με την ιστορία του χωριού. Θυμάστε νωρίτερα η κυρία Τσακού μας μίλησε για τους νερόμυλους, και οι νερόμυλοι είναι ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά αξιοθέατα εκεί της περιοχής, συνδεδεμένο και με την ιστορία του χωριού. Μια ιστορία που μας πάει πίσω στο χρόνο. Αναφέρεται ότι στην περιοχή βρισκόταν αρχαία πολύχνη της Ερέτριας με το όνομα Πετρί. Κύριε Κρόμπα.
1: Ναι.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Πείτε μου λοιπόν έτσι, τι γνωρίζουμε έτσι εκεί για την ιστορία του χωριού.
1: Ναι, αυτό που είπατε κι εσείς, ότι κατά την αρχαιότητα η περιοχή των Πετριών ανήκε στην ισχυρή πόλη κράτος τότε της Ερέτριας, από τον 8ο μέχρι τον 1ο π.Χ. αιώνα. Και το όνομά της, όπως είπατε κι εσείς, από το Πέτρι, ήταν πολύχνη της Ερέτριας, ίσως από τις πολλές πέτρες. Αλλού αναφέρεται και Πετρί, με ήττα φυσικά, φιλικό.
0: Μάλιστα.
1: Τον Δεκέμβριο του 1836, ο οικισμός των Πετριών εντάχθηκε στον τότε Δήμο Δυστείων. Αυτός ο Δήμος αργότερα ονομάστηκε Δήμος Ταμινέων, είναι έτσι το σημερινό Αλιβέρι. Και φτάνουμε φυσικά στο 1912, όπου τη χρονιά αυτή ορίστηκε στις Πετριές έδρα κοινότητα Πετριών. Το 1920 αναγνωρίστηκε και ο οικισμός Παραλία Πετριών. Το επίνιο δηλαδή.
0: Αυτό που σήμερα το λέμε Άγιοι Απόστολοι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Αυτό θα σας το πω. Ναι. Αυτό, μέχρι το 1940 ελεγόταν Παραλία Πετριών. Και τότε αλλάζει όνομα και από τότε ονομάζεται Άγιοι Απόστολοι, εκεί που είναι σήμερα το λιμάνι.
0: Ναι.
1: Το 1961 αναγνωρίζεται και ένας άλλος οικισμός παραδίπλα, που λέγεται Γκούρθη, και υπάγεται στην κοινότητα των Πετριών και αυτό. Γκούρθη είναι αλβανικό, γκούρ είναι η πέτρα. Γκούρθη είναι πολλές πέτρες εδώ πέρα, γι' αυτό όλα τα ονόματα είναι με τον γκούρ. Γκούρ είναι η πέτρα λοιπόν, και το θύ είναι το υποκοριστικό. Γκούρθη, μικρή πέτρα δηλαδή, πετρούλα θα μπορούσαμε να το πούμε. Και αργότερα το 62 αλλάζει όνομα και λέγεται Αλόνια. Το 66 όμως αποσπάται από τις Πετριές και πηγαίνει στα Κόσκινα. Είναι ένα χωριό δίπλα εδώ από τις Πετριές, γιατί τον Κούρθη Αλόνια μάλλον ήταν μακριά και καλύτερα που πήγε κοντά εκεί στα Κόσκινα, στην κοινότητα Κοσκίνων.
0: Μάλιστα.
1: Το 1991 αναγνωρίζονται άλλοι δύο οικισμοί εδώ, η Ηλιανή Άμμος και το Κλιμάκι, και υπάγονται στην κοινότητα. Και το 1997 η τότε κοινότητα Πετριών με τους οικισμούς της καταργήθηκε και υπάχθηκε στο νεοσύστατο Δήμο Δυστείων. Και από το 2011, από 1η-1η του 2011, μετά τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση, αποτελεί τοπική κοινότητα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, όπως είναι και σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα όμορφο χωριό η Πετριές. Ένας γραφικός παραδοσιακός οικισμός, στις πλαγιές τριών λόφων, ξεχωριστό χρώμα δίνουν τα πετρόχτυπα σπίτια, τα καλδερίμια, και ο πολιτιστικός μας σύλλογος φροντίζει να το έχει καθαρό, πάρα πολύ καθαρό. Στη ρεματιά του χωριού υπάρχει ένα πολύ πολύ όμορφο μονοπάτι. Το φροντίζει συνέχεια ο σύλλογός μας, το ανοίγει περπατάς ανάμεσα σε πλατάνια, μυρτιές, φυτιές, βάγια κλπ. Και κάπου εκεί υπάρχει και ένας καταράκτης με το όνομα Βυρό. Βυρό είναι το πέσιμο του νερού από ψηλά. Και στροβιλίζοντας το νερό, αυτό ονομάζεται Βυρό. Γι' αυτό πήρε αυτό το όνομα.
0: Αυτή η ρεματιά είναι στην οποία δημιουργήθηκαν, κατασκευάστηκαν και οι νερόμυλοι. Ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί με τους νερόμυλους. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Αυτή στο διάβα λοιπόν αυτού του ωραίου μονοπατιού υπάρχει ο καταράκτης όπως είπα, αλλά υπάρχουν και 7 νερόμυλοι. 7 νερόμυλοι οι οποίοι δούλευαν πάρα πολύ, έρχονταν από όλα τα χωριά. Τους θυμάμαι εγώ τους 5 να δουλεύουν.
0: Ναι. Σε τι κατάσταση είναι οι νερόμυλοι σήμερα?
1: Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ξέρετε, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας προσπαθούν εκεί τοπικοί φορείς, σύλλογοι να τουλάχιστον κάτι να αποκατασταθεί για να έρθει στην εικόνα που ήταν εν λειτουργία.
1: Ναι, ο πρώτος νερόμυλος είναι κάπως σε πιο καλή κατάσταση, ο πρώτος, και έχει και την επιγραφή 1812 ότι είναι χτισμένος αυτός. Ενώ από ό,τι έχω ανακαλύψει, ο τελευταίος, ο έβδομος δηλαδή, είναι το 1800, συγγνώμη, ο πρώτος είναι το 1867, ο τελευταίος είναι το 1812. Είναι μάλιστα πάρα πολύ παλιός.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι εγώ που δούλευαν αυτοί, τους 5 δηλαδή, τους θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Στη σειρά ο τέταρτος νερόμυλος ίσως είναι ο πιο παλιός. Αλλά δεν βρήκα χρονολογία. Βρήκα μία πέτρα εκεί, η οποία είναι εμπυχισμένη. Έχει ένα 1700 και από εκεί και πέρα η πέτρα είναι σπασμένη.
0: Μάλιστα. Άρα, νομίζω ότι είναι. Ναι, πείτε μου.
1: Είναι ίσως ο πιο παλιός, γιατί αυτός αναφέρεται 1700.
0: Προφανώς. Είναι, ναι. λοιπόν, νομίζω, ένα πεδίο στο οποίο θα μπορούσε, έτσι, με ό,τι δυνατότητες υπάρχουν βέβαια οικονομικές, γιατί εκεί είναι που τα πράγματα χαλάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί οι τοπικοί φορείς, ο Δήμος, οι
1: έχουμε
0: σύλλογοι
1: να
0: βρουν τη χρηματοδότηση, ναι, για να αποκατασταθεί τουλάχιστον ένας νερόμυλος και να είναι ένα παραπάνω κίνητρο για να διαμορφωθεί έτσι το μονοπάτι, ώστε να περπατιέται,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: με,
1: ναι,
0: πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους περιηγητές.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο το μονοπάτι και το φροντίζει ο σύλλογος συνέχεια. Είναι περίπου 3,5 χιλιόμετρα και καταλήγει σε μια πολύ όμορφη παραλία και απέναντι είναι το γαλάζιο της θάλασσας.
0: Άρα καταλαβαίνω λοιπόν, και η κυρία Πεπονάκη που είναι εδώ θα συμφωνήσει, ότι μία από τις παρενέσεις που κάνουμε σε όσους επισκεφθούν τις πετρίες είναι να περπατήσουν αυτό το μονοπάτι, να πάρουν και ένα σακίδιο στην,
1: μπράβο,
0: πλάτη,
1: ναι,
0: και στο τελείωμα να κάνουν και το μπάνιο τους, έτσι,
1: ναι,
0: το καλοκαίρι.
1: Έφτιαξε ο σύλλογος στο σχολείο εδώ, το δημοτικό σχολείο, έφτιαξε ένα αριστούργημα, είναι ο σύλλογος έφτιαξε.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα ευχηθώ το δεύτερο έργο να είναι αυτό.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Το σύλλογο, μακάρι να μπορέσει ο σύλλογος να βρει τρόπους, βρίσκει τρόπους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δραστήριος και δυνατός σύλλογος, πολύ
0: ωραία. Κύριε Κρόπα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια,
1: και εγώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια,
0: λοιπόν,
1: γεια.
0: Κυρία Πεπονάκη, όντως, καταλαβαίνω, ακούω από τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάμε, ότι ο σύλλογος είναι στην καρδιά τους, έτσι, μέσα. Κάνετε πολλή δουλειά, μεγάλη προσπάθεια. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ό,τι πιο εύκολο, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της χρηματοδότησης, γιατί για να γίνουν πράγματα πρέπει να υπάρχουν λεφτά. Δεν ξέρω πού βρίσκεται έτσι πόρους για να μπορείτε να...
2: Η κυριότερη πόρη του Συλλόγου είναι πόρη από τις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιεί και μετά ιδιωτική πρωτοβουλία, χορηγίες. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε κάνει ένα, θεωρώ, αξιόλογο έργο. Πραγματικά όσοι ασχολούμαστε και αγαπάμε το χωριό και μας αγαπάει το χωριό, θέλουμε να συσπυρώσουμε τον κόσμο, γιατί όπου είναι ενωμένος ο κόσμος μπορεί να κάνει θαύματα, έτσι, ναι, πιστεύω εγώ. Έτσι παραλάβαμε ένα δημοτικό σχολείο, αν θέλετε να πούμε δύο πράγματα για το,
0: βέβαια,
2: έργο,
0: ναι,
2: του Συλλόγου. Παραλάβαμε ένα δημοτικό σχολείο μη ενεργό από το 1993, το οποίο ήταν ουσιαστικά μια αποθήκη άχρηστων πραγμάτων. Συνεργαστήκαμε με το Δήμο, εκεί βοήθησε ο Δήμος σε κομμάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε ουσιαστικά οικονομικά ο Σύλλογος, δηλαδή ανέλαβε το εξωτερικό μέρος του, την αρμολόγηση, γιατί έβαζε νερά είτε είχε προβλήματα από την οροφή κλπ. Ανέλαβε ό,τι αφορά το εξωτερικό, την αρμολόγηση του κτηρίου, και εμείς αναλάβαμε το εσωτερικό, το οποίο αλλάξαμε ψευδοροφές, φωτισμούς, συντήρηση κουφωμάτων, βαψίματα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και φτιάξαμε και τον εξωτερικό χώρο σαν αφορά την αυλή του σχολείου, γιατί ήταν χώμα. Τώρα τελειώσαμε, ήταν μέσα στο καλοκαίρι αυτό του 26, ολοκληρώσαμε την αυλή του σχολείου και το φωτισμό της. Δημιουργήσαμε τουαλέτες οι οποίες δεν υπήρχαν, είχαν γκρεμιστεί, και μετατρέψαμε έναν αποθηκευτικό χώρο σε ένα πολιτιστικό κέντρο μέσα στο οποίο γίνονται δραστηριότητες όλο το χρόνο από το Σύλλογο. Δηλαδή υπάρχει εργαστήριο κεραμικής, υπάρχει ένα τμήμα χορού, υπάρχει γυμναστική, υπάρχει το μουσικό εργαστήρι που μαζεύονται όλοι οι πετριώτες μουσική και μαθαίνουν, πέρα ότι ασχολούνται με τη μουσική, μαθαίνουμε και μουσικά όργανα στα παιδιά. Σε αυτά τα λίγα εναπομείνατα παιδιά που έχει το χωριό.
0: Πόσα παιδιά αλήθεια έχει το χωριό τώρα?
2: Το πάνω χωριό είναι περίπου 6 παιδιά. Το πάνω χωριό.
0: Πού πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά?
2: Σύνολο στους Αγίους Αποστόλους, στο Δημοτικό Σχολείο των Αγίων Αποστόλων.
0: Έχει σχολείο συνολικά, το κάτω οικισμός,
2: ναι, ναι, ναι,
0: δηλαδή.
2: Και συνολικά η κοινότητα έχει περίπου μαζί με τον Ήπιο γύρω στα 30 παιδιά, από ό,τι γνωρίζω. Πάνω κάτω. Μάλιστα. Απλά φιλοξενούνται τα παιδιά της κοινότητας, των πετριών, φιλοξενούνται στους Αγίους Αποστόλους. Δημοτικό Σχολείο των Αγίων Αποστόλων.
0: Κάποια πράγματα αλλάζουν. Το γεγονός ότι η πρόσβαση στην Εύβοια τις προηγούμενες δεκαετίες έγινε ευκολότερη βοήθησε και στην αύξηση του τουρισμού σε μια περιοχή που ήδη είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα παραθεριστικό. Οπότε σας βοήθησε να κρατήσετε έτσι και ζωντανά τα χωριά σας εκεί. Το ότι υπάρχει σχολείο δημοτικό στους Αγίους Αποστόλους που λειτουργεί είναι σημαντικό. Δεν είναι πολύ εύκολο για οικισμούς που έχουν τέτοιο αριθμό μόνιμων κατοίκων. Δεν είστε πάρα πολύ οι μόνιμοι κάτοικοι.
2: Και το θέμα είναι να δοθούν κίνητρα για να μπορέσει να επαναπατριστούν, αυτό που λέτε εσείς. Ναι. Και να πω ότι στις πετριές σημειώνεται το φαινόμενο ότι νέοι άνθρωποι από Αθήνα ξαναγυρνάνε στα χωριά τους και δραστηριοποιούνται και ανοίγουν επιχειρήσεις στο χωριό. Και προσπαθούμε αυτό να, και ο Σύλλογος αυτό το σκοπό έχει, να ζωντανέψει το χωριό. Δηλαδή όταν παίρνεις ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μέσα σε αυτό το κτίριο βρίσκουν διέξοδο και δραστηριότητα 50-60 άτομα σε ένα χωριό που η μόνιμη κάτοικη του είναι 50, για να καταλάβετε, και ακούς φωνές πάλι καθημερινά σε μια διαφορετική δραστηριότητα, πόσο σημαντικό είναι.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί έχουμε ένα ακόμη τηλεφωνικό ραντεβού με την κυρία Μάρθα Γανωτή, που είναι η πρόεδρος του άλλου συλλόγου κάτω στους Αγίους Αποστόλους. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο λοιπόν.

0: Ένα τραγούδι που ξέρω ότι εκεί στην Εύβοια στα χωριά το τραγουδάνε και το χορεύουν στα πανηγύρια. Ένα από τα ζητήματα που έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στις εκπομπές αυτές αφιερωμένες στα χωριά της Ελλάδας είναι η προσπάθεια που γίνεται από τους συλλόγους να μην μείνουν σε αυτό και μόνο για το οποίο είναι πολλές φορές έτσι συνηθισμένο να τους βλέπουμε να δραστηριοποιούνται. Δηλαδή κάνουμε ένα πανηγύρι το χρόνο, άντε και μια δεύτερη χορευτική εκδήλωση, μαζεύουμε κάποια χρήματα από αυτά και τέλος. Ακούσαμε νωρίτερα την κυρία Πιπονάκη να μας λέει και για αυτά τα κατασκευαστικά που κάνουν συγκεκριμένη περίπτωση, παράδειγμα το πέτρινο σχολείο το παλιό στις Πετριές που χρησιμοποιείται πλέον για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Νομίζω όμως ότι και η κυρία Μάρθα Γανωτή που είναι στην άλλη τηλεφωνικής γραμμής θα μας πει και τα δικά της εκεί στον άλλο σύλλογο του τόπου που είναι στους Αγίους Αποστόλους κάτω στο Επίνιο των Πετριών, Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος το Αιγαίο. Κυρία Γανωτή, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπερίζω. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε. Χαιρετώ και την πρόεδρο που μίλησε πριν, την κυρία Μαρία Τσακού, και την κυρία Πεπονάκη που την έχετε δίπλα σας.
2: Καλησπέρα, Μάρθα.
1: Για τους Αγίους Αποστόλους μίλησε και η πρόεδρος. Οι Άγιοι Απόστολοι είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός. Συνυπάρχουν η θάλασσα, η αλληλεία, ο τουρισμός και η παράδοση. Το ιδιαίτερο που υπάρχει στους Αγίους Αποστόλους είναι ότι μπορεί να καθίσει δίπλα στη θάλασσα, να πιει καφέ, να φάει φρέσκο ψάρι ο επισκέπτης και να έχει ένα μικρό παράδεισο γύρω του. Τώρα για τις παραλίες, τα είπατε από ό,τι άκουσα όλα. Τις αναφέρατε όλες τις παραλίες, το Κακολίμανο και το Χερόμηλο και τη Σπέλα, όλες. Έχουν μια διαφορετική ομορφιά οι Άγιοι Απόστολοι και έχουν κάνει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας ζωντανός τόπος, σχεδόν αυτοδύναμος οικισμός. Έχει σχολείο, ενεργό, δημοτικό και νηπιαγωγείο. Υπάρχει έντονα η αλληλεία, ο τουρισμός. Υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες που ζουν και εργάζονται και ζουν σε αυτό το χωριό.
0: Μάλιστα. Όταν φεύγουν τα παιδιά από το δημοτικό, πάνε στο Αλιβέρι, να υποθέσω.
2: Κρίζα.
0: Τα Κριεζά είναι το πρώτο χωριό που συναντάει κανείς μετά την παράκαμψη για Κάριστο. Εκεί που στρίβεις αριστερά για να πας για Πετριές, είναι
1: για
0: το χωριό που είναι στον Κόμβο εκεί, έτσι. Καλά θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάνε στα Κριεζά και μετά στο Λύκειο, πάνε στο Αλιβέρι.
0: Λύκειο στο Αλιβέρι. Πείτε μου λίγο για το σύλλογό σας, το Αιγαίο λοιπόν. Πότε ιδρύθηκε, τι σχέδια έχετε, τι πράγματα κάνετε κάθε χρόνο, με τι ασχολείστε?
1: Λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος στο Αιγαίο δημιουργήθηκε και προσπαθεί να κρατάει ζωντανή την κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Οργανώνουμε εκδηλώσεις, παραδοσιακούς χορούς, γυμναστική, αθλοπαιδιές για τα παιδιά και δράσεις για όλους τους κατοίκους. Πολλές εκδρομές και προσκυνηματικές και άλλες εκδρομές για να δούμε άλλα μέρη, άλλους τόπους. Προσπαθεί να ενημερώνεται και να, όπου μπορεί, να ενημερώνεται από το Δήμο. Ζητάμε διάφορα πράγματα από το Δήμο, γιατί όταν ένας τόπος αυξάνεται, μεγαλώνει η τουριστική ανάπτυξη, μεγαλώνουν και χρειάζονται και ανάλογες υποδομές, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και χρειάζονται και πόροι για να μπορείτε να κάνετε
1: και
0: πράγματα, να οργανώνετε δράσεις. Ναι.
1: Ναι. Αυτά. Προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να έχουμε τις εκδηλώσεις μας για να υπάρχει και ζωντανό να είναι το χωριό το χειμώνα.
0: Αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Όσοι μένετε πίσω το χειμώνα,
1: όσοι μένουμε πίσω,
0: να έχετε αφορμές για να βρίσκεστε μαζί, για
1: ακριβώς
0: να συζητάτε, να προετοιμάζετε πράγματα για το καλοκαίρι που έρχεται κάθε φορά, να οργανώνεστε και να διασκεδάζετε κιόλας, έτσι, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Ποια είναι τα μεγάλα ραντεβού
1: για
0: διασκέδαση, για τραγούδι και χορό στις Πετριές και στους Άγιους Απόστολους?
1: Ακούστε, είναι το Πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων, κάπου εκεί λίγο πριν, λίγο μετά, γίνεται σε συνεργασία τα τελευταία χρόνια με την αθλητική ομάδα, γιατί εδώ να σημειώσω ότι έχουμε αθλητική ομάδα στο χωριό χωρίς γήπεδο. Σας έχουμε αθλητική ομάδα. η οποία πάει και πάρα πολύ καλά, ομολογώ. Προσπαθούν τα παιδιά. Θα θέλαμε δηλαδή κάποια στιγμή να υπάρχει, να έχουν τα παιδιά μια δυνατότητα για ένα γήπεδο, ένα οργανωμένο αθλητικό χώρο.
0: Υπάρχει περιθώριο?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει προοπτική τέτοια? Δεν υπάρχει κάποιος χώρος, κάποιο οικόπεδο?
1: Ναι. Την περιμένουμε. Την περιμένουμε. Να είμαστε αισιόδοξοι. Ναι. Την περιμένουμε, για να δούμε.
0: Οι άλλες υποδομές, γιατί το συζητάγαμε και νωρίτερα, εκεί στους Αγίους Αποστόλους, νερό, αποχετευτικό κτλ. Είστε κι εσείς στην πορεία προς την ολοκλήρωση του σύνδεση με το βιολογικό? Ναι,
1: ναι, είμαστε σύνδεση με το βιολογικό. Νερό, ομολογώ ότι επειδή υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια προβλήματα, δεν είχαμε φέτος καθόλου πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε σε καλό δρόμο. Και παρόλο που οι ανάγκες έχουν αυξηθεί, όχι. Να τα πούμε τα καλά. Όχι, δεν είχαμε πρόβλημα. Μάλιστα. Με το νερό.
0: Τώρα, πότε είναι αυτό το πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων, για να μάθουμε και το αντίστοιχο εδώ πέρα από την κυρία Πεπονάκη πάνω στις Πετρίες? Πότε συναντήθηκε?
1: Ναι, ακούστε λίγο. Εμείς πάντα κάναμε δύο πανηγύρια. Ένα των Αγίων Αποστόλων, τα τελευταία χρόνια γίνεται των Αγίων Αποστόλων, και ένα άλλο το οποίο το κάναμε το καλοκαίρι, αλλά υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Εμείς, επειδή έχουμε τα καΐκια μας, έχουμε τους αλίες μας. Παλαιότερα, μέχρι πριν δύο χρόνια, οι άντρες όλοι που δουλεύουν στην αλία κάθονταν μόνο όταν υπήρχε πανσέλινος. Οπότε δεν μπορούμε να διανοηθούμε να κάνουμε πανηγύρι χωρίς να είναι η βάση του χωριού μας, τα ψαροκάικά μας εκεί, γιατί πάντα είναι δίπλα στο σύλλογό μας. Οπότε κειμενόταν λίγο η ημερομηνία. Περιμέναμε πότε θα έχει πανσέλινο, Ιούλιο, Αύγουστο, εκεί να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λοιπόν που δεν υφίσταται αυτό και είναι τα Σαββατοκύριακα έξω, κάπου εκεί κοντά στον Αύγουστο κάνουμε ένα πανηγύρι.
0: Μάλιστα.
1: Και των Αγίων Αποστόλων είναι το Σάββατο που θα πέσει λίγο πριν των Αγίων Αποστόλων, που είναι 30 Ιουνίου, λίγο μετά, εκεί.
0: Τώρα εγώ φαντάζομαι, υποθέτω πως μια γιορτή που θα είχε να κάνει με την παράδοση, την ψαράδικη του τόπου εκεί, θα μπορούσε να χωρέσει και να προσφέρετε και ψαρομεζέδες στους επισκέπτες.
1: Υπήρχε αυτό, ακούστε να δείτε, για πολλά χρόνια υπήρχε γιορτή σαρδέλας.
0: Που
1: γινόταν έτσι κειμενόμενο, όπως σας το είπα.
0: Πρέπει να αναβιώσει η γιορτή σαρδέλας λοιπόν.
1: Πρέπει να αναβιώσει. Θα το προσπαθήσουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναβιώσει, γιατί ο κόσμος μαζεύεται, είναι υπερβολικά πολλής. Χρειάζονται χέρια, χρειάζονται
0: κατάλαβα,
1: βοήθεια μεγάλη. Και επίσης παλαιότερα, τη σαρδέλα την είχαμε δωρεάν σχεδόν. Τώρα η σαρδέλα είναι ένα είδος χρηματιστηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Να σας το πω έτσι, σαν ψάρι. Και είναι και πολύ έξοδο για
0: Μάλιστα.
1: να γίνει όλο αυτό.
0: Ωραία.
1: Θα προσπαθήσουμε όμως.
0: Ωραία.
1: Θα κάνουμε στο
0: λοιπόν,
1: μια άλλη πιο μικρή γιορτούλα.
0: Κυρία Γανωτή, πρέπει να κλείσουμε τώρα, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Μια τελευταία κουβέντα μόνο θα ζητήσω από την κυρία Πεπονάκη για το αντίστοιχο ραντεβού με κάποια αντίστοιχη γιορτή στις Πετρίες πάνω στο χωριό.
2: Το μεγάλο πανηγύρι στις Πετρίες, στις πάνω Πετρίες,
0: ναι.
2: Είναι το 15 Αύγουστο.
0: Την ημέρα του 15 Αύγουστο. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν.
2: Και πολλές άλλες εκδηλώσεις βέβαια.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Γανωτή, να ευχαριστήσω και την κυρία Πεπονάκη που ήταν μαζί μου εδώ και που με βοήθησε να κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ταξιδέψαμε στις Πετρίες, γνωρίσαμε ένα χωριό πολύ ιδιαίτερο και πολύ κοντινός προορισμός για τους Αθηναίους. Οπότε όσοι μας ακούτε από την Αθήνα, προετοιμάστε το, γιατί δεν είναι καθόλου δύσκολο. Άλλωστε τώρα, τέτοια εποχή, τον Σεπτέμβρη, είναι ιδανικά. Η θάλασσα είναι ζεστή. Νομίζω ότι ένα Σαββατοκύριακο, έτσι λίγο για να αισθανθούμε ότι δεν έχει φύγει ακόμη το καλοκαίρι και το πάμος γίνεται πιο πίσω, οι Πετρίες και οι Άγιοι Απόστολοι έτσι χωράνε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης, ρυθμιστής των ήχων, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Στο χωριό λοιπόν το επόμενο ραντεβού μας την άλλη Τρίτη. Με την εκπομπή Πάρε το χρόνο σου, Πέμπτη και Παρασκευή, ξέρετε, λίγο μετά τις 10, έρχεται δελτίο ειδήσεων από το Earth News. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας για το υπόλοιπο πρόγραμμα. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Άννα Σιμέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται έπειτα και από την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούζ έναντι 7 τη Δευτέρα και μέσου όρου 18 διελεύσεων ημερησίως το τελευταίο δεκαήμερο. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή, στα 110 δολάρια το βαρέλι, διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στη Βουλή θα μιλήσουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στοχευμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις φυλακές Αυλώνα, προχωρώντας στη σύλληψη 6 ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατεύθυνση της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε, ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβει σε προάστιο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 3 από τους 4 επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Έτσι ζωντανά, έτσι όμορφα, έτσι αισιόδοξα, πάμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Ένα όμορφο τραγούδι, έτσι ζωντανό, ζωντανοί είμαστε κι εμείς. Μια καινούρια μέρα ξεκινάει με τα Καραβάκια, τραγούδι του 1969 και τοιχόματα Μιχάλης Βιολάρης, σε στίχους του Κώστα Γεωργουσόπουλου και μουσική του Βασίλη Κουμπή. Τη Τράτα λεν Μαρίτσα, τη Σκούνα Βαγγελή, Σουλτάνα τη Μαούνα, τη Βάρκα Παντελή, και το ταξίδι μόλις ξεκινάει. Λύσαμε τους σκάβους από την Πίντα, στο Στόκολο άναψε η μηχανή και στη Βαρδιόλα ο ναύτης με τον καπετάνιο και τον αντιποπλίαρχο. Στην Πλώρη ο γραμματικός την Άγκυρα Βιράρη και ο Λοστρόμος έτοιμος τις εντολές να πάρει. Σπατσάραμε από νωρίς και σήμερα στανπάει το νέο ριπόρτο που θα έρθει να δούμε πού θα μας πάει. Αλήθεια, πού θα μας πάει, πού θα πάμε, αυτό πλανάται στο μυαλό και στις σκέψεις όλων μας, καθώς δεν έχουμε πάρει ακόμα orders, έτσι, orders, εντολές δηλαδή, από την εταιρεία ή τους ναυλωτές μας, και έτσι κάνουμε σχέδια, κάνουμε όνειρα, σκέψεις για νέα ταξίδια, νέα λιμάνια και νέες εμπειρίες. Μπορεί να πιάσουμε Νέα Ορλεάνη, μπορεί Κόρπους Κρίστη, μπορεί να πάμε μέχρι τις Φιλιππίνες ή Ιαπωνία ή ακόμα και Αυστραλία. Αλλά μήπως πάμε στην Νότια Αφρική, στο Ντόρμπαν ή στο Πόρτ Ελίζαμπεθ, ή μήπως στην Βόρεια Αφρική, στο Μαρόκο, στο Αλγέρι ή στο Σουέζ, κάπου εδώ στη Μεσόγειο, τι λέτε? Όπως και να έχει το πράγμα, το μόνο σίγουρο είναι ότι η παγκόσμια συχνότητα, η φωνή όλων των Ελλήνων, η φωνή της Ελλάδας μας αγκαλιάζει και μας ενώνει όλους. Όπου και να είμαστε, ό,τι και να κάνουμε. Η φωνή της Ελλάδας αγκαλιάζει με έναν τεράστιο, γαλανό, λευκό κάβο τους Έλληνες εντός και εκτός της χώρας, και είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι για αυτό που κάνουμε, για αυτό που επιτελούμε μέσω αυτής της μαγικής συχνότητας. Φυσικά αγκαλιάζουμε και τους ναυτικούς μας, έτσι, που ταξιδεύουν και κροσάρουν όλες τις θάλασσες της γης και τους ωκεανούς, τις θάλασσες της γης, βορρά, νότου, δύσης και ανατολής. Μιλάμε με τους θαλασσινούς και τους ναυτικούς μας, τους ανθρώπους της θάλασσας και της ναυτιλίας, εδώ μέσω της εκπομπής μας «Καλές θάλασσες». Αυτό ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς. Σήμερα στο σκάφος ποιοι είμαστε, για να δούμε, να μετρηθούμε. Η αντιποπλίαρχος, έτσι, η αντιποπλίαρχος Ματίνα, το Ματινάκι είναι εδώ. Ματίνα Κανελοπούλου εδώ στη γέφυρα επιμελείται τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Το ταξίδι μας καλά κρατεί. Σφύριξε η μπουρού. Καλές θάλασσες, πάμε.

Βάρκα την καρδιά, Θοδωρής Κοτονιάς, τραγούδι το τελευταίο, από την τελευταία του δουλειά. Ο νους μας πάντα θα έχει κύματα σαν άγρια λιοντάρια, μα στην καρδιά μας κάπου στο βυθό χρυσά μαργαριτάρια. Στην αγάπη είμαστε παιδιά, με βάρκα την καρδιά, και όσα χρόνια ταξιδεύουμε, εμάς γυρεύουμε.

Και πάμε να δούμε για την κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα με τον έλεγχο των Χούθη και της Ιεμένης. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπαμ Ελ Μάντεμ, την στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό έλεγχο τους οι Χούθη της Ιεμένης. Εν μέσω της κλιμάκωσης βίας στην Ιεμένη, οι υπηρεσίες του Ηνωμένων του ΟΗΕ προειδοποιούν για αύξηση των εκτοπισμών με χιλιάδες Ιεμενίτες να καταφεύγουν στο Τζιμπουτί. Η Ελλάδα καταδίκασε την διερεύνηση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και τις επιθέσεις κατά άμαχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία, επισημένοντας ότι οι Χούθη συνεχίζουν τη στρατιωτική κλιμάκωση, φαίνοντας την Ιεμένη στο χείλος μιας σύγκρουσης πλήρους κλίμακας. Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης κυρία Αγλαΐα Μπαλτά, ζήτησε την άμεση και άνευ όρων πάυση της στρατιωτικής κλιμάκωσης και ξέφρασε αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία και την κυβέρνηση της Ιεμένης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προέλαση των Χούθη κατά μήκος της δυτικής ακτής της Ιεμένης και στην κατάληψη του λιμανιού Αλ Μόχα και των νησιών Μεγάλο και Μικρό Χανής κοντά στο στενό Μπαμ Ελ Μάντεμ. Η Αθήνα προειδοποίησε ότι η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια επικίνδυνη καμπή για την ασφάλεια της Ερυθράς Θάλασσας, σημειώνοντας ότι οι συνέπειες αφορούν τη διεθνή θαλάσσια ασφάλεια, το παγκόσμιο εμπόριο και την ευημερία. Η κυρία Μπαλτά υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας της ναυσιπλοείας, επισημένοντας ότι πρόσφατες επιθέσεις έχουν πλήξει και ελληνόκτητα πλοία. Τόνισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας και το δικαίωμα διέλευσης πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά και να προστατεύονται.

βάση του διεθνούς δικαίου και ενώ επανέλαβε τη δέσμευση της μέσω της επιχείρησης των ασπίδων. Τα δικαιώματα διέλευσης μέσω διεθνών στενών δεν μπορούν να υπόκεινται σε παράνομους περιορισμούς, μέτρα που εισάγουν διακρίσεις, τέλη ή προηγούμενες άδειες, αναφέρει μεταξύ άλλων η κυρία Μπαλτά.

Νάσια Κωνιτοπούλου, το τραγούδι του αείμνηστου Γιώργου Κωνιτόπουλου, «Θα πάρω μια ψαρόβαρκα». Είμαι σίγουρος ότι αρκετοί, πολλοί από εσάς, το χορέψατε νησιώτικα φέτος σε κάποιο πανηγύρι, σε κάποιο γλέντι, και πολλοί από εσάς το έχετε τραγουδήσει όλοι μαζί παρέα. Έτσι να είμαστε καλά, να περνάμε όμορφα. Το καλοκαίρι συνεχίζεται ακόμα, παρόλο που έριξε κάτι ψηλές ψυχάλες. Αλλά είπαμε, το ελληνικό καλοκαίρι καλά κρατεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, μέσα Οκτωβρίου. Έχουμε μετά το μικρό καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Και πάμε όμως τώρα, πάμε που πάμε, πάμε μέχρι τα στενά του Ορμούς πάλι. Είναι το θέμα της ναυτιλίας που απασχολεί την παγκόσμια ναυτιλία και φυσικά εμάς τους Έλληνες. Νέο περιστατικό ασφαλείας καταγράφηκε στο στενό του Ορμούς με το ιστορικό επιβατικό φορτηγό πλοίο Σάντα Έλενα, υποσημεία Τζιμπουτή, να πλήττεται από άγνωστο βλήμα. Πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας αποδίδουν την επίθεση στο Ιράν, ωστόσο η United Kingdom Maritime Trade Operations δεν κατονομάζει υπεύθυνο και περιορίζεται στην αναφορά ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Σύμφωνα με την Αγγλική Αρχή, το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το βράδυ, αργά το βράδυ, ενώ η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από επαληθευμένη πηγή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές διαρευνούν το συμβάν. Το Σάντα Έλενα, χωρητικότητας περίπου 6.800 τόνων και μήκος 105 μέτρων, έχει ιδιαίτερη ιστορική διαδρομή. Ναυπηγήθηκε για να εξυπηρετεί τη γραμμή της μεταξύ Βρετανίας, νήσου της Αναλήψεως, Αγίας Ελένης και Νότιας Αφρικής, και ήταν γνωστό ως ένα από τα τελευταία πλοία της Royal Mail που εκτελούσαν τακτικά δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων. Το πλοίο είχε παραμείνει εγκλωβισμένο στον κόλπο με τελευταία γνωστή θέση το Ντουμπάι, γεγονός που το εμπόδισε να αναλάβει προγραμματισμένη τριετή ναύλωση για κρουαζιέρες στην Ανταρκτική, και τώρα παραμένει εκεί στα νερά και να δούμε πού θα καταλήξει. Να πούμε επίσης ότι μόλις τέσσερα πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία για την ευσυπλοεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα βέβαια. Ο αριθμός των διελεύσεων μειώθηκε από 7 την προηγούμενη ημέρα και απέχει σημαντικά από το μέσο όρο των τελευταίων 10 ημερών που ανέρχεται στις 18 διελεύσεις. Από τα τέσσερα πλοία, 2 εξέρχονται από τα στενά και 2 εισέρχονταν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κανένα από τα πλοία δεν ήταν υπερμεγέθες πετρελοφόρου μεταφοράς αργού πετρελαίου, ούτε δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ωστόσο, τα στοιχεία ενδέχεται να μην αποτυπώνουν το σύνολο της κίνησης. Ορισμένα πλοία ενδέχεται να διέρχονται από την θαλάσσια οδό, έχοντας απενεργοποιημένες τους πομποδέχτες, ως εκ τούτου να μην καταγράφονται, αναφέρει το Reuters σε δημοσίευμα του. Αυτά σχετικά με την κατακόρυφη πτώση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς.

2003 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, το είδαμε και στην ταινία «Πολιτική κουζίνα», «Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές» με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Τη μουσική έγραψε η Ευανθία Ρεβούτσικα και τους στίχους ο Τάσος Μπουλμέτης. «Τα ντουμάνια στου τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες, θες δε θες. Στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις». Και στη δίνη των ακριβών καυσίμων βρίσκεται η ελληνική ακτοπλοεία, καθώς η τιμή του βασικού ναυτιλιακού καυσίμου, το Marine Gas Oil, έχει αυξηθεί κατά 97,6%, αν είναι δυνατόν, σε λιγότερο από 7 μήνες, επιβαρύνοντας πλέον σημαντικά το λειτουργικό κόστος των δρομολογίων. Σύμφωνα με στελέχη της ακτοπλοϊκής αγοράς, η τιμή του ναυτιλιακού καυσίμου αγγίζει αυτή τη στιγμή το 55% του λειτουργικού κόστους του πλοίου, ενώ οι αποζημιώσεις από τις υποχρεωτικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και οι προαγορές καυσίμων προσφέρουν μόνο μερική προστασία απέναντι στη συνεχιζόμενη άνοδο του ενεργειακού κόστους. Σημειώνεται ότι η γεωπολιτική ένταση στον Περσικό κόλπο, αναφέρει η δημοσίευμα της η ναυτεμπορική, με τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού του Γιάν Μπούστ, το πάγωμα των διελεύσεων των δεξαμενόπλων από τα στενά του Ορμούς και το μπλοκάρισμα τουλάχιστον 102 τάνκερ με προορισμό ιρανικά λιμάνια από τις ΗΠΑ, έχουν περιορίσει τις ενεργειακές ροές, ενισχύοντας έτσι τις τιμές. Σύμφωνα με στοιχεία στελεχών της ακτοπλοείας, η τιμή του Marine Gas Oil διαμορφώνονταν στις 9 Σεπτεμβρίου του 26, πριν από μια εβδομάδα, στα 1.300 ευρώ ανά τόνο, έναντι 993 ευρώ την 1η Ιουνίου. Μέσα σε δύο μήνες, τρεις μήνες, πήγε γύρω στα 400 ευρώ πάνω και μόλις 658 ευρώ το Φεβρουάριο, στις 24 Φεβρουαρίου. Η εμπόλεμη αναταραχή στο Περσικό ξεκίνησε, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, στις 28 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για αύξηση 30,9% μέσα σε περίπου τρεις μήνες, από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο, ενώ σε σχέση με το Φεβρουάριο η άνοδος φτάνει 97,6%. Ουσιαστικά μέσα σε 7 μήνες το κόστος του συγκεκριμένου καυσίμου έχει σχεδόν φτάσει στο διπλάσιο. Μάλιστα, να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Η επιβάρηση γίνεται ακόμα πιο εμφανής όταν μεταφράζεται στο πραγματικό κόστος ενός ακτοπλοϊκού δρομολογίου. Και να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ένα επιβατικό πλοίο στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος καταναλώνει περίπου 160 τόνους καυσίμου για το ταξίδι με επιστροφή. Με τιμή Marine Gas Oil στα 658 ευρώ ο τόνος, το κόστος καυσίμου ανέρχονταν το Φεβρουάριο περίπου σε 105.208 ευρώ αναδρομολόγιο. Τον Ιούνιο είχε αυξηθεί στα 158.000 ευρώ, ενώ οι τιμές το Σεπτέμβριο, στις 9 Σεπτεμβρίου, η τιμή φτάνει στα 208.000 ευρώ. Δηλαδή, μόνο για καύσιμο ένα δρομολόγιο Πειραιάς Ρόδος με επιστροφή κοστίζει σήμερα 102.700 ευρώ περισσότερα από τον Φεβρουάριο. Αυτά για το που πάει η κατάσταση και στην ακτοπλοεία μας, που επηρεάζει πάρα πολύ αρκετό κόσμο. Όσον αφορά τις πηγές από το ακτοπλοϊκό κλάδο, επισημαίνουν ότι οι αποζημιώσεις, για τις αποζημιώσεις τώρα που καταβάλλονται από το κράτος για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις σε ειδικές κοινωνικές κατηγορίες, μπορούν να καλύψουν μέρος του πρόσθετου λειτουργικού κόστος, όχι όμως σε βάθος χρόνου. Όπως τονίζουν, η κάλυψη αυτή επαρκεί έως περίπου το Μάιο και δεν εξεδωτερώνει την πίεση από μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών στα καύσιμα. Αυτά για να πάρουμε μια εικόνα και εμείς τι γίνεται με τον ενεργειακό κυκλώνα στην ελληνική ακτοπλοεία.

Γιάννης Τουρνιάς, ένα καράβι σε μουσική και στίχους του Βαγγέλη Κορακάκη, ένα καράβι η ζωή μας που σαλπάρει μακριά στα πέρατα για να μας πάρει, και εμείς λοστρώμεις στο κατάστρωμα κοιτάμε και όλο ζητάμε κάπου να πάμε. Και το ταξίδι συνεχίζεται, το ταξίδι καλά κρατεί εδώ στις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε σε όλους ναυτικούς μας, από την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη φωνή της Ελλάδας, και φυσικά η φωνή της Ελλάδας 24 ώρες το 24ωρο έχει επί σειρά ετών, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά από και προς την Ομογένεια, και φυσικά κοντά και στους ναυτικούς μας. Να το πείτε στους φίλους, γνωστούς, συγγενείς σας, γείτονές σας, ότι μπορεί και να ξέρετε και κάποιους ναυτικούς, να συνδέονται διαδικτυακά εκεί που είναι στα βαπόρια, διαδικτυακά από το airteco.gr, μπορείτε να μας ακούτε από εκεί, στη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπως και στο site της Φωνής Ελλάδας, στο voc.air.gr. Μας ακούτε επίσης και από τις τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά κανάλια, στις τηλεοράσεις σαν σε Ελλάδα και Κύπρο, επίσης και από την εφαρμογή, από την πλατφόρμα Airflix, και από την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά, αφού κατεβάσετε την εφαρμογή με σύμβολό μας το φύ, το κεφαλαίο του ελληνικού αλφαβήτου φυσικά. Ενώ τα τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε είναι το 210-6066-815-16, και τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας μπορείτε να τις στείλετε στο The Voice of Greece, μια λέξη, papaki.air.gr. The Voice of Greece, papaki.air.gr. Χρειαζόμαστε και θέλουμε τις ιδέες σας, μας βοηθάτε στο έργο μας. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε και στο Facebook Voice of Greece ή Φωνή της Ελλάδας. Στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλους ναυτικούς, και ειδικά σήμερα που στον Μαστροβασίλη Νοταρά από την Κάρπαθο, στην ασυρματίστρια Ευαγγελία Ανδρικοπούλου από τη Χίο, για χαρά στη Χίο, στον καπετάν Στάθη Αυγερινό από το Μεγανήσι της Λευκάδας, επίσης για χαρά, στον ιστιοπλό Νίκο Καρακώστα, στην πρόεδρο της Βίστα Ελλάς, την κυρία Βιβίκο Ολιοπούλου, στον Γιώργο Δούναβη, τον διευθυντή σπουδών της ΑΕΝ Σύρου, στο όμορφο νησί των Κυκλάδων, χαιρετίσματα, στον καπετάν Χρήστο Καλούμα από την Κάλυμνο, στον καπετάν Μελέτη Κυνηγό από τον Πειραιά, και τέλος και στον καπετάν Μιχάλη Φραγκιά, να μην το ξεχάσω, προχτές μίλαγα μαζί του από τη Χίο. Στην Κάσο να στείλουμε χαιρετίσματα στον Μάστρο Κώστα Κάκο Μανώλη, στον καπετάν Γιώργη Βάιλα, στον καπετάν Μινά Γρηγοριάδη και στον καπετάν Στέλιο Παρασάκη.

0: Μαρίανα Ματερού και Βασίλης Καζούλης, θαλασσινότο το τραγούδι. Να είναι ο αέρας το πανί και όνειρο το καράβι, και από το βυθό και ως την ακτή να έρθει απαλά το βράδυ. Θάλασσα πνοή και φως μου, στείλε το φιλί σου, δώσ' μου. Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες. Και πάμε μέχρι τη Χίο να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Ζανίκο, πρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου της Χίου, γόνος μεγάλης ναυτικής οικογένειας και νομορχιακός σύμβουλος επί σειρά ετών στο στοιχείο και φυσικά θειασότης της θάλασσας, να μας μιλήσει για τη θάλασσα, τι είναι για τον ίδιο, αλλά και για το σήμερα της ναυτιλίας στο νησί και γενικά στην Ελλάδα. Κύριε Ζανίκο, καλημέρα, καλημέρα, για χαρά.
1: Καλημέρα από την Ναυτοκρατούσα Χίο.
0: Ναυτοκρατούσα, πολύ ωραίο, μ' άρεσε
1: αυτό. Ναυτοκρατούσα, έτσι, ναυτοκρατούσα.
0: Ναι, έτσι, ναυτοκρατούσα, μπράβο. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Είμαστε
0: στο νησί?
1: Είμαστε μια χαρά, εμένα φθινοπορεινό καιρό, πάρα πολύ ωραίο. Η Χίος είναι ωραία όλο το χρόνο, λόγω του ότι την διάλεξαν οι άνθρωποι εδώ και εκατομμύρια χιλιάδες χρόνια για το κλίμα της. Γι' αυτό άλλωστε φύεται και η μαστίχα μόνο εδώ στη Χίο και πουθενά αλλού.
0: Παγκοσμίως βέβαια.
1: Είχε ένα ιδιαίτερο κλίμα και πολλά και πολλά και πολλά άλλα.
0: Και φυσικά έχει τα σκύπτρα της ελληνικής ναυτιλίας εδώ και πάντα. Πάντοτε τα είχε και συνεχίζει να τα κρατάει και να ξεχωρίζει παγκοσμίως. Και να πούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό της ελληνικής ναυτιλίας είναι από εκεί.
1: Ο Θουκυδίδης είπε στα Καρδάμιλα ότι δια της θαλάσσης είναι η οδός σου. Είναι γραμμένο σε πλάκα. Άρα δηλαδή σημαίνει ότι κάτι ήξερε ο Θουκυδίδης, κάτι έβλεπε, κάτι πέθεται, κάτι. Μπας περιπτώσει, η Χίος είναι ένας τόπος ευλογημένος, όπου τότε που ήμουν στα κοινά, γιατί τώρα έχω αποσυρθεί, είχα ζητήσει από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να κάνουν μία μελέτη γιατί οι Χίοι προοδεύουν έναντι των υπολείπων γειτονικών νησιών.
0: Ωραίο ερώτημα. Πολύ ωραίο ερώτημα αυτό.
1: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι γεωφυσικό το φαινόμενο. Διότι δεν μπορεί και οι Αλβανοί που έρχονται εδώ να προοδεύουν έναντι των υπολείπων.
0: Ναι.
1: Και πολύ ωραία. Το θέμα μας είπαμε είναι ναυτιλία.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζανίκο, να ρωτήσω κάτι πριν πούμε την ναυτιλία. Εσείς είστε γόνος ναυτικής οικογένειας.
1: Ναι.
0: Πώς γλιτώσατε και δεν
1: μπήκατε? Ωραία ερώτηση. Με αυτόν τον καημό έφυγε ο πατέρας μου. Διότι ενώ ήμασταν 27 αγόρια στο ναυτικό λύκειο Βροντάδου, ο μοναδικός που πήγε στο πανεπιστήμιο ήμουν εγώ. Όλοι οι άλλοι γίνανε καπετάνιοι.
0: Ναι.
1: Και υπεύθυνος γι' αυτό είναι ένας καθηγητής δύο χωρές του, ο οποίος με διέκρινε λόγω του ότι ήμουν πολύ καλός, έλεγε αυτό, δεν ξέρω εγώ αν είμαι καλός, πολύ καλός στα μαθήματα, και έλεγε ότι είναι κρίμα να πας να χαθείς στη θάλασσα, διότι τότε υπήρχε μία άποψη ότι όσοι δεν τα καταφέρουν στη στεριά πάνε στη θάλασσα.
0: Α,
1: κάτι το οποίο είναι μέγα λάθος. Μέγα λάθος. Ήταν δηλαδή γειτονική από αυτή της περιοχής σκέψεις αυτές, και οι οποίες βέβαια δεν ευοδόθησαν ποτέ, λόγω του ότι όλοι οι συμμαθητές μου έχουν προοδεύσει, έχουν γίνει μεγάλοι κετρανοί, στελέχοι ναυτιλιακών εταιριών και όχι μόνο, και μιλάμε για πολλά και πολλά και πολλά.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Εσείς συμμαθητής είσαι... μου είναι, να ξέρεις, και ο Δημήτρης ο Φαφαλιός, ο εφοπλιστής.
0: Αλίμονο, μεγάλος και κετρανός. Ναι. Εσείς, εκεί στη Χίο που μεγαλώσετε, ποιο χωριό?
1: Σταλέπετρα, στο Βροντάδο.
0: Στο Βροντάδο, Καλά, το Βροντάδο έχει, δεν ξέρω κι εγώ πόσες ναυτικές οικογένειες και εφοπλιστές είναι, δηλαδή έχει πολλές τσιμινιέρες στο χωριό αυτό.
1: Το τρίγωνο Βροντάδος, Καρδάμιλα, Ινούσες είναι, δεν έχει τίποτα άλλο. Όταν λέμε η Χίος είναι ναυτομάνα, είναι μια γενική άποψη. Η ειδική είναι ότι η Χίος, Καρδάμιλα, Ινούσες.
0: Βροντάδο, Καρδάμιλα, Ινούσες. Να ρωτήσω κάτι και μετά θα πάμε στα της ναυτιλίας. Η θάλασσα για τον Αντώνη Ζανίκο τι είναι, τι σας εμπνέει, τι σας έρχεται στο μυαλό σας καθώς λέμε τη λέξη θάλασσα ή τη βλέπουμε?
1: Κοίτα, θα σου απαντήσω με μια άλλη σκέψη, κατάθεση, ότι ό,τι καλύτερο έχω στη ζωή μου, παρότι έχω τρία παιδιά, είναι ο γιος μου, όπου τον ενέπνευσα και τον πρότεινα και τον έσπρωξα στο να γίνει ναυτικός. Άρα δηλαδή πιστεύω ακράδαντα ότι δια της θαλάσσης είναι η οδός σου, όπως είπε και ο Θουκυδίδης πριν χιλιάδες χρόνια. Η θάλασσα είναι το α και το ω. Η θάλασσα, εκτός από τα ψάρια που έχει για να τα μας ταΐζει, έχει τεράστιες δυνατότητες, τεράστιες δυνατότητες. Και μόνο το ότι μπορούσαν, τώρα πια δεν μπορούν, αλλά δεν πειράζει, υπάρχουν άλλοι τρόποι. Τότε οι άνθρωποι ερχόταν με πληροφορίες. Πήγαμε, έλεγε ένας καπετάνιος στο Μόντε Κάρλο, πήγαμε στο Σάντος της Βραζιλίας, είδα το Χριστό, πήγαινε στα Καρδάμιλα ο άλλος και έλεγε ιστορίες από τη Νέα Υόρκη και έτσι μεταφέρεται απόψεις. Αν πας, ας πούμε, στην Αγιά Ζώ της Λεσβού και τους ρωτήσεις πού είναι ο Σάντος και τι είναι εκεί, ποιο είναι το άγαλμα, δεν ξέρει κανένας.
0: Βέβαια.
1: Εδώ ένα στους δύο χιλιάδες ξέρουν γιατί έχουν πάει.
0: Είναι κοσμοπολίτη. Η θάλασσα επίσης μεταφέρει ιδέες, πολιτισμούς, συνήθειες, και όσοι την ταξιδέψουν και το έχουν ζήσει αυτό είναι κοσμοπολίτες.
1: Η θάλασσα, όπως έλεγε ο καπετάν Παναγιώτης ο Τσάκος, είναι ένας αγρός. Ό,τι τους πήρεις φυτρώνει. Ό,τι τους πήρεις φυτρώνει. Αρκεί να τους πήρεις.
0: Ό,τι
1: τους πήρεις φυτρώνει, διότι η θάλασσα δεν κάνει διακρίσεις. Είσαι μέσα στα πράγματα, θα πας απέναντι, τελείωσε. Αρκεί να ξέρεις, να μπορείς και να έχεις και τα μυαλά μέσα στο κεφάλι σου.
0: Έτσι, η θάλασσα δεν κάνει διακρίσεις, πολύ σωστή κουβέντα. Και είναι ένας αγρός, όπως είπε ο καπιτάν Παναγιώτης, έτσι. Εσείς λοιπόν παροτρύνατε, κύριε Γιαννίκο, παροτρύνατε τον γιο σας, ο οποίος τώρα... μου είχατε πει χθες ότι είχε διαπρέψει και στις πανελλαδικές, παρόλα αυτά πήγε στα βαπόρια.
1: Ο γιος μου ήταν ένας καλός μαθητής, όπου στις πανελλήνιες είχε γράψει 18.200 νομίζω μόρια. Με αυτό τον αριθμό έλεγε, δεν τα ξέρω και δεν τα παρακολουθούσα, μπορούσε να μπει σε ναυπηγό στο Πολυτεχνείο. Όμως αυτός, επειδή ήταν από το 14 του πεπισμένος ότι θα ακολουθήσει το ναυτικό επάγγελμα, και όπως τον είχαν συμβουλεύσει και πάρα πολλοί γνωστοί μου εφοπλιστές και όχι μόνο άνθρωποι της θάλασσας, του είχαν πει ότι εάν δεν γίνεις πρώτος καπετάνιος δεν μπορεί να γίνεις τίποτα μέσα στη θάλασσα. Και έτσι. Πράκτορας να γίνεις πρέπει να γίνεις, ασφαλιστής να γίνεις πρέπει να είσαι καπετάνιος. Ό,τι και να γίνεις πρέπει να είσαι καπετάνιος. Όχι να έχεις το πτυχίο, αλλά του να μπορέσεις να έχεις εμπειρία. Θα σου λένε το στόκολο είναι φραμμένο,
0: ναι, και
1: θα
0: ξέρει.
1: Πρέπει να πας στο λεξιλόγιο να δεις
0: τι. Και δεν θα ξέρει που είναι το στόκαλο και τι είναι το στόκολο, βέβαια, άμα δεν το ξέρει.
1: Ενώ αν το έχεις δουλέψει, τώρα χτες μου έλεγε που μιλούσαμε στο τηλέφωνο, είναι ανοιχτά της Κίνας, τώρα φτάνουν στην Κίνα σε λίγες μέρες, ότι κατέβηκε σε ένα μπάρι που δεν ξέρω τι είναι, δεν κατεβαίνουν τακτικά, και μου λέγε πατέρα, αισθάνθηκα ένα δέος, ένα φόβο. Αυτό τώρα το έμαθε το παιδί, τελείωσε. Αν του πούνε ότι στα μπάρι υπάρχει ένας φόβος, αυτός θα νομίζει πως του κάνουν πλάκα. Ενώ όντως υπάρχει ένας φόβος και ένα δέος και πρέπει να το αντιμετωπίσει.
0: Έχουμε ανεβοκατεύει στα μπάρια να τα καθαρίσουμε, γιατί εγώ παλιά ήμουν στα βαπόρια, κύριε Ζανίκο, δόκιμος και ασυρματιστής, και όταν ήμουν αδόκιμος κατέβαινα κάτω να φτιάξω τις σεντίνες. Πρέπει να φτιάξω...
1: Το έχω καταλάβει από την ομιλία σου. Έχεις ναυτική σκέψη και ναυτική ορολογία.
0: Έτσι είναι, κύριε Ζανίκο, να είμαστε καλά. Βέβαια, είπατε προηγουμένως ότι από τα 14 του αποφάσισε ο μικρός, ο γιος σας, πώς το λένε τον μικρό?
1: Νίκος.
0: Ο καπτάν Νίκος, να πάει στα καράβια. Οπότε λοιπόν πρέπει τα παιδιά να τα βάζουμε σιγά σιγά, και όχι από τα ηλικιακά χρόνια και πιο μικρά ακόμα, να μπουν σιγά σιγά στη φιλοσοφία αυτή της ναυτοσύνης και της ναυτιλίας, αν θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το χώρο. Μ' ακούτε?
1: Κοίτα, στην υπόθεση ναυτιλίας έχουν γίνει εγκληματικές, σε ακούω, έχουν γίνει εγκληματικές ενέργειες στην υπόθεση ναυτιλίας από τις διαχρονικές κυβερνήσεις. Από το 80 και μετά έχουν γίνει εγκλήματα γύρω από την ναυτιλία. Δεν έχει καταρχήν διαφημιστεί, προωθηθεί, τουναντίον έχει δυσφημιστεί. Δεν έχει περάσει στον κόσμο, στους νέους, με έναν τρόπο που έπρεπε να περάσει. Τώρα κάνει κάτι η Μπεκατόρου, από ό,τι έχω μάθει, και κάποιες άλλες κυρίες, κάνουν κάτι σεμινάρια, κάτι επαφές με τα σχολεία για να περάσουν το μήνυμα της ναυτιλίας. Καλά δεν τη λέω την Μπεκατόρου, για όχι.
0: Όχι, λέτε για την κυρία Μπεζαντάκου, Για το... Ναι, ναι, σας ακούω για το, για το Yes.
1: Δεντάκου,
0: μπράβο. Και η κυρία Νοτιά με το Project Connect που κάνει και εκείνη το Adapt, εσύ υιοθετήστε ένα πλοίο.
1: Και η κυρία Νοτιά, η φιλενάδα μου, η οποία είναι αξιόλογη κυρία.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια. Έτσι θα περάσουμε τα μηνύματα, ότι παιδιά δεν είναι κάτι το φοβερό. Δεν είναι κάτι το τρομερό. Είναι μια διαδικασία. Και άλλωστε να σου πω και κάτι. Αν ο νέος δεν εμπλακεί μέσα σε αυτές τις δύσκολες περιπέτειες ζωής, να σφίξουν λίγο οι υπόσχεσεις.
0: Έτσι,
1: λένε,
0: έτσι, καλά.
1: Να μην τα πούμε στον αέρα, να σφίξουν. Τι άντρας είσαι, ρε παιδί μου. Τι άντρας είσαι. Τότε είσαι λουλού, δεν είσαι άντρας. Όχι, θα μπλέξουμε τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ μιλώ με τις ορολογίες του 1960 που γεννήθηκα.
0: Μάλιστα.
1: Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν. Εάν περάσουμε το μήνυμα, τότε τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Διότι το ναυτικό επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα το οποίο, όπως είπαμε, πρέπει να περάσεις από εκεί για να γίνεις πλοίαρχος, το οποίο απαιτεί περίπου 6-7-8 χρόνια. Αλλά μετά άπτονται του επαγγέλματος αυτού, άπτονται 177 παράπλευρα επαγγέλματα. 177. 177 επαγγέλματα. Διάλεξε ένα από αυτά, ρε φίλε, και πήγαινε εκεί.
0: Ναι, έχει
1: τι να σκεφτεί κάποιος. Η θάλασσα είναι το Α και το Μ. Ειδικά τώρα που ήρθαν και οι εφοπλιστικές εταιρείες από το Λονδίνο, όλες στον Πειραιά. Δεν έχουν στελέχη. Μου το είπε μια μέρα πριν από καιρό ένα εφοπλιστής. Δεν έχουμε εμείς, μου λέει, ανάγκη από καπετάνιους. Στελέχη δεν έχουμε. Καπετάνιους έχουν οι Φιλιππίνες, μου λέει. Αλλά θέμε στελέχη. Αλλά για να γίνουν στελέχη πρέπει να γίνουν.
0: Βέβαια, πρέπει να περάσει από εκεί. Έχουμε ανάγκη λοιπόν από στελέχη. Έφυγαν από το Λονδίνο οι εταιρείες οι περισσότερες. Πολλές είναι στην Αθήνα, γενικά στο Πειραιά, όλο το αλεκανοπέδιο. 177 επαγγέλματα. Οπότε αυτό επιβεβαιώνει ότι η θάλασσα έχει πάρα, η ναυτιλία έχει πάρα πολλές ευκαιρίες και ας το δουν αυτό οι νέοι.
1: Βέβαια. Μάλιστα. Αυτό είναι. Και πρέπει η κυβέρνηση, το κράτος, ο καθένας εξημών να περάσει το μήνυμα, θετικό μήνυμα, όχι αρνητικό. Όχι άντε παιδάκι μου να γίνεις χωροφύλακας να σε έχω δίπλα με εδώ να παίρνει 980 ευρώ το μήνα. Ο αντίστοιχος συμμαθητής του γιού μου παίρνει 980 ευρώ, είναι χωροφύλακας. Και ο γιος μου παίρνει 6-700. Έχουν μια διαφορά, δεν έχουν. Τι να πούμε τώρα. Και μισθολογικά να το βάλεις έχει μια διαφορά.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Και στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, μετά από κάποια χρόνια, ο γιος μου ευελπιστώ και εικάζω να γίνει ο κύριος Στάδε επί των θεμάτων της ναυτιλίας. Ο άλλος θα είναι μια ζωή χωροφύλακα.
0: Μάλιστα.
1: Θα πεθάνει χωροφύλακα. Είναι λύσεις αυτές. Αν δεν παιδάκι μου πήγαινε να μπαχκάρει, να δεις την υγειά σου, να ανοίξουν τα μάτια σου, να φύγουν τα λέπια πάνω από τα μάτια σου.
0: Ωραία. Κύριε Ζανίκο, δεν μας φαίνει άλλο ο χρόνος, αλλά υπόσχομαι ότι κάποια στιγμή θα σας ξανακαλέσουμε κάποια στιγμή να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί πρέπει να δούμε και για την ναυτιλία, να πούμε και άλλα πράγματα.
1: Όποτε θέλεις, είμαι στη διάθεση. Εντάξει. Αργόσχολος είμαι, όποτε θέλεις είμαι στη διάθεση. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Χαιρετίσματα στη Χίο, γεια χαρά, σας αφιερώνω με τα καράβια Χιώτικα. Γεια χαρά, ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Αντώνης Ζανίκος, πρόεδρος εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου, γόνος της Χίου, γόνος μεγάλης ναυτιλιακής οικογένειας στο νησί της ναυτοκρατούσας Χίου. Τον ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας και φυσικά τη Ματίνα Ανθυποπλίαρχο Κάνελοπούλου, η οποία ρύθμισε τον ήχο. Καλές θάλασσες, παιδιά, σε όλους. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης. Καράβια Χιώτικα.

0: Ώρα Ελλάδος 9. UTC 6.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη 1 το μεσημέρι χθες Τρίτης και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Οι αντάρτες Χούθη εδραιών την κυριαρχία τους στη Δυτική Εμένη και σφυροκοπούν τη Σαουδική Αραβία στενεύοντας τον κλοιό στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι ενεργειακές και ναυτικές αρτηρίες στα δύο στενά της Αραβικής Χερσονήσου έχουν οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο. Νέα αστεία πίεσης δημιουργεί απόφαση της Αράμκο να αναβάλει τα φορτία αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Εξέλιξη σοβαρή που εντείνει περαιτέρω τους φόβους για εκτείναξη των τιμών του μαύρου χρυσού. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Δεύτερη ψηφοφορία σήμερα στις 10 στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με την αντιπολίτευση. Να έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει και το Πασόκ ότι θα ψηφίσει παρόν στα άρθρα που χρήζουν αναθεώρηση με τους πολιτικούς αρχηγούς να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Σημειώνεται ότι στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές τις υπερψήφισαν. Έτσι, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές για να κριθούν αναθεωρηταία. Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση τιμίας στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Σε πανελλαδικό συναγερμό βρίσκεται η ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα που κρατείτο μετά την αστυνομική άδεια που είχε λάβει. Όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News, ο καταδικασμένος Βαρυπινίτης όφιλε να παρουσιαστεί στις 8 το πρωί, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ. Οι έρευνες των αρχών διεξάγονται πλέον σε ολόκληρη την επικράτεια με αφετηρία την Αττική, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο ίχνος του σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στις αρχές, καθώς πρόκειται για τη 16η άδεια που χορηγήθηκε στον κρατούμενο από το αρμόδιο συμβούλιο, χωρίς να έχει υποπέσει σε κάποια παραβίαση κατά το παρελθόν. Στο νοσοκομείο δικομίστηκε χθες το μεσημέρι ένας ανήλικος μαθητής λυκείου μετά από επίθεση που δέχθηκε από τρεις συμμαθητές του έξω από το σχολείο του στα Πεύκα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η αστυνομία, τρία άτομα τον εξύβρισαν και του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας και με ρήψη πέτρας, τραυματίζοντάς τον. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ούρσουλας Φόντερ Λάιν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατεύθυνση της Ένωσης για την επόμενη χρονιά με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε. Ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: GRE Festival. Μουσική, θέατρο, οικαστικά, ποιήση, μόδα. Υπόγεια ρεύματα. Lea Hyde. Grey River and the Smoky Mountain. Γενατάς, Παλαμιώτης, Ντούντα Λίμα, Magic Despel Acoustic και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, καθηγητές, γκέστο μιλητές. Τρεις πόλεις, 12 δράσεις, ένα φεστιβάλ. 27 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook και Instagram.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 16 Σεπτέμβριο 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, παρέα εδώ με τη Ματίνα Κανελοπούλου, η οποία είναι υπεύθυνη για τον ήχο της εκπομπής. Ώρα Ελλάδας. Καθημερινά εκπέμπουμε από τη Φωνή της Ελλάδας 9 και 5 μετά το Δελτίο Ειδήσεων με 10 κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας στις 3. Και που μπορείτε να μας ακούσετε παντού, στις τηλεοράσεις, ανοίγετε στο ηχητικό κανάλι Φωνή της Ελλάδας, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στα παλιά βραχαία. Εντάξει, διαδικτυακά τώρα πλέον όπου γίνεται η δουλειά βάζεις και τις δύο σελίδες που μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμα, και το voiceofgreece.earth.gr και το earth-echo.gr. Σε κατευθύνεσαι μετά στην σελίδα της Φωνής της Ελλάδας και παρακολουθείς. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είναι όχι μόνο βαρύ, θα λέγαμε, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας το οποίο δεν πρέπει να ξεχαστεί. Και ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μια μάχη γι' αυτό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν και πολύ σημαντική παρουσία τους. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχουμε εδώ κοντά μας τον καρδιολόγο και συγγραφέα και ερευνητή, γιατί όλο αυτό που διαβάζεται σε συγγραφικό πλαίσιο γίνεται μέσα από μεγάλη έρευνα. Ο Γιάννης Τσιαντής είναι εδώ και έχει γράψει σήμερα, κυκλοφορεί φρέσκο το τρίτο του βιβλίο. Καλά τα λέω?
1: Καλημέρα και από μένα. Είναι το τέταρτο.
0: Τέταρτο, χάσαμε την μπάλα. Κάτσε, ήταν το κορίτσι του Τεκέ. Ήταν
1: το χάραμα,
0: το χάραμα της Κεσαριανής.
1: Ένα που έχουμε γράψει το βιβλίο, η συγγραφή των δύο, το 7, εγώ με τον Τάστο Κακλαμάνη, για ένα θεατρικό.
0: Αυτό
1: δεν το έχεις, αυτά τα πρώτα.
0: Λοιπόν, Πετροκάραβα είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου που κυκλοφορεί σήμερα από τις εκδόσεις Μετρονόμος και το οποίο θα παρουσιαστεί σήμερα επίσημα στην έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεος, δηλαδή όλα μαζί, όχι σήμερα, τι έχουμε?
1: Σήμερα το απόγευμα,
0: ναι, έχω χάσει
1: θα είμαι και εγώ, θα είμαι εκεί στις 7 η ώρα, θα μιλήσουμε για το βιβλίο, θα υπογράφουμε το νέο μας το βιβλίο στο περίπτερο του Μετρονόμου, το 87-88. Ήταν ωραία ευκαιρία και συγκυρία, κάθεσαν μαζί, δηλαδή σήμερα βγήκε, σήμερα πάμε να το παρουσιάσουμε στην έκθεση.
0: Τι είναι τα Πετροκάραβα, Γιάννη, για όσους δεν γνωρίζουν καλά? Ναι, νομίζω μια εικόνα έχουν.
1: Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, κάπως έτσι γράφω, κινηματογραφικά θα έλεγα, κινηματογραφική λογοτεχνία. Είναι ένα μυθιστόρημα, ένα αφήγημα εποχής. Μας ταξιδεύει σε ιστορίες στις βραχονισίδες μας, τις μαρτυρικές βραχονισίδες μας, με ήρωες βέβαια και characters που μεγαλώσανε σε μια παιδούπολη της Καλυθέας, χωρίσαν οι δρόμοι τους στην ενήλικη ζωή και από εκεί και πέρα αναζητούν να μάθουν για την ίδια τους τη ζωή, ας πούμε, γιατί ήταν ορφανοί, που ήταν οι γονείς τους, όλα αυτά, και αναζητούν αυτό το ταξίδι. Το όχημα, εν πάση περιπτώσει, για να ταξιδέψεις και να μάθεις όλη αυτή την ιστορία των οικογενειών, έπρεπε να ταξιδέψεις στη θάλασσα. Το κατάλληλο όχημα ήταν τα Πετροκάραβα. Τα Πετροκάραβα επί της ουσίας ήταν ένας όρος που το λέγαμε μεταξύ τους οι εξόριστοι, γιατί ήταν τα επιταγμένα καΐκια που μεταφέραν τους εξόριστους, και μάλιστα αυτά τα καΐκια πολλές φορές πέραν τους εξόριστους και τους πηγαίναν από βραχονισίδα σε βραχονισίδα για να κουβαλάνε πέτρες και να πηγαίνουν μετά να χτίζουν διάφορα που τους λέγανε. Δηλαδή βγαίναν όλοι γεμάτοι σκόνη και τα λοιπά και τα λοιπά, άσχημα καΐκια. Έτσι το αναφέρω και στο τραγούδι που...
0: Πετροκάραβα θα λέμε γιατί ήταν φτιαγμένα από τσιμέντο, έτσι?
1: Όχι, ήταν καΐκια, απλά επειδή εκτός ότι μεταφέραν τους εξόριστους στα νησιά, βάζανε τους εξόριστους
0: και
1: κουβαλάγανε και πέτρες.
0: Δεν ήταν τσιμέντο, έννοια.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Ήταν Πετροκάραβα με αυτή την έννοια. Και με αυτή την έννοια ήταν και άσχημα. Συνήθως τα τρεχαντήρια, ας πούμε, έχουν μια πολύ ωραία εικόνα που τα βλέπεις στο γυαλό να αρμενίζουν, έτσι?
0: Ναι.
1: Αυτά δεν είχαν ωραία εικόνα. Έλεγε κάποτε κάποιος, το οποίο το έχω βάλει και στο τραγούδι μου, για κάποιο λόγο δεν τα πλεύριζαν είτε τα πουλιά είτε η γλάρη αυτά τα καΐκια. Λες και μυριζόταν και η ίδια η φύση, ότι ήταν καΐκια που προορίζανε κάποιους ανθρώπους για την ίδια την κόλαση.
0: Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό και το δέσιμο που μας περιέγραψες, πέρα από το κομμάτι των νησιών αυτών.
1: Την κόλαση.
0: Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό και το δέσιμο που μας περιέγραψες, πέρα από το κομμάτι των

0: πάμε πλέον προς τα πίσω, αναζητώντας δηλαδή το παρελθόν τους. Η παιδουπόλης μαζί με, με τα ξερονήσια και τα λοιπά, ναι, ιστορικά συμβαδίζουν όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Μιλάμε δηλαδή για τα ημερολόγια του πολέμου των παιδιών αυτών και πώς θα αναζητήσουν το γιατί βρεθήκαν σε αυτά τα ορφανοτροφεία, για ποιο λόγο και πού ήταν οι οικογένειές τους. Αυτό βέβαια είναι και ένα μεγάλο θέμα. Έχουμε έτσι μια διαδρομή που περνάμε από τη μαρτυρική Μακρόντσο, περνάμε από τις πρώτες φυλακές της Χίου που μετά περάσανε στο Τρίκερι και πάει λέγοντας. Έχει διάφορες αναφορές, εννοείται δεν μπορούσαν να μπουν όλα τα ξερονήσια που ήταν τόποι εξορίας ή όλα τα νησιά, αλλά έχει ένα βασικό τρίγωνο από τα πιο σκληρά. Η Μακρόντσος, στην αρχή όταν ήθελα να γράψω για τη Μακρόντσο σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να γράψω, δεν μπορείς να γράψεις, δηλαδή όσο και σάλτσα να βάλεις, αυτό που έγινε στο real χρόνο, στην πραγματικότητα, είναι πολύ πιο σκληρό και φάνταστο από την πένα του κάθε συγγραφέα. Προσπάθησα να γράψω με όσο περισσότερο σεβασμό, με μία λιτότητα, βάζοντας μπροστά το συνέστημά μου της αυτόματης γραφής, και έγραψα. Δεν χρειαζόταν καμία σάλτσα. Η πραγματικότητα ήταν τόσο μαρτυρική που δεν φαντάζεται ανθρώπινος και υγιής νους.
1: Αυτό δηλαδή, για να ερμηνεύσω και εγώ τη λέξη σάλτσα που είπες, είναι αυτό ότι δεν χρειάζεται να δώσεις τίποτα παραπάνω. Εκεί κολλάει και κουμπώνει η λέξη σάλτσα, για να μην την παρεξηγήσεις και
0: κανένας. Ναι, η δραματουργία δηλαδή. Δεν χρειαζόταν να βάλεις καμία δραματουργία για το τι γινόντουσαν ή τι έγινε σε αυτό το νησί.
1: Το να ξεθάβεις τη ζωή δεν είναι μάταιο, μου είπε κάποτε ένας ηλικιωμένος μακρονησιώτης ποιητής. Και έτσι είναι, σκέφτηκα. Η Αθανασία δεν πεθαίνει. Σαλπάρει με το κύμα και τον αγέρα. Όπως εκείνα τα ποίηματα του Ρίτσου που ήταν θαμμένα σε μπουκάλια στους λόφους της Μακρονήσου και μακρό ταξίδεψαν σε πελάγι και σε όρη. Όπως εκείνα τα ψιθυριστά τραγούδια, τα απογορευμένα ρεμπέτικα και τα θεατρικά που παίχτηκαν σε εκείνα τα απόκριμνα όπου δεν ριζώνει η ανθρώπινη ζωή παρά μονάχα ο αγριανθός του βράχου. Ήθελα να σκαλίσω εκείνη την εποχή, τη μαύρη περίοδο για κάποιους, την διθυραμβική για τους νοσταλγούς, τη μαρτυρική για τους αδικαίωτους, γράφει σε πρώτο πρόσωπο για τα Πετροκάραβα ο Γιάννης Τσιαντής.
0: Ναι, έτσι είναι. Μια και πιάσαμε έτσι πρώτα, ας πούμε, τη Μακρόνισο. Ο πατέρας του ενός από τους ήρωες βρέθηκε στη Μακρόνισο. Άρα αυτόματα μιλάμε για αυτό το ταξίδι, μιλάμε για την μεγάλη σφαγή της Μακρονήσου, ένα ιστορικό γεγονός που έγινε 29 Φεβρουαρίου με 1η Μαρτίου του 1948. Μιλάμε για τη σφαγή των φαντάρων επί της ουσίας.
1: Κοκκίνησε η θάλασσα.
0: Κοκκίνησε η θάλασσα. Ένα γεγονός που μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος. Έτσι, μιλάμε τώρα ότι ενώ στους καταλόγους, ιστορικούς καταλόγους, αναφέρονται για 15-16 νεκροί, μιλάμε αυτοί μεταγενέστερα που καλύψαν και ο ίδιος που μετέφερνε τους φαντάρους νεκρούς, τους οποίους τους φουντάρανε αλυσοδεμένους στο Σαν Τζόρτζιο, στο Βυθό. Πριν πεθάνει, δεν μπόρεσε να κρατήσει αυτό μυστικό και τους είπε ότι τους μέτρησα ένα προς ένα και ήταν περίπου 350. Μιλάμε για τους φαντάρους μας, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για τους
1: πολίτες. Ο καπετάνιος αυτού του καραβιού που το μετέφερε έχει μια ιστορία και δεν είναι από οικογένεια που γέρνει προς τα αριστερά.
0: Όχι,
1: παραδοσιακός δεξιός και έχεις γράψει και τραγούδι γι' αυτό.
0: Ναι, το αφιέρωσα, ήταν παραδοσιακά δεξιός.
1: Ο καπετάν Μίμης, έτσι.
0: Ναι, ο Μίμης ο Βρονταμίτης ήταν ένας καπετάνιος από τη Τζιά, του οποίου του επιτάξαν το καΐκι του. Εντάξει, οι μαρτυρές λέγανε ότι ήταν πολύ καλός άνθρωπος και αυτό απέδειξε, δηλαδή στη βάση, ας πούμε, των ανθρώπινων χαρακτηριστικών, όντως είχε μια ζέση αυτός ο άνθρωπος, μια ζεστασιά, μια ανθρωπιά, και αυτό φάνηκε γιατί μαρτυρές από τους εξόρους λέγανε ότι τους βοηθούσε πάρα πολύ. Ακόμα και στα κρυφά έφερνε από το λαύριο τρόφιμα, φάρμακα κτλ. Και προσπαθούσαν να περάσει. Ακόμα και τότε στη μεγάλη σφαγή αναφέρεται ότι έκρυψε στα μπάρια του και ζωντανούς μετά, τους οποίους παρότι είχε τρομερή φουσκοθαλασσιά, δεν μπορούσε να πάει το καράβι απέναντι, αυτός τους πέρασε απέναντι. Και υπάρχουν και μαρτυρίες που κάποιοι ζήσαν τις μεγάλες σφαγές λόγω του Βρονταμίτη, του Μίμη. Του γράψαμε τραγούδι, εγώ σε μουσική και στίχους του Τάσου Κακλαμά, το οποίο νομίζω θα τα ακούσουμε αργότερα.
1: Λοιπόν, να πούμε και το εξής που είναι πολύ σημαντικό. Το βιβλίο εκδίδεται από τις εκδόσεις Μετρονόμος και εκτός από το βιβλίο αυτό καθεαυτό, υπάρχει και ένα μουσικό CD που το ακολουθεί με τραγούδια.

0: Ναι,
1: τώρα
0: είναι σχετικά αυτό, έτσι.
1: Ναι. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, εγώ επειδή είμαι και καρδιολόγος, τώρα η χρόνη μου είναι τρομερά σφιχτική, έτσι. Άρα, έχει βγει το βιβλίο. Το βιβλίο πίσω έχει ένα QR code το οποίο το σκανάρεις και μπαίνει σε μια λίστα τραγουδιών. Δεν έχουν ανέβει όλα τα τραγούδια αυτή τη στιγμή, γιατί έτσι είχαμε ένα.
0: Έτσι είναι η διαδικασία πλέον. Δεν είναι το παραδοσιακό παλιό που λέγαμε.
1: Θα βγει και σε φυσικό προϊόν. Απλά τώρα, παίρνοντας το βιβλίο, κάνεις σκανάρεις, ακούς τα τραγούδια σε λίστα ιντερνετικά.
0: Ναι.
1: Και περίπου σε ένα.
0: Αλλά σε λίγο έτσι θα είμαστε όλοι.
1: Εμείς επειδή είμαστε και παραδοσιακοί, δεν είναι έτσι τυχαίο το πράγμα.
0: Θέλουμε δίσκο, φίλε.
1: Θέλουμε και φυσικό προϊόν χειροπιαστό.
0: Δίσκο 78 στο φόρ θέλει. Εκεί θα γίνει το μεγάλο μπαμ.
1: Πάντως, σε πρώτη φάση θα βγει και CD περίπου σε ένα μήνα. Προς το παρόν θα έχουμε τα τραγούδια ιντερνετικά με σκαναροντάς τα.
0: Πάμε να ακούσουμε τα Πετροκάραβα και να μας πεις δύο λόγια για το τραγούδι αυτό που γράφτηκε για να...
1: Ναι, είναι το μόνιμο τραγούδι. Τραγουδάει για μένα μία από τις πιο ωραίες φωνές που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι ο Βασίλης ο Προδρόμου. Είναι σε μουσική στίχους, είναι δική μου η στίχη και η μουσική. Είναι μια περιπλάνηση για το τι θα δούμε στο βιβλίο. Το τραγούδι γι' αυτό το έβαλε, είναι το μόνιμο. Είναι αυτό που σκεπάζει το μυθιστόρημά μου.
0: Καρδιολόγος, γράφει μουσική, στιχουργός, συγγραφέας, ερευνητής. Γιάννης Τσιαντής, πάμε να ακούσουμε. Τα είπα όλα έτσι.

0: Καταπληκτικός Βασίλης Προδρόμου. Γιάννη, για να μην ξεφύγουμε πολύ και από την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα για τον Captain Mimi, έχει γραφτεί ένα τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε τώρα. Λίγο το κομμάτι των συντελεστών, πες μας.
1: Ναι, στίχους Τάσος Κακλαμάνης, μουσική εγώ και το ερμηνεύω εγώ. Ήθελα έτσι να το ερμηνεύσω. Δεν είμαι τραγουδιστής, μην παρεξηγηθώ.
0: Ξέρεις να το πω και αυτό πριν.
1: Όχι, όχι, γι' αυτό δεν
0: και ερμηνευτής και
1: όχι. Έτσι, τιμή σε ένα και συμμετέχουμε σε αυτό, είτε σε μία αφήγηση, σε ένα τραγούδι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε, γιατί όντως είναι μία συγκλονιστική ιστορία και είναι όμορφο, δύσκολο αλλά και πολύ όμορφο να καταβάλλεται αυτή η προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη. Και νομίζω ότι αυτό είναι που μετράει περισσότερο από όποια προσπάθεια, είναι ότι αυτό είναι το αντικείμενο του ενδιαφέροντος.
1: Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να ξεφυλίσει αυτήν την ιστορία. Θα το δώσω με μπούλα έτσι. Μεγάλη σφαγή της Μακρονήσου, το 48, Παύλα Μίμης Φρονταμίτης. Το Μίμη τον είχε βρει ένας δημοσιογράφος, αν θυμάμαι καλά, συγχωρέστε αν κάνω λάθος, ο οποίος δούλευε τότε στο Ριζοσπάστη, Λαβριώτης, και του είχε πάρει τη συνέντευξη πριν πεθάνει.
0: Και έτσι μαθεύτηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Η ιστορία.
1: Ήθελε να το αποκαλύψει πριν πεθάνει.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι απόψε στις 7 το απόγευμα, στο περίπτερο 87-88, στο πεδίο του Άρες, που είναι φυσικά η έκθεση βιβλίου, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το βιβλίο του Γιάννη Τσιαντή Πετροκάραβα, εκδόσεις Μετρονόμος. Το εξώφυλλο, Γιάννη, είναι συγκλονιστικό.
1: Είναι ζωγραφικό έργο από έναν έτσι σπουδαίο καθηγητή στην Καλλοτεχνών, το Θράσο Αβαριτσιώτη. Είναι χειροποίητο, δηλαδή ούτε AI, ναι, ούτε αυτά, ούτε τίποτα.
0: Σαν να είναι φτιαγμένο με κάρβουνο, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι. Ζωγραφισμένο, βγάζει όλη τη μαυρίλα και τη σκοτεινιά.
1: Τον πίνακα μου τον έφερε έτσι στο γιατρείο δώρο. Του είχα πει ότι θέλω ένα εξώφυλλο περίπου έτσι. Το εμπνεύστηκε, το έφερε. Είναι αυτό που πρέπει να ήταν. Να ήταν ακριβώς. Δηλαδή λιτό, δυνατό. Γροθιά σου στο μάχη.
0: Θα το δείτε όταν ανεβάσουμε και την εκπομπή και θα καταλάβετε γιατί μιλάμε και σε τι αναφερόμαστε, γιατί πραγματικά το πιστεύω και εγώ αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι κουμπώνει απόλυτα με το αντικείμενο του βιβλίου και τις βαριές ιστορίες που περιγράφει μέσα, δηλαδή μέσα από αυτό το μυθιστορηματικό τρόπο εξέλιξης των περιπετειών αυτών των ανθρώπων, βγαίνουν μέσα από τις ψυχές ιστορίες βαριές που, ξέρεις, τώρα τις ακούμε στη σημερινή μέρα που είναι πιο διαφορετικά τα πράγματα, έχουν εξελιχθεί και λέμε, μα είναι δυνατόν άνθρωποι αυτοί να έχουν περάσει τόσα, να έχουν υποστεί τόσα, να έχουν αντέξει τόσο? Γίνεται να έχει ένας άνθρωπος την αντοχή αυτή για αυτά που πιστεύει, για την ιδεολογία του?
1: Ειλικρινά σου λέω, αυτό το ερώτημα το έχω και εγώ και το είχα, γιατί εγώ όλα αυτά μέρη που γράφω γενικότερα τα επισκέπτομαι. Δηλαδή επισκέφτηκα τη Γιάρο, επισκέφτηκα τη Μακρόνισο, κανονικά καθίσαμε, φωτογραφίσαμε, βιντεοσκοπήσαμε. Είναι, μου ήταν τρομερά αδιανόητο πως οι άνθρωποι καταφέρανε, όχι μόνο επιβιώσανε, αντισταθήκανε κιόλας και γυρίσανε πίσω. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη ο άνθρωπος όταν πιστεύει και αναλαμβάνει στη ζωή του να υπερασπιστεί κάτι μεγάλο και πανανθρώπινο. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Δηλαδή τι αφήνουμε, Νίκο, πίσω? Ειλικρινά, τι αφήνουμε? Δηλαδή ποιο θα είναι το αποτυπώμα μας? Ένα από τα αποτυπώματα που πρέπει να αφήσουμε είναι ο αγώνας προς το δίκαιο και για τον δικαιότερο και ομορφότερο κόσμο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, που συνεπάγεται με ηθική, με αγώνα, με αντίσταση κτλ. Είναι πολύ σημαντικά ιδεώδη αυτά, τα οποία εσώψυχα σου δίνουν και τεράστια δύναμη να κρατηθείς.
0: Μακάρι να μπορέσει να το συνειδητοποιήσει ένα μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου αυτό όλο, έτσι όπως το περιγράφεις. Γιατί, ναι, στην ουσία ξέρεις και όλο αυτό που βλέπεις, την προσπάθεια του κόσμου να κατακτήσει ακόμα περισσότερο το χρήμα, το χρήμα και το χρήμα, και τελικά λες, ο χύψης άμπλουτος όταν φεύγει, με την ίδια ακριβώς διαδικασία φεύγει που φεύγουν και οι υπόλοιποι αυτοί που λες ότι έδωσαν μια μάχη. Αλλά εκεί δεν μένει, από τη μία πλευρά μένει το χρήμα, το οποίο, όπως λένε και κάποια τραγούδια, άλλοι το διασκεδάζουν και άλλοι το τρώνε, και από την άλλη μένει αυτό το στίγμα, με τη θετική έννοια της λέξης στίγμα, που φωτογραφίζει αυτά που προσπάθησε να αφήσει πίσω του ένας άνθρωπος ιδεολογικά, σαν τρόπο σκέψης, γιατί νομίζω ότι αυτά είναι που μετράνε πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ταξιδεύεις εδώ και μέσα από τα Πετροκάραβα πηγαίνουμε σε διάφορα
1: είναι νησιά εξορίας. Δεν είναι μαύρο ταξίδι, είναι ειλικρινά, είναι όμορφο, μιλάει για ιστορίες πολύ δυνατές, μαρτυρικές όπως είπαμε, αλλά έχει μια αφηγηματική ικανότητα που όντως σε ταξιδεύει σε θάλασσα, σε νησί, σε ιστορίες που είναι πολύ ενδιαφέρουσες, ακόμα μετά να πας και να τις ψάξεις. Όπως, δεν ξέρω ποιο θα έλεγες, Νίκο, για να βάλουμε επόμενο.
0: Το βάλουμε, απλά αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, Γιάννη. Δηλαδή δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο θα το διαβάσεις και θα σε πιάσει κατάθλιψη.
1: Όχι, έτσι, όχι, με τίποτα.
0: Είναι ένα βιβλίο το οποίο ευχαριστώ, μέσα από αυτές τις δύσκολες ιστορίες ξεπετάγονται μορφές.
1: Και ακόμα και να δακρύσεις, συγκίνηση δεν είναι ένα κακό συνέστημα. Συγκινήσε από περηφάνεια, συγκινήσε πολλές φορές και από ανάταση. Όχι, δεν είναι μαύρο το οποίο να σου δημιουργήσει, ας πούμε, ένα πλάκωμα. Αντιθέτως, επειδή είναι ταξιδιάρικο και ταξιδεύει σε όλα αυτά τα μέρη που είπαμε, έχει άρωμα πέτρας και θάλασσας.
0: Για πες λίγο για τον Μπαρμπακαρά.
1: Μπαρμπακαρά, επειδή στο βιβλίο περνάει ο Ρίτσος, περνάει ο Κατράκης, έτσι αφηγηματικά, περνάνε αυτοί οι δύο ήρωες, οι δύο άντρες που γνωριστήκαν στη Μακρόντσο το 49, θυμάμαι καλά, ήτανε, βρισκόντουσαν και στον ίδιο κλοπό, δηλαδή στο συγκρότημα σκηνών ήταν μαζί. Υπήρχε μια πολύ ωραία ιστορία για τα πείματα του Ρίτσου, τα θαμμένα στη Μακρόνισο. Ο Ρίτσος έγραφε και κάποια στιγμή περνάγανε από ανακρίσεις, από βασανιστήρια κτλ. Και ήρθε και η σειρά του Ρίτσου. Δεν τον ένοιαζε που θα πέναγε βασανιστήριο. Έλεγε στον Κατράκη: με νοιάζει, μη χάσω τα πείματά του. Και ο Κατράκης πήγε και τα έθαψε με ένα απίστευτο φοβερό τρόπο σε μπουκάλια, έκανε ότι μαζεύει χόρτα και τα έχωνε μέσα στο χώμα, στους λόφους Μακρονήσου. Το 50, όταν έπρεπε να το μεταφέρουν στον Αϊστράτη, έπρεπε με κάποιο τρόπο αυτά να τα διασώσει. Και τα πήρε, τα έβγαλε από τα μπουκάλια και τα τρύπωσε όλα στα σκέλια του. Και έτσι διασώθηκαν τα ποίηματα του Ρίτσου, τα λεγόμενα Μακρονησιώτικα. Αυτό είναι ένα ανέκδοτο το οποίο είναι ποίηση Ρίτσου και μελοποίηση δική μου, που είναι αφηγηματικό τραγούδι, το οποίο μιλάει πόσο ο Ρίτσος είδε έναν γιο από τη Θεσσαλία, από τα βουνά, να περιποιείται τον πατέρα του εκεί στη Μακρόνισο, έτσι ώστε να έχει έναν αξιοπρεπή θάνατο. Ακόμα δηλαδή και ο θάνατός του στη μαρτυρική Μακρόνισο να είναι σπουδαίος και όμορφος όπως ήταν ο πατέρας του. Και το αποτυπώνει ο Ρίτσος με συγκλονιστικό στίχο. Τώρα εδώ υπάρχει και μια ολόκληρη ιστορία στο στούντιο με εμάς. Δεν ξέρω αν πρέπει να την πω και να καρφώσω το Θοδωρή τον Πετρόπουλο που παίζει μπουζούκι,
0: ναι,
1: και κόντρα μπάσο ο Μιχάλης Θερμάς. Εγώ παίρνω το Θοδωρή, ήταν στην Πάτρα. Γιατί είχε κάτι με τον πατέρα του, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν θέλω να το ανοίξω. Περιποιούταν και αυτό τον πατέρα του, εν πάση περιπτώσει. Και του λέω: Θοδωρή, έχω ένα τραγούδι και του στέλνω τη μελωδία. Χωρίς να του στείλω τους στίχους. Μου λέει: τι θα κάνουμε αυτό είναι το τραγούδι, θα έρθουμε να γράψουμε, θα αφηγηθώ εγώ κάποια πράγματα κτλ. Και πάμε να το γράψουμε και με το που ξεκινάμε, δεν πάμε να παίξουμε. Δεν μπορούσε να γίνει τίποτα.
0: Έχει πλεντάξει το κλάμα.
1: Έχει συγκινηθεί αυτό. Έχω συγκινηθεί εγώ, το γράψαμε. Και μετά αφού το κλείσαμε, μας λέει και ο ηχολήπτης: παιδιά, δεν πρέπει να γράψετε δεύτερο take. Αυτό. Και αυτό το αφήσαμε έτσι. Ήταν πολύ αυτόματης γραφής, έτσι, ενός αυθόρμητο συναισθήματος, έτσι όπως έπρεπε να ήταν. Είναι δηλαδή original γραμμένο, χωρίς να το περιποιηθούμε από πάνω.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

Ο Μπαρμπακαράς είναι άρρωστος από μέρες. Τα μουστάκια του μαράθηκαν. Μέσα στα μάτια του ψυχαλίζει ένα σούρουπο της Θεσσαλίας. Στο κούτελό του σέρνεται ένα σύγνεφο του μπράλου. Τα χέρια του πάνω στον κόρφο του είναι τα δυο κομμένα ελάτια μέσα στο πούσι. Ο Μπαρμπακαράς έχει ένα γιο όπως τουρναρόπετρα. Ο γιος του έχει δυο μαύρα περιστέρια κρυμμένα στο μπαλωμένο του πουκάμισο. Γι' αυτό ώρες ώρες το χαμόγελό του γίνεται σαν το διάσελο ύστερα από τη βροχή. Όταν μια σκούπα χτίνες σκουπίζει το καινούριο χορτάρι, γι' αυτό μέσα στα μάτια του βοσκάνε τέσσερα βουβάλια και ένα πουλάρι με γαλάζια χάντρα και κουδούνι. Τούτο το κουδούνι τα ακούμε τα χαράματα όταν ο γιος του Μπαρμπακαρά ψήνει το τσάι του πατέρα του, όταν παίρνει από το χέρι το γέρο του και τον βγάζει στη λιακάδα. Τούτος ο γιος τυλίγει με τη βελέτσα το γέρο του, συγυρίζει το στρώμα του γέρου του όπως ένας μικρός ακούρευτος τσομπάνος περπείται ένα γέρικο μαντρόσκυλο που αλλάζει το νερό στον κάδο, του βγάζει τα τσιμπούρια και τα αγκάθια. Ο Μπαρμπακαράς πάει καλύτερα. Είναι που ακούει τούτο το κουδούνι στα μάτια του γιού του. Είναι που ο γιος του ακούει το κουδούνι της πουλιας πίσω από τα βουνά. Είναι που είμαστε κι εμείς γη του Μπαρμπακαρά, αδέρφια του γιού του. Είναι που είμαστε όλοι μας συντρόφοι. Κάθε βράδυ το άστρο το τσομπάνων κουδουνίζει μες στα αντίσκηνο και τα κουδούνια των βουνών αχολοχούν πάνω από τα αντίσκηνα και ο Μπαρμπακαράς κοιμάται ήσυχος και εμείς κοιμόμαστε ήσυχοι. Μονάχα ο γιος του Μπαρμπακαρά σκύβει πάνω στο γέρο του πελεκώντας ένα κλαδί αγριελιάς με το σουγιά του, ανάβοντας μια λάμπα περιστεριού πάνω από τα βράχια του ύπνου μας. Δεν μας νικάνε οι πέτρες, Μπαρμπακαρά. Όσο καίει τούτη λάμπα, μη φοβάσαι τίποτα.

0: Συγκλονιστικό, ανατριχιαστικό, καθηλωτικό, καθηλωτικό. Αυτό ήθελα να πω έτσι ως τρόπο περιγραφής. Και σ' ακούω βέβαια, είπες ότι ήταν και η πρώτη προσπάθεια που κάνατε και ήταν η τελειότερη, που βγάζεις από μέσα σου αυτό που νιώθεις και νομίζω ότι αυτή είναι και η υπογραφή.
1: Είναι, μας συγκίνησε αυτή η γραφή του Ρίτσου, είναι σπουδαία και το γράψαμε συγκινημένοι, ρε παιδί μου. Το γράψαμε συγκινημένοι. Δεν είναι κακό. Δηλαδή έβγαλε μία αλήθεια. Χωρίς φιωριτούρες, χωρίς σκεπάσματα.
0: Υπάρχουν διάφορες ιστορίες που ξεπετάγονται μέσα από το βιβλίο. Άλλη μία ιστορία που θα ήθελα έτσι λίγο να πιάσουμε, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Έχουμε μιλήσει και σε άλλη εκπομπή γι' αυτό, τον μύθο. Το μύθο του Κωστή. Ποιος ήταν ο Κωστής, θύμισέ μας λίγο έτσι την όλη ιστορία.
1: Ναι, ο Κωστής ο Χριστοφίδης, στην κατοχή ήταν στην ΕΠΟΝ, μαθητής 15 χρονών, όπου τον πιάσανε επειδή τα μεσάνυχτα έγραφε συνθήματα για τη λευτεριά στην κατοχή. Τον φυλακίσανε. Η τότε, ας πούμε, απόφαση ήταν για 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Μετά αναβαθμίστηκε, γιατί τον κατηγορήσανε και για τα Δεκεμβριανά και κάτι τέτοια, ναι. Ότι είχε μια συμμετοχή.
0: Οπότε από υπερασπιστής της πατρίδας μετατράπηκε σε έχθρο. Ναι. Και προδότη.
1: Και μετά πήρε ισόβια. Πήγε στην Κέρκυρα, στις φυλακές της Κέρκυρας, και η απόφαση ήταν θάνατος δια τυφεκισμού στο λαζαρέτο. Ο μαθητής που δήλωνε μαθητής και το βράδυ δούλευε σε μηχανουργείο, είχε ένα φοβερό προφίλ. Λένε ότι ήταν πάντα χαρούμενος, ήταν πυρεώτης από την Κοκκινιά, αγαπούσε και λάτρευε το ρεμπέτικο, αγαπούσε το διάβασμα, διάβαζε πάρα πολύ Λουντέμι. Ακόμα και στις φυλακές έγραφε στιχάκια στους στίχους του Λουντέμι. Έγραφε και δικούς τους στίχους, δανείζοντας βέβαια έτσι αποσπάσματα από πυρεώτικα ρεμπέτικα. Και υπάρχουν μαρτυρίες, όχι δικιά μου αφήγηση, που είναι συγκλονιστικές, από ανθρώπους συγκρατούμενους οι οποίοι επιζήσανε, οι οποίοι αναφέρουν την ημέρα που ήρθαν να τον πάρουν το μικρό για να τον εκτελέσουν, ο οποίος ο ίδιος έβγαλε το πουλόβερ του για κάποιους, το άφησε για τους μέλοζώντανους, έτσι.
0: Ναι.
1: Παρήγγειλε σε έναν συναγωνιστή του που έψελνε έναν να του πει ένα τραγούδι που ήταν σε μορφή μανέ. Κάθισε, έκλεισε τα μάτια, άκουσε το μανέ, τραγουδιόταν με τα υπόλοιπα κελιά και σηκώθηκε περίβανος να φύγει. Πριν φύγει, παρήγγειλε στους συγκρατούμενούς τους να μεταφέρουν στον πατέρα του ότι πεθαίνει έτσι όπως του υποσχέθηκε. Επονήτηκα και προπαντός κοκκινιώτηκα. Ο Κωστής, και εδώ είναι γιατί το λέμε ο μύθος, ο Κωστής εκτελέστηκε σε αυτό το παλιό κάστρο, το ενετικό του λαζαρέτου. Εκεί στο κάστρο, μέσα από μία τρύπα την άνοιξη του τοίχου, από το γαζωμένο τοίχο από τις σφαίρες, ξεφυτρώνει ένα μικρό γαρίφαλο. Λες και είναι ο ανθός αυτού του μικρού μαθητή Κωστή Χριστοφίδη, του άγνωστου μικρού που εκτελέστηκε στο λαζαρέτο. Το αφιερώνω σε αυτόν τον άγνωστο και άσημο που κάθε άνοιξη φυτρώνει από μόνο του ένα γαρίφαλο στον τοίχο αυτό που εκτελέστηκε.

0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στην Ευαγγελία που μας ακούει, την σύζυγο σύντροφο του Γιάννη. Γιάννη, πόσο σημαντικό είναι να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου ο οποίος να σε καταλαβαίνει? Ξεκινάμε από το πολύ απλό. Άλλο το τη συμπαράσταση τώρα που το έχω δει και το έχω βιώσει είναι μια άλλη ιστορία, αλλά απλά ότι να σε καταλαβαίνει και
1: είναι,
0: να κάνεις αυτά
1: είναι,
0: που
1: είναι σπουδαίο. Η Ευαγγελία είναι υποστηρικτική, βοηθάει και μάλιστα βοηθάει χωρίς διθυράμβους, βοηθάει αθόρυβα. Έχουμε πολύ καλή σχέση, πολύ καλή κατανόηση ένας με τον άλλον, με τα ωραία μας, με τις παραξενιές μας, με τα λάθη μας, τα οποία έχουμε ο κάθε άνθρωπος, ξέρεις, έχει, είναι αυτόνομος να έχει και τα ωραία του και τα κακά του. Η Ευαγγελία είναι βράχος και μάλιστα είχα πει κάποτε ότι τελικά ο βράχος είναι σπουδαίος και όχι το λουλουδάκι που βγαίνει μέσα από το βράχο, γιατί ο βράχος κρατάει αυτό το σπόρο από αλμύρα, ανέμους και τα λοιπά για να ξεφυτρώσει αυτό. Άρα η Ευαγγελία ως βράχος θεωρώ είναι πιο σημαντική από ένα λουλούδι που μπορεί να φτιάξει ένα βιβλίο, ένα τραγούδι κτλ.
0: Σπόρο είπες, λουλούδι είπες και το μυαλό μου πάει στο επόμενο που θα ακούσουμε, τη φωτογραφία, που είναι η φωτογραφία εκείνη που μας αναδεικνύει για πρώτη φορά τις μορφές των 200 ηρωικών αγωνιστών κομμουνιστών. Μην τρέπεστε παιδιά να πείτε ότι είναι κομμουνιστές, είναι. Και ήταν την περίοδο που είχε βγει η φωτογραφία, ήταν η διαδικασία για να έρθουν εδώ όλες αυτές οι φωτογραφίες, ήταν μια πολύ έτσι έντονη περίοδος και εκεί πάνω έγραψε τη μουσική για ένα τραγούδι με στίχους του Γιώργου Μιχελάκου, το οποίο ερμηνεύει ο Βασίλης Προδρόμου, έχει τίτλο «Φωτογραφία». Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τους 200 και έτσι όπως τους είδαμε αγέροχους, ατρόμητους, αφόβιστους, αθάνατος.
1: Φόρος τιμής, χρέος, δεν έχω να πω, τα πες όλα Νίκο, είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο για αυτούς τους 200 αθάνατους κομμουνιστές.
0: Πάμε στο νούμερο 6. 6 σε παρακαλώ, Ματίνα μου.

0: Λοιπόν, Μπουζούκι παίζει στο τραγούδι ο Θοδωρής Πετρόπουλος, μπαγλαμά ο Γιάννης Τσιαντής, εδώ. Τρομπέτα ο Γιάννης Παναγιώτου, ακορντεόν ο Δημήτρης Γκίνης, μπάσο ο Μιχάλης Δάρμας και τύμπανα ο Κώστας Πυράτος. Γιάννη, έτσι για να κλείσουμε, να δώσουμε πάλι το στίγμα για απόψε 7 η ώρα στο περίπτερο, σαρδάμ παιδιά, 87-88 στο πεδίο του Άρεως, εκδόσεις με τον νόμο στο βιβλίο. Πού μπορεί να το βρει εκτός από την έκθεση?
1: Καταρχάς, σήμερα κυκλοφόρησε. Το βρίσκεις ενταρνητικά, θα γίνει διανομή σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Στα κεντρικά βιβλιοπωλεία θα υπάρχει, εντάξει, και στα πιο περιφερικά της γειτονιάς μας το παραγγέλνουμε και έρχεται. Και ίντερνετικά, είτε από το site του εκδότη, του μετρονόμου, και από άλλα site όπως από πολιτεία, το βιβλιοπωλείο, θα γίνει σε επόμενες μέρες σε μεγάλη διανομή.
0: Σε πρώτο χρόνο, παιδιά, πηγαίνετε απόψε, αξίζει τον κόπο, γενικά όλη η έκθεση βιβλίου. Γιατί υπάρχουν αρκετές νέες δημιουργίες και διαφορετικού είδους που είναι.
1: Σήμερα είναι ωραία, γιατί τα βιβλία θα φύγουν υπογεγραμμένα.
0: Ναι, ωραία, ναι. Οπότε κρατάς.
1: Μακάρι να έρθετε.
0: Αλλιώς μετά θα το ψάχνετε όταν με παίρνετε τηλέφωνο που θα βρούμε τον Τζιαντή να μας το υπογράψει. Οπότε πηγαίνετε απόψε στις 7, πεδίο του Άρεως, περίπτερο 87-88. Γιάννης Τσιαντής, Πετροκάραβα, μυθιστόρημα. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου εδώ.
1: Τίποτα, παιδιά. Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς και εσένα και τη φίλη μας την κοπέλα μέσα.
0: Τη Ματίνα. Λοιπόν, με τη βοήθεια λοιπόν της Ματίνας Κανελοπούλου θα κλείσουμε με το τελευταίο μας τραγούδι, το οποίο ερμηνεύει ο Δημήτρης Κρανίδας. Να θυμιατίσω τους καημούς, γιατί είναι, με τι έχει να κάνει?
1: Έχει να κάνει με τυχείο και με τα μαστιχοχώρια και με τη μαστίχα, γιατί και οι εξόριστες δουλέψανε και οι φτωχοί εργάτες δουλέψαν στις μαστίχες. Είναι ένα και ένα ερωτικό, γιατί και το βιβλίο έχει και ένα ερωτικό story, ξέρεις. Οι γονείς των ηρών είχαν μια διαδρομή ενός σπουδαίου έρωτα. Είναι σε στίχους της Κατερίνας Τσιαντής, αυτή είναι η αδερφή μου, μουσική δική μου, και παίζει και ο σπουδαίος Κυριάκος Γκουβέντας βιολί, μαζί με το Μιτσάρα τον Κρανίδα που αγαπάμε.
0: Ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.

0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουδέ νεότερο να αναμένεται στο μέτωπο της συνένεσης και στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία επί της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος θα παρέμβουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα, διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλη και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπαρικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Ναι, εκτείναξη των τιμών σήμερα στα 110 δολάρια το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις ελλείψεις εκπαιδευτικών αλλά και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι το 2026 έγινε η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων 10 ετών με στόχο να υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις στα σχολεία. Τόνισε ότι παραμένουν ελλείψεις μεταξύ άλλων στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή και ότι η επόμενη φάση προσλήψεων θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είπε ότι η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πάει πίσω και ότι υπάρχει απόλυτο σεβασμός στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γνωστοποίησε ότι θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ότι πλέον υπάρχει μεγαλύτερη κατεύθυνση για την πιστοποίηση. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη μία χθες το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 17χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από επίθεση που δέχθηκε χθες το μεσημέρι έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα. Το θύμα δέχθηκε επίθεση από τρεις ανήλικους για άγνωστο λόγο. Σύμφωνα με την αστυνομία, προχώρησε σε δύο συλλήψεις. Εξύβρισαν το 17χρονο συμμαθητή του, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε ενώ η αστυνομία συνέλαβε δύο νεαρούς 16 και 17 ετών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 5 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης ρωσικού ντρόουν σε ουκρανικό λεωφορείο στα νότια της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους.
1: ο καιρός.
2: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλημέρα σας κύριε, κύριοι φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγνωτητές μας, όπως κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφόρων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom. Και υπάρχει και η εφαρμογή μας, η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο.

Να σας δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 210-6066-815, πάντα βεβαίως με το διεθνές πρόθεμα της Ελλάδας 0030 μπροστά, και 210-6066-816. Υπάρχει και το email μας, μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση thevoiceofgreece@papakia.gr, όπως υπάρχει και το Facebook και εκεί δεχόμαστε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Χρυσούλα Αντωνιάδη στην τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα στην αρσυνταξία Τσέκοβης. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή, 12 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Να στείλουμε πολλές καλημέρες σε όλους σας, σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι. Να πολλές καλημέρες βεβαίως από μια Αθήνα που έχει καλό καιρό. Χθες είχε συννεφιά, μια πρώτη βροχή, έκανε αισθητή θα λέγαμε την παρουσία του το φθινόπωρο. Σήμερα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ο καιρός θα είναι βροχερός σε αρκετές περιοχές της χώρας. Θα υπάρξει μια σχετική άνοδος ωστόσο της θερμοκρασίας με βάση τα όσα γνωρίζαμε χθες και προχθές. Θα αγγίξουν μια σχετική άνοδος ωστόσο της θερμοκρασίας με βάση τα όσα γνωρίζαμε χθες και προχθές. Θα αγγίξουν

Εν τούτης όμως η Ελλάδα ήταν, είναι και θα παραμείνει μια χώρα του ήλιου, οπότε σε κάθε περίπτωση υπάρχει περιθώριο να την επισκεφτείτε. Ακόμα και με 30-32 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά μπορεί κάποιος να μπει στη θάλασσα. Είναι ζεστά τα νερά ακόμα και βεβαίως πάντα να απολαύσει τις υπέροχες υπηρεσίες που προσφέρει η Ελλάδα μας στον τομέα του τουρισμού. Να στείλουμε πολλές καλημέρες, ιδιαίτερους χαιρετισμούς στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, στην ελληνική ομογένεια. Ελπίζουμε να είστε καλά, να είστε γεροί, δυνατοί στη θέση σας. Ο πλανήτης ανακατεύεται και βεβαίως πολλά πράγματα συμβαίνουν εκεί όπου υπάρχουν Έλληνες. Παντού υπάρχει ένας Έλληνας, αλλά μιλάμε και για ελληνικές κοινότητες. Μπορεί να εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας σε περιοχές όπως είναι η Μέση Ανατολή, όπως είναι ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Θα πούμε περισσότερα για το θέμα αυτό στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε και καλεσμένο από την Ουκρανία. Μην ξεχνάμε ότι στις περιοχές όπου βρίσκονταν η γραμμή του πολέμου τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν ελληνικά χωριά, υπήρχαν χιλιάδες Έλληνες. Αρκετοί από αυτούς αναγκάστηκαν να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Έλληνες γηγενείς, όχι μετανάστες. 2.500 χρόνια ήταν εκεί. Θα παραμείνουν με κάποιο τρόπο. Ούτως ή άλλως η περιοχή ήταν ταραγμένη. Ποτέ δεν ησύχασε. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα με ένα διαφορετικό ίσως τρόπο. Ή αν θέλετε με ένα παρόμοιο τρόπο. Οι πόλεμοι και οι εκτοπίσεις εκεί ελληνικών πληθυσμών έχουν συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Αντέχουν οι Έλληνες με κάποιο τρόπο, είναι οι αιστείες τους εκεί εξάλλου. Θα πούμε περισσότερα όπως σας είπαμε. Μην ξεχνάμε ότι πέρα από αυτά τα δύο μεγάλα γεγονότα, τις δύο συγκρούσεις, ένας πόλεμος και μια σύγκρουση, δεν θα το βάλουμε στο ίδιο σακί, είναι διαφορετική η κατάσταση, υπάρχουν σε εξέλιξη περισσότερες από 65 μικρότερες συγκρούσεις σε περιοχές όπως είναι η Αφρική, όπως είναι ίσως οι κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής, ακόμα και στην Νότια Ανατολική Ασία. Μην το ξεχνάμε αυτό, διότι η Ευρώπη, η Ελλάδα, η περιοχή μας είναι μια όαση ειρήνης την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, να επιστρέφετε πάντα στη μητέρα πατρίδα όταν σας δίνεται η δυνατότητα. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, ετούτης όμως έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα πολιτιστικό, ένα αποτύπωμα θρησκευτικό και βεβαίως ένα αποτύπωμα ισχύος. Η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα μέσα στις 3-4 πιο ισχυρές, τουλάχιστον από άποψη ισχύος, χώρες του ΝΑΤΟ, παρά το μικρό μαζί μέγεθος. Το λέω αυτό διότι έχουμε και εμείς εδώ πέρα στη γειτονιά μας τα θέματα μας. Τα ξέρετε πολύ καλά. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και στους ναυτικούς μας, όλους εσάς που κάνετε μια δύσκολη δουλειά. Η ναυτιλία από μόνη της είναι μια δραστηριότητα παγκόσμια και σε σχέση με αυτά που λέγαμε νωρίτερα, η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στο θέμα αυτό. Μην ξεχνάμε ότι ο ελληνικός στόλος είναι ίσως ο μεγαλύτερος στον κόσμο και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο μας κάνει υπερήφανους επίσης. Η ναυτιλία, η οποία βοηθά και έχει κάνει την ελληνική σημαία μία από τις πιο αναγνωρίσιμες του κόσμου, παρά το γεγονός ότι και αυτή έχει τις δυσκολίες της. Εν τούτης όμως, κάθε κρίση, όπως λένε και οι άνθρωποι της ναυτιλίας, είναι και μια ευκαιρία. Να στείλουμε τέλος χαιρετισμούς και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που κινήσετε στους δρόμους της Ευρώπης, μεταφέροντας προϊόντα από και προς την Ελλάδα, και εσείς να προσέχετε και εσείς να παίρνετε τον χρόνο σας, διότι ο προορισμός μετράει, η επιστροφή σας στις οικογένειές σας είναι ό,τι πιο σημαντικό και θα πρέπει να το ξέρετε και να το έχετε πάντα στο νου σας όπως το έχετε. Καλή ακρόαση σε όλους σας. Θα πάμε να δώσουμε και το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας, εξαιρετικά πλούσια και σε διεθνές επίπεδο αλλά και σε εσωτερικό. Εμείς να σας πούμε ότι αυτή την ώρα σήμερα, καλώς εγώ των πραγμάτων, πρέπει να βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη μια πρώτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού βεβαίως. Στο επίκεντρο η ενέργεια, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, στο πετρέλαιο, στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο κίνηση, στη βενζίνη, στο ρεύμα, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ενέργεια. Για μία ακόμη φορά οι τιμές παίρνουν την ανιούσα και επειδή ο χειμώνας είναι μπροστά μας, άσχετα αν αργεί λίγο, έχουν αρχίσει και χτυπάνε τα καμπανάκια. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα η πτώση της θερμοκρασίας είναι πολύ πιο αισθητή και υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Επί της ουσίας οι τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης στην Αντλία έχουν πάρει την ανηφόρα.

με τρόπο που ουσιαστικά ακυρώνουν την επιδότηση του κράτους αλλά και την επιπρόσθετη επιδότηση από τα δηλητηρία. Περίπου 10 λεπτά, όχι ότι είναι πολύ, εδώ που τα λέμε, αλλά ήταν κάτι σε κάθε περίπτωση, κάτι το οποίο δόθηκε, αλλά εξαιτίας της άνοδου των τιμών δεν έχει το αποτύπωμα που θα έπρεπε να έχει. Θα το συζητήσουν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ελπίζουμε, αν μη τι άλλο, να βγει κάτι μέσα από αυτή τη διαδικασία και για τους πολίτες. Στο Μέγαρο Μαξίμου, που έχουν πλέον φτάσει, λένε οι πληροφορίες, και οι πρώτες μετρήσεις αναφορικά με το αποτύπωμα που άφησε ο Πρωθυπουργός στους πολίτες με βάση τα όσα ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις δεν τους καλύπτουν, θα περίμεναν περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, πολλές κοινωνικές ομάδες έχουν μια δυσαρέσκεια. Θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια και στην πορεία της εκπομπής μας. Ανάλογα είναι η κατάσταση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκεί για διαφορετικούς λόγους. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι γαλαντόμες μαζί τους σε κάθε περίπτωση, με βάση τη φθορά που υπάρχει στην κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια στο τιμόνι της χώρας. Υπάρχει και ένα ζήτημα μεταξύ τους, ιδιαίτερα στον χώρο της κεντροαριστεράς, όπου το ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ φαίνεται να διασταυρώνουν αρκετές φορές τα ψήφι τους. Θα δούμε, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε σε μια μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα, να βάλουμε και τους καλεσμένους μας στην παρέα και θα τα συζητήσουμε όλα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 23 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα μπούμε και στα ενδότερα της τρέχουσας επικαιρότητας. Εξαιρετικά πλούσια βεβαίως. Ήθιστε το φθινόπωρο να ανεβαίνουν οι ρυθμοί. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο Αλεξάκη, δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη στις ιστοσελίδες News 47 και reporter.gr. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχουν ξεκινήσει συσκέψεις και στο Μέγαρο Μαξίμουσα αλλά και στα υπόλοιπα, στα επιτελεία των υπόλοιπων κομμάτων, ΠΑΣΟΚ, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στα μικρότερα κόμματα. Φαίνεται για διαφορετικούς λόγους το κάθε κόμμα, βεβαίως, μιας και είναι διαφορετική, θεωρώ, η στόχευσή του, άσχετα αν θεωρούν όλοι ότι έχουν ένα μερίδιο στην εξουσία. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί και παραμένει κυρίαρχο κόμμα και μάλιστα με διπλάσια διαφορά από τους υπόλοιπους, με ότι αυτό συνεπάγεται. Βεβαίως τα δύσκολα είναι μπροστά, ιδιαίτερα στο τομέα της ενέργειας. Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο, μιας και καλώς εχόντων των πραγμάτων ήδη θα πρέπει να έχει ξεκινήσει μια σχετική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να βρεθούν μέτρα να περιορίσουν αυτό το νέο κύμα που έρχεται.
1: Ναι, η συγκυρία είναι πολύ παραγωγική ως προς την εξίσωση που καλούνται οι εμπλεκόμενοι να λύσουν. Έχει να κάνει με εξωτερικές μεταβλητές, πολύ σημαντικές, γεωπολιτική κρίση σε διπλό επίπεδο, τριπλό θα έλεγα, Τουρκία, Μεσανατολικό και Ουκρανικό. Έχει να κάνει με την οικονομική πτυχή, με τις μεταβλητές που διαμορφώνει η ενέργεια αλλά και ο καλπασμός της τεχνητής νοημοσύνης και όλες αυτές τις προκλήσεις που φέρνει. Και βέβαια παράλληλα έχουμε και τα εσωτερικά, όπου ο ορίζοντας των εκλογών εμένα μπορεί να φαίνεται πολύμηνος, αλλά είναι μπροστά. Και έτσι δημιουργούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, αναδιατάξεις. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και νέους πολιτικούς σχηματισμούς που διεκδικούν να λάβουν και αυτοί μερίδιο από την πολιτική πίτα. Βέβαια το μεγάλο ζητούμενο σε σχέση με τις συναντήσεις, οι σκέψεις, αυτή τη βάσανο σκέψη που μπαίνουν τα πολιτικά επιτελεία είναι το πώς θα κινητοποιήσουν ψηφοφόρους που έχουν στρίψει την πλάτη, έχουν στρίψει την πλάτη στην πολιτική. Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σχέση με τις ευρωεκλογίες ένα κόσμο 1,5 εκατομμυρίου που δεν την έχει ψηφίσει. Ο στόχος είναι να βάλει γύρω στους 500.000 πάλι μέσα στο Μαντρί και φυσικά αντίστοιχο στόχο έχουν και τα κόμματα της κεντροαριστεράς, που μέσα από την πολυδιάσπασή τους προσπαθούν να δουν πώς θα διαμορφώσουν μια συνεκτική δυναμική που τουλάχιστον σε ένα δεύτερο πλάνο, ενδεχόμενων δεύτερων εκλογών, θα τους δημιουργήσει δυναμικές.
0: Πάντως εκεί τα πράγματα, Γιώργο, φαίνεται να είναι λίγο πιο δύσκολα στα της κεντροαριστεράς, αυτό διότι υπάρχουν δύο σημαντικοί σχηματισμοί, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που στοχεύουν στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων.
1: Ακριβέστατα. Και όχι μόνο τα δύο αυτά, είναι και οι μικρότεροι παίκτες με τη βάση τη δημοσκοπική έτσι, καταγραφή, που και αυτοί όμως ροκανίζουν από τη μεγάλη δεξαμενή. Και μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό δημιουργεί μια διασπαστική λογική που οδηγεί σε κεντρώφυγες τάσεις. Δηλαδή, πολύ το ακούμε και στην πολιτική αγορά ότι αυτή η πολυδιάσπαση δημιουργεί ένα αρνητικό πρόσημο συνολικά παρά τις προσπάθειες να διαμορφωθεί ένα αντικυβερνητικό μέτωπο αραγές. Άρα είναι όντως πολύ πιο δύσκολο. Η Νέα Δημοκρατία σίγουρα έχει ένα προβάδισμα από την άποψη ότι έχει μια σαφέστατη διαφορά. Το ζήτημα βέβαια είναι το ποιες θα είναι οι διαρροές προς τα άλλα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας και ειδικά το τι μελγενέστε με το περίφημο κόμμα Σαμαρά, το οποίο είναι και ένα ζήτημα που δημιουργεί πονοκέφαλο στην κυβερνητική πλειοψηφία. Δοθέντων βέβαια και των εσωτερικών ισορροπιών που υπάρχουν σε όλη την παράταξη αυτή. Όλα αυτά βέβαια έχουν μια καταλυτική, θα έλεγα σε όλα αυτά έχουν μια καταλυτική επίδραση δύο συνιστώσεις που έχουν να κάνουν με την εξωτερική επίδραση, δηλαδή τα θέματα της οικονομίας που στην καθημερινότητα μεταφράζονται στα θέματα της ακρίβειας και στα θέματα της γεωπολιτικής που εκεί μπορεί να δημιουργηθούν απόνερα και πολιτικά. Είχε μια εξέλιξη στα ελληνοτουρκικά, α ή β, μπορεί να δημιουργήσει πόνους σε κάποιους ή να αφαιρέσει πόντος από κάποιους. Αυτά όμως είναι δυναμικές που δεν μπορεί να τις προβλέψει εύκολα κανείς. Σίγουρα όμως δημιουργεί μια εικόνα σκηνικού ρευστότητας συνολικά στην πολιτική μας αγορά.
0: Και βεβαίως ήρθε και έξοδος του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα ψάχνεται και να ξανακατέβει πάλι με κάποιο τρόπο στην πολιτική, να κάνει αισθητή την παρουσία του, που ανακατεύει πάλι λίγο το σύστημα εκεί στα ακροδεξιά. Και όχι μόνο.
1: Όχι μόνο στα ακροδεξιά, δημιουργεί και
0: γενικότερα,
1: θεσμικά.
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς. Δημιουργεί και θεσμικά ζητήματα. Πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί το πολιτικό σύστημα. Μήπως τελικά η γεωλική με τοπική σύγκρουση με έναν α ή β τρόπο θα δημιουργήσει αντίρροπες κινήσεις. Βλέπετε τι έγινε στη Γερμανία, όπου μια συμμαχία των θεσμικών δυνάμεων οδήγησε τελικά στο αντίρροπο αποτέλεσμα. Όλα αυτά χρήζουν προσοχής. Υπάρχει και το Σύνταγμα, υπάρχει και νομικός οπλισμός. Νομίζω όμως το βασικότερο απ' όλα είναι να δει η πολιτική αγορά πώς θα μπορέσει επί της ουσίας να μιλήσει στους πολίτες και να τους τραβήξει, να τους αμπακιστρώσει από λογικές ακραίου ριζοσπαστισμού, ακραίου με την έννοια του, θα έλεγα, δημοκρατιοκτόνου ριζοσπαστισμού, δηλαδή ενός ιονί ριζοσπαστισμού, σωστά, που δημιουργεί θεσμικά ζητήματα και οδηγεί σε καταστροφές.
0: Για να γυρίσουμε στην κεντροαριστερά και να κλείσουμε, Γιώργο, η κεντροαριστερά μου αρέσει που όλοι όταν αναφέρονται μιλούν για συνεργασία, μιλούν για συσπυρώσεις, μιλούν για προοδευτικό μέτωπο. Στην πραγματικότητα όμως είναι τόσο διχαστικοί όσο ίσως δεν είχαν ξαναυπάρξει ποτέ στο παρελθόν. Βλέπουμε τι συμβαίνει τώρα ανάμεσα στο Πασόκ και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αρκεί να βγει κάποιος βουλευτής ή κάποιος τέλεχος να αφήσει να εννοηθεί ότι ίσως γίνει κάποια συνεργασία στο μέλλον για να αρχίσουν τα όργανα. Δεν συζητάω για τα μικρότερα κόμματα, εκεί είναι άλλη κουβέντα βεβαίως. Θα ήθελα και ένα σχόλιο επ' αυτού και αν πιστεύεις ότι υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών ακόμα και μετά τις εκλογές για τη δημιουργία ενός, όπως λέγεται, προοδευτικού μετώπου.
1: Καταρχήν, στην σύγχρονη ελληνική ιστορία, στην νεότερη, να είμαι πιο σωστός, υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα όπου πολιτικοί σχηματισμοί είχαν λυσαλέα αναπτύξει μίση μεταξύ τους, διεκδικώντας το ίδιο πολιτικό οικόπεδο. Σας παραπέμπω στα χρόνια της μετά τον πόλεμο, όπου η Ένωση Κέντρου, η μετέπειτα Ένωση Κέντρου είχε πριν διχαστεί σε πάρα πολλά κομμάτια, είχε χωριστεί σε πολλά κομμάτια που μεταξύ τους δεν είχαν και ιδιαίτερα καλές σχέσεις. Και βέβαια στο πρόσφατο παρελθόν, στο χώρο της αριστεράς, ενωνεωτική, μη ενωνεωτική αριστερά και ούτω καθεξής. Συνολικά ο χώρος της αριστεράς βέβαια έχει το ίδιο του σεφταρισμού, δηλαδή αυτής της διαρκούς και αδιάλειπτης διαίρεσης, μάλιστα με χαρακτηριστικά ιδεολογικά που δίνουν βάθος και ένταση. Όλα αυτά λοιπόν είναι καταγεγραμμένο και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, το βλέπουμε και αλλού. Από εκεί και πέρα τώρα, εδώ βέβαια ένα παραπάνω, γιατί υπάρχει αυτή η τάση για ηγεσία, πολιτικοί εγωισμοί στο έπακρο που εντείνουν τα φαινόμενα. Από εκεί και πέρα τώρα, η όποια συζήτηση για συνεργασίες νομίζω ότι θα αναπτυχθεί μετά τις εκλογές και με βάση το νέο πολιτικό χάρτη. Τώρα κανείς δεν μπορεί να ανοίξει τα χάρτια, το έχουμε βέβαια, φλερτ, ακούσαμε τον κύριο Πανά χθες, έχουμε ακούσει διάφορα, αλλά και ένας απλός πολίτης αν καταγράψει τα προγράμματα, εγώ θα έλεγα και των τριών βασικών κομμάτων της αριστεράς, δεν θα δει και ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές. Φλερτάρουμε τη σοσιαλδημοκρατία.
0: Ο ένας κατηγορεί τον άλλον για κλοπή.
1: Ακριβώς. Άρα τι σημαίνει ότι λένε τα ίδια, έτσι, με μια απλή σκέψη.
0: Και επίσης τώρα που συζητάμε και σε ακούω και συγγνώμη που σε διακόπτω, μου έρχεται στο μυαλό ότι οι συνεργασίες είναι περισσότερο μεταξύ της δεξιάς και ενός κόμματος της αριστεράς παρά αυτή καθ' αυτή αριστερά. Δεν νομίζω να έχει υπάρξει συνεργασία αριστερών κομμάτων μεταξύ τους. Το 89 είχαμε Κουκουέ με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, ας πούμε, στα νεότερα είχαμε Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Είχαμε το Πάνο Καμένο με τον Τσίπρα.
1: Σε κυβερνητικό επίπεδο, όντως δεν υπήρξε ποτέ. Παρά τις προσπάθειες του Ανδρέα Πανδρέου, θυμόμαστε στα εκείνα τα δύσκολα.
0: Και πόσο ειλικρινές ήταν και αυτές οι προσπάθειες.
1: Και πόσο ειλικρινές ήταν αυτές οι προσπάθειες. Ακριβώς. Σε επίπεδο παράταξη είχαμε μετά τη μεταπολίτευση την προσπάθεια της Ενωμένης Αριστεράς. Είχαμε πιο παλιά την ΕΔΑ. Υπάρχουν έτσι. Αλλά αυτά ήταν λίγο χαλαρά. Θα δούμε τι μέλη γενέστε. Βέβαια, όλα αυτά εξαρτώνται και από τις προσωπικές στρατηγικές και κυρίως τι θα έχει ως εκλογικό φορτίο ή κάθε προσωπικότητα που διεκδικεί έτσι να ηγηθεί του χώρου της κεντροαριστεράς. Άρα τα νεότερα μετά τις εκλογές είναι ξεκάθαρα. Αυτό υπάρχει και στη στρατηγική των πολιτικών αρχηγών. Το βλέπουμε και δεν είναι και τυχαίο και τι είπε ο κ. Ανδρουλάκης στην προχθές της συνέντευξης τύπου, όπου ουσιαστικά άφησε κατά μέρος το τι θα κάνει, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, έτσι προτάσσοντας μια πολυθεσμική απάντηση για τη μάχη των εκλογών εν όψη κτλ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Άλλη συνέχεια. Καλημέρα.
2: Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε με τους... Ήταν η Coldplay βεβαίως, ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσατε και εξακολουθεί και παίζει στα μικρόφωνα. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, 36 λεπτά μετά τις 10. Θα περάσουμε και στην οικονομία. Συμβαίνουν πράγματα, ωραία πράγματα, η αλήθεια είναι, μέσα στην, τουλάχιστον σε επίπεδο αριθμών, διότι σε επίπεδο, όπως σας είπαμε, καθημερινότητας και πραγματικής ζωής, η ακρίβεια ροκανά για τα καλά το εισόδημα. Λοιπόν, ο Ζητάνεφος Άκης Αθανασόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, οικονομικός συντάκτης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Άκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ένα σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου έδειξαν τα στοιχεία, Άκη. Δεν ξέρω τώρα αυτό τι σημαίνει για τον κόσμο, σίγουρα όμως είναι κάτι πολύ σημαντικό για το κράτος, για τα δημόσια ταμεία.
1: Ναι, είναι στα 6,5 δις. Μιλάμε για το πρωτογενές πλεόνασμα, χωρίς δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη οι τόκοι. Ο στόχος ήταν για περίπου 5 δις. Είχε προβλέψει πρωτογενές πλεόνασμα 5 δις στο Υπουργείο Οικονομικών. Είμαστε στα 6,5, είμαστε δηλαδή σχεδόν 1,5 δις, 1,6 δις πάνω από το στόχο. Έχουμε δηλαδή για άλλη μια χρονιά υπεραπόδοση. Αυτό είχε συμβεί και πέρυσι και πρόπερσι. Τα στοιχεία δηλαδή του προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια πάντα δείχνουν μια υπεραπόδοση στο πλεόνασμα. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι πηγαίνουν καλύτερα τα φορολογικά έσοδα και πηγαίνουν καλύτερα τα φορολογικά έσοδα κυρίως στους έμεσους φόρους, ΦΠΑ, ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά υπάρχει και σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών μια συγκράτηση. Το κυριότερο όμως είναι τα φορολογικά έσοδα. Τώρα, το πλεόνασμα αυτό συνήθως, εάν επιβεβαιωθεί και στο τέλος του χρόνου, μιλάμε πάντα, συνήθως το αξιοποιεί το ελληνικό το κράτος, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, για τα σχέδια που κάνει για πρόωρες αποπληρωμές. Διότι περαιτέρω μέτρα, δηλαδή να πει κάποιος, να σκεφτεί κάποιος ότι ωραία, αφού έχουμε 6,5 δις, θα δώσουμε παραπάνω σε μέτρα, υπάρχει ο κόφτης από τις Βρυξέλλες, ο οποίος δεν επιτρέπει παραπάνω μέτρα, εκτός εάν συμφωνηθεί να γίνει κάτι έκτακτο λόγω της ενεργειακής κρίσης. Αλλά αν δεν έχουμε κάποια αλλαγή εκεί, αυτά τα υπερπλεονάσματα τις περισσότερες φορές πηγαίνουν σε πρόωρες αποπληρωμές δανειακών υποχρεώσεων. Αυτή είναι η εικόνα του προϋπολογισμού και περιμένουμε, ξαναλέω, επειδή είναι στο οκτάμινο, περιμένουμε να δούμε στο τέλος του χρόνου αν η εικόνα θα είναι παρόμοια, θα είναι καλύτερη, θα είναι χειρότερη, θα δούμε.
0: Από εκεί πέρα έχουμε και το ταξίδι του Κυριάκου Πυρακάκη, του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, στη Γερμανία. Ήταν το πρώτο ταξίδι, νομίζω, εκεί.
1: Ως πρόεδρος του Eurogroup ήταν η πρώτη φορά. Είχε πάει πριν από περίπου ένα χρόνο. Τότε δεν ήταν ακόμα πρόεδρος του Eurogroup. Είχε βρεθεί και τότε στο Βερολίνο. Τώρα λοιπόν είναι με την ιδιότητα του πρόεδρου του Eurogroup. Συζήτησε με τον Γερμανό ομολογό του την ατζέντα του επόμενου Eurogroup. Έχουμε την Παρασκευή στο Δουβλίνο. Είναι η ατζέντα που πάνω κάτω όλοι ξέρουμε στις τελευταίες συνεδριάσεις, η ενοποίηση των αγορών, ενοποίηση και τραπεζικής αγοράς και αγοράς επενδύσεων, αποταμιεύσεων, το ψηφιακό ευρώ και βέβαια αυτό που συζήτησαν ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών με τον Γερμανό ομολογό του, συζήτησαν και το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να συντονιστεί καλύτερα στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η ενοποίηση των αγορών θα ήταν μια απάντηση να καταργηθούν κάποια ενδοκινητικά εμπόδια, τα οποία, όπως είπε ο κ. Πυρακάκης, το είπε και σε μια ομιλία που έκανε χθες στο Βερολίνο, μοιάζουν λίγο με αυτό που λέμε με τους δασμούς. Δηλαδή, μερικές φορές η Ευρώπη, αν και είναι ενωμένη και είναι ενιαία αγορά, μερικές φορές βάζει δασμούς μεταξύ τους. Βάζουν δασμούς μεταξύ τους στα κράτη-μέλη. Αυτά, λέει, πρέπει σιγά σιγά να τα άρουμε. Το περιγράφει άλλωστε και η έκθεση Draghi Letta. Και επιπλέον βέβαια συζήτησαν και το διατάφτα, το εδώ και τώρα δηλαδή, που το πετρέλαιο έχει ανέβει πάρα πολύ, που το φυσικό αέριο έχει ανέβει πάρα πολύ, που η Ευρώπη έχει το χειμώνα μπροστά της και κινδυνεύει για να ζεσταθεί να δώσει τα διπλάσια χρήματα από ό,τι έδινε πέρυσι. Συζήτησαν και αυτό. Αν τώρα έχουμε κάποια θετική εξέλιξη, νομίζω ότι σε κάποια από τα επόμενα Eurogroup, σε κάποια σύνοδο κορυφής, κάτι θα μάθουμε, γιατί περαιτέρω πληροφορίες για το τι, ποια ακριβώς μέτρα και ενδεχόμενα συζήτησαν οι δύο άντρες, αυτό δεν έχει ακόμα διαρρεύσει. αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες υποθέσεις.
0: Έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει μια σχετική σύσκεψη για την ενέργεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι. Βεβαίως νομίζω ότι η ενέργεια αφορά όλη την Ευρώπη, μην πω όλο τον κόσμο.
1: Αλλά ακριβώς.
0: Σε χώρες που έχουν ίσως λίγο μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα όπως είναι η δική μας, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Δεν ξέρω, εισάγουμε νομίζω τα περισσότερα. Αν εξαιρέσουμε τις ανανεώσιμες πηγές, όλο το υπόλοιπο μας έρχεται από το εξωτερικό και από τις χώρες του κόλπου, ναι, και όχι μόνο. Άγγι, σε ευχαριστούμε, ναι, πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, 43 λεπτά μετά τις 10. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον συνάδελφο τον Άκη Αθανασόπουλο, οικονομικό συντάκτη εδώ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, να μας δίνει τα νεότερα αναφορικά με τα στοιχεία ως προς το πρώτο γενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού. Ξεπέρασαν τα έσοδα τελικά, τα κρατικά έσοδα του στόχου που είχε τεθεί. 6,5 δισεκατομμύρια έναντι 5 δισεκατομμυρίων. Σημαντικό να υπάρχει πλεόνασμα βεβαίως. Μακάρι αυτό το πλεόνασμα να μπορούσε να κατευθυνθεί προς τους πολίτες, κάτι το οποίο όπως ακούσαμε δεν γίνεται. Υπάρχει σχετικό κόφτη. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Πάμε στην Βουλή. Σήμερα, σε λίγη ώρα, αναμένεται να ξεκινήσει μια σημαντική κουβέντα, η δεύτερη συζήτηση για το Σύνταγμα. Μια συζήτηση που αναμένεται, προβλέπεται να μετατραπεί σε σύγκρουση κορυφής ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς. Θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί σε όλα, για όλα τα μέτωπα που παραμένουν ανοιχτά και αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων που έκαναν στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, τον Ανδρέα Μαραφιά. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση προκειμένου να ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα, περίπου στις 6 λένε οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές πηγές, να γίνει η δεύτερη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος και συγκεκριμένα για 33 άρθρα. Σε 33 άρθρα του Συντάγματος. Δεν αναμένουμε να υπάρξει συνένεση και σε αυτή την ψηφοφορία, όπως έγινε και στην πρώτη ψηφοφορία στις 27 Ιουλίου. Οπότε είχαν ψηφιστεί με 158 έως 161 ψήφους τα άρθρα προς αναθεώρηση. Κανένα δηλαδή δεν είχε συγκεντρώσει την ενισχυμένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Και έτσι αυτό αναμένεται να συμβεί και σήμερα και συνεπώς η επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να αποφασίσει τα άρθρα προς αναθεώρηση και το περιεχόμενό τους με αυξημένη πλειοψηφία τότε 180 βουλευτών. Αναμένουμε να μιλήσουν φυσικά, όπως είπατε και εσύ Γιώργο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Τη μία μετά το μεσημέρι ξεκινάνε
1: από τη μία και μετά μας έχουν ενημερώσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, μετά τη μία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μετά τη μία το μεσημέρι. Δεν θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Και φυσικά, όπως είπα, θα ολοκληρωθεί όλη η συζήτηση με την ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία στις 6 το απόγευμα επί της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Περισσότερα θα ξέρουμε σε λίγη ώρα. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα.
1: Ναι, ακριβώς. Και όπως είπες και εσύ, Γιώργο, είναι προφανές ότι και ο κ. Μητσοτάκης αλλά και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, κυρίως αντιπολίτευσης, θα θίξουν και όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας πέραν αυτής καθ' αυτής της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.

0: Πόσο γλυκά με σκοτώνεις, βεβαίως, Αλέκα Κανελίδου, ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται έτσι για να κάνουμε και μια βουτιά στο παρελθόν, από το 1900, μακρινό 1983. Πρώτη εκτέλεση, ξανά έπαιξε νομίζω το 1987 σε μια ωραία βερσιόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε, θα παραμείνουμε βέβαια στο πολιτικό πλαίσιο. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον συνάδελφο τον Ανδρέα Μαραθιά από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ να μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει στη Βουλή, μιας και σήμερα, όπως σας είπαμε και όπως ακούσατε, έχει ήδη ξεκινήσει βεβαίως η δεύτερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα, σε λίγη ώρα από τώρα πρόκειται να ξεκινήσει και η μάχη των πολιτικών αρχηγών. Με ουσία, διότι θεωρούμε ότι θα αναπτύξουν και ακόμη μια φορά τα προγράμματά τους, αλλά και θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους εν όψη των ανακοινώσεων που έγιναν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εμείς συνεχίζουμε. Όπως σας είπαμε, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μελίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα μου, τι κάνετε, πώς
0: είστε? Να είστε καλά. Καλά είμαστε και το ίδιο ευχόμαστε και για εσάς, βεβαίως. Ούτως ή άλλως ο Σεπτέμβρης μπήκε δυναμικά, θα λέγαμε, και σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο οικονομίας, αλλά και κοινωνίας. Σαν να ξεκινάει το νέο έτος είναι, κύριε Μελίδη, και οι προοπτικές, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο, αν κρίνουμε και από τη σύσκεψη που γίνεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για την ενέργεια, δεν είναι και καλύτερες. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε εσείς.
1: Κοιτάξτε, όπως τα λέτε είναι, μας η χρονιά, θα λέγαμε η σεζόν μάλλον, ξεκίνησε πολύ δυναμικά και για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σας θυμίζω, είχαμε μια μεγάλη αλλαγή στο κόμμα μας μέσα στο καλοκαίρι, βέβαια, μέσα στην περίοδο που οι περισσότεροι έλειπαν διακοπές, άλλαξαν τα πράγματα στο κόμμα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια περίοδο πλήρους ανασυγκρότησης. Θυμίζω ότι κάναμε μια πολύ εμφατική παρουσία στη ΔΕΘ την Πέμπτη και την Παρασκευή που μας πέρασε, και να ευχαριστήσω και την ΕΡΤ και από εδώ που παρήχε πλήρη κάλυψη σε όλα τα πολιτικά γεγονότα που δημιουργήσαμε. Να πω ότι εμείς για την οικονομία, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουμε κάνει μια πρόταση που είναι και αναπτυξιακή και τεχνοκρατικά και μεθοδολογικά αρτιότατη, η οποία δεν έχει πολύ ακουστεί, ξέρετε, στο δημόσιο λόγο. Επομένως, αν με επιτρέπετε, δύο λεπτά μόνο να πω εδώ τα βασικά σημεία. Λέμε ότι για το ιδιωτικό χρέος πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια λύση. Εμείς έχουμε βγάλει μπροστά στο επίκεντρο, θα λέγαμε, το ρόλο της αναπτυξιακής τράπεζας. Λέμε ότι η αναπτυξιακή τράπεζα θα μπορεί να αγοράζει κόκκινα δάνεια και μετά να τα ρυθμίζει υπέρ των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ, ο οποίος θα παίξει το ρόλο ενός αναπτυξιακού και θα λέγαμε μοχλού επένδυσης και ανάπτυξης ταμείου για τη χώρα, θα μπορεί μετά να δημιουργήσει μέχρι και σύγχρονες και οικονομικές κοινωνικές κατοικίες με χαμηλά ενίκεια. Και κατά κάποιο τρόπο τα κόκκινα δάνεια με αυτή τη διαδικασία αφενός θα μειωθούν ή θα εξαλειφθούν, και στην πορεία θα υπάρξει και μια δυνατότητα χρηματοδότησης του ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μην υπάρχει και ανησυχία ως προς το μέλλον του και πώς θα μπορεί να λειτουργεί, σύμφωνα βέβαια και ξέρετε και με τα προβλήματα που έχουμε, την υπογεννητικότητα, με το γεγονός ότι έχουμε όλο ένα και περισσότερους συνταξιούχους κτλ. Αυτή είναι μια συνολική πρόταση, είναι κοστολογημένη, βασίζεται σε μια άλλη αντίληψη, χρησιμοποιώντας και εργαλεία που μας δίνει και η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να πω εδώ, αν μου επιτρέπετε επίσης, ότι εμείς έχουμε πει πάλι σε μια αντιπαράθεση με την κυβέρνηση αλλά και με κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ενώ υποτίθεται θεωρητικά θα έπρεπε να βλέπουν αλλιώς τα πράγματα, κατά κάποιο τρόπο κινούνται μέσα στα πλαίσια που θέλει η κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι ο δημοσιονομικός χώρος, πάλι σύμφωνα και με τις επιταγές της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να επεκταθεί. Υπάρχει δυνατότητα των DRM μέτρων, υπάρχει δυνατότητα των one-off μέτρων. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία είναι πολιτική επιλογή να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει την πολιτική της επιλογή να μην τα χρησιμοποιεί. Εμείς λέμε ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος εδώ, ο οποίος είναι και εφικτός και οικονομικά αποδοτικός. Και από εκεί και μετά να σας πω ότι όλες οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα μας, υπάρχουν και σε αρκετά site. Επομένως, καλό αυτούς που μας ακούν, αν έχουν ενδιαφέρον, να δουν τι λέει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και να μας δώσουν και μια ευκαιρία να ακούσουν τις προτάσεις και τις σύγχρονες απόψεις μας.
0: Στον χώρο της κεντροαριστεράς, επειδή κατά καιρούς ανοίγει και κρίνει μια κουβέντα περί συνεργασίας, κύριε Μελίδη, είδαμε τι έγινε και στο ΠΑΣΟΚ όταν ο κ. Πάνας βγήκε και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν π.χ. μετακλογικά να έχουν μια συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο συνεργασιών στον χώρο, τον προοδευτικό χώρο, όπως χαρακτηριστικά λέγεται?
1: Θα σας μιλήσω απολύτως ειλικρινά και με σαφήνεια. Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο ένα χρόνο, όπως ξέρετε, μπορεί και ενάμιση, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια για συνεργασίες με την προηγούμενη πολιτική μας ηγεσία. Ενώ στη θεωρία η προσπάθεια αυτή και καλές προθέσεις είχε και μπορούσε να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Είδαμε πολλαπλές αρνήσεις και από τον Πασόκ και από τη Νέα Αριστερά και από το κόμμα του κ. Τσίπρα, έτσι για να ορίσουμε τον προοδευτικό χώρο. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι μπορούσε να κάνει, θεωρούμε ότι το έχει κάνει σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και μετά όμως, εμείς λέμε το εξής. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις διασπάσεις και τα γεγονότα που προκλήθηκαν με ευθύνη ανθρώπων που σήμερα δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, και το τονίζω αυτό, δεν μπορεί ένα κόμμα και ένας χώρος να χρεώνεται συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποχωρήσει. Αυτές οι συμπεριφορές ακολουθούν αυτούς που τις πράττουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, παραμένοντας στο κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία, παραμένοντας στο κόμμα το οποίο έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, άφησε στα ταμεία 37 δις, έλυσε το ζήτημα του Σκοπιανού με τη συμφωνία των Πρεσπών, όλα αυτά έχουν καταγραφεί στην ελληνική ιστορία, είναι εδώ, ζητά την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, προφανώς και δεν αποκλείει συνεργασίες ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο DNA της πολιτικής ανάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ η ανοιχτότητα προς τις συνεργασίες, αλλά λέμε το εξής όμως, και θα μου επιτρέψετε εδώ να είμαι αυστηρός. Οι συνεργασίες για να προκύψουν πρέπει να έχουν πολιτικό πρόταγμα και συγκεκριμένο πολιτικό πλάνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, είναι σαφής υπέρ του δημόσιου σύγχρονου πανεπιστημίου και κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Βλέπουμε ότι άλλες δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ότι βρίσκονται στο χώρο μας δεν αποκλείουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι θετικά και λένε ότι, για παράδειγμα, του στείλει μόνο νόμος Κερακάκη και όχι η κατεύθυνση του να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το λέω αυτό ως ένα ενδεικτικό παράδειγμα διαφοροποίησης. Επομένως, θα κλείσω λέγοντας ότι ουσιαστικά για να υπάρχουν συνεργασίες το πιο σημαντικό είναι να υπάρξουν πολιτικά προτάγματα και όχι απλά ένα μοίρασμα θέσεων ή συγκολήσεων κομμάτων, το οποίο δεν θεωρούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει αν δεν στηρίζεται πάνω σε σαφείς πολιτικές επιλογές. Από εκεί και μετά, βέβαια, θα το ξαναπώ, ακούγονται οι προτάσεις των κομμάτων. Εμείς, και να το ξεκαθαρίσω και αυτό, θεωρούμε πολύ θετικό, τουλάχιστον και για το κόμμα μου θα το πω, ότι το τελευταίο διάστημα, μετά τις αποχωρήσεις όσων ήθελαν να πάνε σε άλλα κόμματα ή είχαν μια ανάγνωση και διέδιδαν στον κόσμο αυτό το αδιανόητα, κατά τη γνώμη μας μη ηθικό πολιτικά, ότι πρέπει να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, και τα λέγανε αυτά παριστάνοντας και γράφοντας κάτω από τις δηλώσεις τους ότι ήταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Να είσαι μέλος ενός κόμματος και να λες ότι αυτό το κόμμα δεν πρέπει να υπάρχει γιατί θες να πας σε ένα άλλο. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι ένας παραλογισμός, όπως και να το κάνουμε. Και ευτυχώς σταμάτησε αυτό. Λέμε λοιπόν εμείς ότι έχουμε βγει μπροστά με τις προτάσεις μας, με το πρόγραμμά μας και με νέα πρόσωπα, και ελπίζουμε και καλούμε τον κόσμο να ακούσει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας, αλλά είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και τη χώρα και συνολικά να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή, μια αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας. Γιατί ξέρετε, όποτε και αν γίνουν εκλογές, εάν οι δημοσκοπήσεις που διαβάζουμε σήμερα ως ένα βαθμό ευσταθούν, γιατί ξέρετε, και οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές βλέπουμε να πέφτουν. Αν όμως ευσταθούν, φαίνεται ότι θα έχουμε ξανά Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει άπαντες στον προοδευτικό χώρο.
0: Επίσης, θα ήθελα, κύριε Μελίδη, έχουμε, να ξέρετε, ένα λεπτό στη διάθεσή μας, γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Ένα σύντομο σχόλιο. Νέα κόμματα. Αντώνης Σαμαράς, Μαρία Καριστιανού και ο Σονούπο και Ηλίας Κασιδιάρης. Λένε οι πληροφορίες ότι θα δημιουργήσει με κάποιον τρόπο ή θα εμπλακεί, για να ακριβολογούμε, σε ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Μάλιστα, ακούγεται και το όνομά του, Συμμαχία Ελλήνων.
1: Εγώ το μόνο που θα πω για την άκρα δεξιά, γιατί ξέρετε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο και στην Ευρώπη, την υπόλοιπη, υπάρχει σε έξαρση αυτή τη στιγμή, και δυστυχώς βλέπουμε και πολλούς από τη νέα γενιά, ανθρώπους νέους, οι οποίοι για κάποιους λόγους δικούς τους οδεύουν προς ακροδεξιές απόψεις. Εμείς το μόνο που θα πούμε ότι στη χώρα μας τουλάχιστον, όπου υπήρχε και υπάρχει το μεγάλο κόμμα της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι οποίοι επιχείρησαν να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους, γιατί νομίζουμε ότι η αριστερά αποτελεί πάντα το καλύτερο, θα λέγαμε, αντίδοτο και ανάχωμα και εμπόδιο στην εξάπλωση του φασισμού. Επομένως, θεωρούμε ότι η ενδυνάμωση της αριστεράς αποτελεί την καλύτερη λύση για να ανασχεθεί αυτό το κύμα προς την άκρα δεξιά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Εμείς στο σημείο αυτό, περίπου 1,5 λεπτό μας χωρίζει από το ρολόι να δείξει 11 ακριβώς. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, σύνδεση με το Ernest Radio, με ό,τι έχει σημαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Θα πάρετε και μια μουσική ανάσα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ουδέ νεότερο να μένετε στο μέτωπο της συνένεσης, καθώς ίσομη η αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική Βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Την ίδια ώρα στάση εργασίας της ΑΔΔΙ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Η στιγμή έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα, διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι συλλόγοι τους καλούν σε κινητοποίηση σε λίγη ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει, να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Εκτείναξη των τιμών στα $110 το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και $109. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους έρασι τεχνισμού στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει την κυβέρνηση αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, ανοίγοντας την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη, να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη που έχει τη δύναμη να δράσει, ανέφερε. Διευκρίνηση αναφορικά με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το επίδομα ανεργίας έδωσε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως μιλώντας νωρίτερα στο Earth News. Η υπουργός κατέστησε σαφές ότι δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στο επίδομα ανεργίας και ότι πέρα από το επίδομα ανεργίας έχουμε και επίδομα εργασίας. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφταιγε στο ιατρείο. Χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: the kiss of fire.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 8 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγνότητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σε ευχηθούμε καλή ακρόαση. Να συνεχίσουμε τα θέματά μας, να φύγουμε για λίγο από την τρέχουσα επικαιρότητα, πολιτική, οικονομία, διπλωματία, αν θέλετε. Αν και όλα συνδέονται σε αυτόν τον κόσμο με διάφορους τρόπους, θα περάσουμε στην εκπαίδευση, θα περάσουμε στην παιδεία, σε έναν από τους βασικούς πυλώνες και για την πολιτική και για την οικονομία και για την διπλωματία, διότι επάνω της θα έπρεπε να στηρίζονται κανονικά όλες αυτές οι δομές. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Λοιπόν, θα καταλάβετε τι εννοούμε. Θα βάλουμε στην παρέμβαση και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αρκετά Ογκρίνη, πριν ήταν στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αναφορικά με μια μελέτη που έκανε το Πανεπιστήμιο με θέμα τι σχολεία ζητούν μαθητές και εκπαιδευτικοί. Κύριε Ογκρίνη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, το ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Νομίζω ότι ο ίδιος ο τίτλος της μελέτης ενέχει και την ερώτηση. Τι σχολεία ζητούν μαθητές και εκπαιδευτικοί.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο χώρος της μάθησης ήταν πάντα συνδεδεμένος με τη μάθηση. Έτσι, δηλαδή, αν σκεφτούμε από τα αρχαία χρόνια, η όλη διαδικασία της μάθησης περιείχε και ένα βιωματικό πλαίσιο. Άλλωστε και η ίδια η λέξη άτοπο θα πει ότι κάτι που δεν έχει τόπο. Άρα, προφανώς και η μάθηση οφείλει να έχει τον τόπο της. Η σχέση χώρου μάθησης, παρόλο που είναι γνωστή και μάλιστα θα πω και μελετημένη σε έναν βαθμό, δυστυχώς στην πρακτική δεν είχε υιοθετηθεί ιδιαίτερα, και αυτό βέβαια προερχόταν και από την κάλυψη κάποιων βασικών αναγκών στέγασης τις οποίες δεν είχαμε. Τα σχολεία λοιπόν που θέλουν δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί γενικά και μαθητές είναι χώροι στους οποίους, να σου πω την αλήθεια, μπορεί να νιώθουν οικεία, μπορεί να νιώθουν ότι ανήκουν, μπορεί να νιώθουν ότι είναι κάτι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, συσχετίζεται άμεσα με αυτό που θέλουν να κάνουν και άρα ανοίγονται από άψη διάθεσης ανοίγονται στη μαθησιακή διαδικασία. Θέλω να σας πω, δεν διαφέρει φοβερά από την έννοια ότι όταν θέλουμε να ξεκουραστούμε διαλέγουμε ένα συγκεκριμένο καφέ που μας βοηθάει να χαλαρώσουμε, να μιλήσουμε με τους φίλους μας. Είναι δηλαδή εκείνο το σκηνικό, αν μου επιτρέπετε, της ζωής μας που νιώθουμε ότι ταιριάζει αυτό που κάνουμε. Αυτό είναι η καρδιά, αν θέλετε, του τι ζητάνε. Τώρα, σαν έκφραση αυτό,
1: ναι,
2: εκφράζεται για μένα με διαφορετικούς τρόπους, γιατί η μαθησιακή διαδικασία, ειδικά σήμερα, δεν αφορά ένα αντικείμενο. Άρα, θες κάποια διαφορετική διάταξη όταν ασχολείσαι με ζητήματα εργαστηριακά ή αναλυτικής, ας πούμε, επιστήμης, όπως φυσική ή χημεία. Θέλουν ένα άλλο περιβάλλον που ευνοεί τη συζήτηση και το διάλογο όταν έχουμε μαθήματα όπως είναι τα θεωρητικά, ιστορία, πολιτική επιστήμη. Θέλουμε ένα μεγαλύτερη σχέση με το περιβάλλον όταν ασχολούμαστε με ζητήματα της φύσης ή γενικά της οικολογίας, και σήμερα αυτό έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Άρα το θέμα είναι η τάξη λοιπόν να μπορεί να δώσει αυτές τις διαφορετικές εκφάνσεις. Να μην είναι μόνο κατευθυντική, δηλαδή απλά να κοιτάμε ένα τοίχο που υπάρχει ένας πίνακας, αλλά όλα τα σημεία της τάξης να παίζουν ρόλο και να δημιουργούν διαφορετικές συνθήκες ανάλογα με το είδος του μαθήματος.
1: Είναι τα κτίρια που κάνουν την εκπαίδευση ή που δίνουν τα χέρια για μια καλύτερη παιδεία ή υποδομές, καθηγητά να το πω έτσι, ή είναι οι άνθρωποι στο τέλος της ημέρας?
2: Είναι και τα δύο, αλλά πάλι θέλω να τονίσω ότι μέχρι τώρα βλέπουμε την εκπαίδευση μόνο με τους ανθρώπους και το αντικείμενο εκπαίδευση. Παρά τα αυτά, αν είσαι σε ένα χώρο που δεν έχει ερεθίσματα, που νιώθεις ότι είσαι κλεισμένος, που σου χαλάει τη διάθεση, να το πω γενικά έτσι. Επίσης, όταν είσαι σε χώρους που δεν έχουν καλή ακουστική, άρα έχει μόνιμα ένα θόρυβο, ας πούμε, ή δεν έχουν καλό φωτισμό, ένα μεγάλο κομμάτι της ενέργειάς σου κατευθύνεται στο να προσαρμοστείς αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και αν το βάλω σαν δυναμικό, όταν το 30-40% αφιερώνεται να προσαρμοστείς, μόνο το 60% είναι ανοιχτό στο να μάθεις. Επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα, ξέρετε, που είναι ζήτημα οικειότητας. Εμείς εδώ και χρόνια είχαμε ανακαλύψει ότι οι τουαλέτες παίζουν τρομερό ρόλο στο σχολείο. Όταν έχει παιδιά τα οποία δεν θέλουν να πάνε, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια αίσθηση, μια συνθήκη, μια αγωνία που δεν το επιτρέπει να ανοιχτεί στη μάθηση. Αυτό για μένα η πιο σημαντική κουβέντα είναι ότι τα παιδιά είναι φτιαγμένα να μαθαίνουν. Απλά πρέπει να θέλουν, να είναι ανοιχτά σε αυτό. Επίσης η πιο σημαντική κουβέντα είναι ότι τα παιδιά είναι φτιαγμένα να μαθαίνουν. Απλά πρέπει να θέλουν, να είναι ανοιχτά σε αυτό.

0: η του ανήκω, η έννοια του ανήκειν είναι πάρα πολύ σημαντική στο πώς χρησιμοποιούμε το χώρο. Είναι αυτό που ξεχωρίζει, αν θέλετε, το σπίτι μας από κάτι άλλο. Δηλαδή νιώθουμε ότι είμαστε συνδεδεμένοι. Αν δεν το έχεις αυτό το κομμάτι, σε επηρεάζει πολύ περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όσο ό,τι αφορά την έρευνα, θα μπορούσατε να μας δώσετε έτσι κάποια στοιχεία που για σας είναι σημαντικά ή αποτυπώνουν καλύτερα αυτή την κατάσταση που...
0: Ναι, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η έρευνά μας καταρχήν ήταν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Έχουμε δει όλους τους τύπους σχολείων και όλο το εύρος που είναι παλιά, καινούργια, μεγαλύτερες αίθουσες, μικρότερες αίθουσες, ανοιχτά, κλειστά. Πραγματικά έχουμε δει όλες τις πιθανές διατάξεις. Και επειδή μια βάση όλου του προγράμματος είναι αυτό που θέσατε κιόλας, ακούμε, δηλαδή όλο αυτό γίνεται μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη απόκληση. Επίσης μετράμε και τους χώρους, δηλαδή έχουμε κάποια εργαλεία με τα οποία μετράμε την ποιότητα των χώρων, δηλαδή βλέπουμε ζητήματα ακουστικής, φωτισμού, γεωμετρίας, αναλογιών και όλα αυτά στο πώς μας επηρεάζουν. Το βασικό που θα έλεγα είναι ότι υπάρχουν αποκλήσεις σε αυτό το φωτισμό και στην ακουστική, που στη τελική και μόνο αυτό να γινόταν έτσι, θεωρώ ότι θα είχαμε μια πολύ μεγάλη βελτίωση στο αποτέλεσμα του μαθησιακού, οποιαδήποτε, δηλαδή είτε είναι εξετάσεις, τεστ, συμμετοχή στο μάθημα, δηλαδή θα είχαμε μια μεγάλη βελτίωση. Από εκεί πέρα είναι όμως σε αυτό που έλεγα του αποξενωμένου, δηλαδή ενός χώρου στο οποίο έρχονται, είναι αναγκασμένοι να πάνε, δεν έχουν στοιχεία με τα οποία μπορούν να δεθούν. Υπάρχουν σχολεία βέβαια και συνήθως αυτά είναι πιο παραδοσιακά, αν θέλετε, τα οποία έχουν μια ταυτότητα. Και αυτά δημιουργούν αυτή τη σχέση. Επίσης υπάρχουν κάποια σχολεία που ευτυχώς έχουν περισσότερη, πώς το λένε, φύση ας πούμε, έξω. Γιατί άλλα είναι μόνο, ξέρετε, άσφαλτο στην αυλή, είναι σκληρά, δηλαδή δεν έχουν καθόλου στοιχεία περιβάλλοντος. Αυτά δε, και αυτό είναι και το ενδιαφέρον κιόλας, ότι ανοιχνεύουμε εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν αποφασίσει εντός εισαγωγικών να ενωθούν, ας πούμε, να συνδεθούν. Εκείνα, ας πούμε, είναι σημασιολογικά, ας πούμε, δίνουν σημασία και σε υπόλοιπα πράγματα. Έχουν από μόνα τους αποκτούν μια ισχύ, ας πούμε, και τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν έτσι αυτά τα χαρακτηριστικά που συζητάμε. Το κυριότερο πάντως είναι αυτή η έννοια του, ας το πω εγώ, μη διαδραστικού, μη συμμετοχικού περιβάλλοντος. Είναι απλά ένα περιβάλλον που τους δίνεται να κάνουν κάτι. Δεν νιώθουν αυτή τη σύνδεση.
1: Γιατί πριν σας αφήσουμε, είδεστε κάθε έρευνα να καταλήγει και σε κάποιες προτάσεις. Τι γίνεται?
0: Ναι. Λοιπόν, εμείς κοιτάξτε τώρα, επειδή όπως ξέρετε και από το δημογραφικό προφανώς θα αντιμετωπιστεί κάποια συρρήκνωση του αριθμού των μαθητών, η έρευνα κατευθύνεται καταρχήν γενικά στο πώς θα έπρεπε να είναι το περιβάλλον μάθησης ως πλατφόρμα που βοηθάει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Δηλαδή δεν είναι αυτός σκοπός να κάνουμε ωραίο το σχολείο, αυτό θα το τονίσω. Γιατί αυτό γίνεται, έχει ένα όφελος το οποίο είναι χαμηλής, μικρής περίοδου, γιατί οι άνθρωποι έχουν μια ισχυρή ικανότητα να αφομοιώνουν πράγματα, οπότε γρήγορα θα πάρουν αυτά τα χαρακτηριστικά και θα γυρίσουν στην πρώτερη κατάσταση. Έχει σημασία λοιπόν να είναι κάτι με το οποίο, όπως είπαμε, να έχουν δεθεί. Σε αυτή τώρα σε αυτή την κατεύθυνση, αυτές οι παρεμβάσεις που σχεδιάζουμε, που είναι κυρίως, ας το πω εγώ, modules, έτσι, μικρές κατασκευές, οι οποίες εισάγονται μέσα στην τάξη για να δημιουργήσουν αυτά τα σκηνικά που λέγαμε πριν, είναι φταγμένα και προτείνονται να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να υιοθετηθούν στα σχολεία, να προσαρμοστούν χωρίς να επηρεάζεται η αρχική συνθήκη, η γεωμετρία. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να αποφασίσουν τα ίδια τα σχολεία ή οι δήμοι στους οποίους ανήκουν τα σχολεία

0: ποια πράγματα θα υιοθετήσουν γιατί θεωρούν ότι είναι πιο σημαντικά για αυτούς. Επίσης μέσα περιλαμβάνονται και διατάξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τοπικά χαρακτηριστικά, άλλοι είναι πολύ σχεδί στην υφαντική, άλλοι είναι στην κεραμική, δηλαδή να μπορούν να υπάρχουν και τοπικά πράγματα, να συντηρηθούν άειλες, αυτό που λέμε άειλοι πολιτιστή κληρονομένα μέσα από το σχολείο. Άρα με όλα αυτά να μπορούν τοπικά να επιλέξουν τι θα ήθελα να υιοθετήσουν μέσα στις δυνατότητες προφανώς της χρηματοδότησης που έχουν. Εμείς ούτως ή άλλως ξεκινάμε να κάνουμε επιλογικές εφαρμογές τις οποίες δοκιμάζουμε και μάλιστα με εκπαιδευτικούς από όλη τη χώρα και με εστίαση στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα κυρίως, να δούμε πραγματικά τι είδους πιθανές βελτιώσεις μπορεί να χρειάζεται η πρόταση στην οποία έχουμε καταλήξει, εφαρμόζοντας τη μαθησιακή διαδικασία. Δηλαδή την κάνουν οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους μαθητές και μετά μας λένε ποια πράγματα τους βόλεψαν, ποια τους ενθουσίασαν, ποια δεν είχαν τόσο αντίκτυπο. Γιατί σημασία έχει να έχουμε και την αποδοτικότερη λύση για τα λεφτά που δίνουμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γίνουν όλα για μένα, αλλά τα χρήματα που θα δοθούν να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Ας γίνουν τα περισσότερα. Καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: παιδιά με δύο άστρα στην καρδιά.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνώτες φωνής της Ελλάδας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Κωνσταντίνο Αλκέτα Ουγκρίνη, τον πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, να μας μιλά για τη μελέτη του Πανεπιστημίου με θέμα τι σχολεία ζητούν μαθητές και εκπαιδευτικοί. Τον ακούσατε, το αποτύπωμα μιας κατάστασης, αλλά και οι προτάσεις του Πολυτεχνείου της Κρήτης, προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω τα πράγματα. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα περάσουμε σε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Αφορά την χώρα μας, μέχρι ενός σημείου αφορά τον πλανήτη στην ολότητά του, θα λέγαμε, μιας και μιλάμε για έναν πόλεμο, ο οποίος μια εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις παρυφές της Ευρώπης, μια αιματοχυσία που συνεχίζεται εδώ και 5 χρόνια, έχει μπει στον 5ο χρόνο και μάλιστα από την αρχή αυτού του πολέμου, αυτής της εισβολής, βρέθηκαν στο επίκεντρο οι Έλληνες, η ελληνική κοινότητα της Ουκρανίας, μια κοινότητα με μακρά ιστορία αιώνων, γηγενείς Έλληνες από την αρχαιότητα, εκεί στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας αλλά και της Αζοβικής. Στο επίκεντρο βεβαίως ήταν και παραμένει η περιοχή της Μαριούπολης, όπως και η Χερσόνησος βεβαίως της Κριμαίας, βασικές εστίες όπου διατηρήθηκαν ελληνικά χωριά, όπου διατηρήθηκαν παραδόσεις αλλά και ιδιώματα. Ήρθε ο πόλεμος να αλλάξει και να επηρεάσουν σοβαρά όλες αυτές τις ιστορικές ελληνικές κοινότητες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μαριούπολης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αζοβικής. Έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές μέσα από την εκπομπή μας και στην ανθρωπιστική διάσταση αυτής της κατάστασης, δεδομένου ότι πολλοί ομογενείς έχουν εκτοπιστεί ή αναζητήσει καταφύγιο αλλού. Κάποιοι έχουν έρθει και στην Ελλάδα, άλλοι κατευθύνθηκαν στα ενδότερα της Ουκρανίας, εκεί στο Κίεβο αλλά και σε άλλες πόλεις στα δυτικά. Κάποιοι επέλεξαν να παραμείνουν στις εστίες τους. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Στεφάν Μαξμά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας, εκεί στο Κίεβο. Καλημέρα σας από την Αθήνα.
2: Καλημέρα από το Κίεβο.
1: Κύριε Μαξμά, θα θέλαμε έτσι να μας κάνετε μια περιγραφή, ένα αποτύπωμα της κατάστασης. Ποια είναι τώρα εκεί, τι επικρατεί και σε σχέση με την ελληνική κοινότητα, αλλά μια και σας έχουμε και σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία μετά από 5 χρόνια πολέμου βεβαίως.
2: Να σας πω ειλικρινά, η πόλεμο ξεκίνησε από το 2014. Έχουμε τώρα 12 χρόνια πόλεμο. Οι 5 χρόνια που ξεκίνησε η Ρωσία να βομβαρδίζει το Κίεβο και τα άλλα τα πόλεις στην Ουκρανία. Και παλιά εμείς είχαμε πρόγραμμα μάθημα ελληνική γλώσσα,
1: ναι,
2: που 76 δασκάλους από την Ελλάδα και από την Ουκρανία που είχαν ξέρει ελληνική γλώσσα, είχαμε πρόγραμμα και παιδιά έμαθαν ελληνική γλώσσα. Τώρα αυτή την πρόγραμμα δεν υπάρχει,
1: ναι,
2: η Ελλάδα του έκλεισε και δεν έχουμε βοήθεια για μάθημα ελληνική γλώσσα.
1: Ούτε
2: για το κατάσταση στην Ουκρανία είναι πολλά δύσκολη και, ναι, κάθε μέρα ακούμε βομβαρδισμό στις όλες τις πόλεις της Ουκρανίας.
1: Εκεί με τους Έλληνες εξακολουθείτε και λειτουργούν οι σύλλογοι, έστω και υπό το καθεστώς του πολέμου, βρίσκεστε μεταξύ σας, κύριε Μαξμά, ή η κατάσταση είναι τέτοια που απαγορεύει και τη συνέβρεση?
2: Η παλιά είχαμε 96 σύλλογοι.
1: Ναι.
2: Τώρα που από το 2014 μας έπιασανε 30 σύλλογοι σταμάτησαν να δουλέψουν. Τώρα από το 2022 36 σύλλογοι πάλι ακόμα σταμάτησαν να συνεργάζουν μαζί μας. Και τώρα έχουμε μόνο 36 σύλλογοι που συνεργάζουν στην Ουκρανία. Οι όλοι που φεύγουν από τα κατεχόμενα από την Αζοφική,
1: ναι,
2: όλοι έρχονται που είναι στην Ουκρανία, συνεργάζομαι με τα σύλλογοι και μαζευτούμε πάντα μαζί, κάνουμε κάτι συνέδρια, κάνουμε παναήρια για να μην χάνουμε η ελληνική κουλτούρα και γλώσσα και τα λοιπά. Τώρα έκαμε με περασμένη εβδομάδα, έκαμε με Παναήρη στο Λβίβ, που ήταν 1200 Ουκρανοί με ελληνική καταγωγή. Μαζευτήκαμε, άκουσαμε και τραγούδια, άκουσαμε και ιστορίες πώς βρεθήκαν οι Έλληνες στην Ουκρανία. Επειδή η τώρα η Ομοσπονδία Ελληνικών Σύλλογων της Ουκρανίας, εμείς κρατάμε το ελληνισμό και προσπαθούμε να μην το χάσουμε. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό ότι χρειάζεται τώρα να κάνουμε. Και θέλουμε η Ελλάδα να μας βοηθήσει με αυτή τη στιγμή. Η τώρα που θέλει η ελληνισμό στην Ουκρανία, που θέλει τώρα βοήθεια.
1: Τι βοήθεια θα μπορούσε να σας δώσει περαιτέρω, κύριε Μαξιμά?
2: Έχουμε, παλιά είχαμε προγράμματα.
1: Ναι.
2: Η πρόγραμμα μάθημα ελληνική γλώσσα, εγώ είπα. Η πρόγραμμα φιλοξενία τους, τα παιδιά που κάθονται τώρα μες στον μπομπαρδισμό, χρειάζεται να βγουν κάπου, να έχουν ευκαιρία να 10 μέρες να ξεκουράζουν, να έχουν κάτι, ξέρετε, ψυχολογική
1: υποστήριξη, ιατρική, ψυχολογική, βέβαια.
2: Ναι. Φέτος εμείς πήγαμε 800 παιδιά από την Ουκρανία, αλλά μόνο 40 από το κράτος που μας βοήθησε. Ευχαριστούμε, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι και για αυτά τα 40, για λιγότερα που μπορεί να μας βοηθάει η κράτος. Αλλά θέλουμε παραπάνω. Και τώρα είχαμε πρόγραμμα ιατρική, ελληνική ιατρική κέντρο, που κάποια χρήματα μας έστελαν για τους γιατρούς και εμείς μπόρεσαμε να βοηθήσουμε Έλληνες της Ουκρανίας κάποιες ιατρικά θέματα. Σταμάτησαν και αυτή την πρόγραμμα, δεν έχουμε τώρα. Είχαμε παλιά πρόγραμμα με τους συνταξιούχους. Ναι. Επειδή είχαμε παλιά προγράμματα για τα παιδιά, για τα μωρά, για φιλοξενία τους μαθητές, για τους συνταξιούχους, για τους ιατρικά θέματα, όλα τα προγράμματα σταμάτησαν. Επειδή τώρα εμείς δεν έστελαμε απολογισμό του χρόνου του 2021. Για αυτά τα χρήματα που έπιασαμε από την Ελλάδα, εμείς έστελαμε ό,τι είχαμε, ό,τι προσπάθησαμε να τα κρατήσουμε. Επειδή όλα τα κτίρια που είχαμε παλιά στη Μαριούπολη ήταν χαλασμένα, ήταν μπομπαρδισμένα.
1: Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια εικόνα αναφορικά με την κατάσταση που υπάρχει τώρα στα κατεχόμενα εκεί, επί της ουσίας από τους Ρώσους, εκεί στα ελληνικά χωριά της Μαριούπολης? Ποια είναι η κατάσταση? Διαβάζαμε τις προάλλες ότι έχουν αρχίσει και ξυλώνουν ελληνικές πινακίδες. Όταν λέμε ελληνικές πινακίδες, πινακίδες που ήταν γραμμένες στα ελληνικά. Ισχύουν όλα αυτά?
2: Εμείς, εγώ προσωπικά, είσοντος της Μαριούπολης, που μπαίνεις, εμείς είβαλαμε Μητροπολίτη Ιγνάτιο έτσι ψηλά 8 μέτρα μια στέλα. Ήταν γραμμένο Μαριούπολη στα ουκρανικά και έκαναμε στα ελληνικά.
1: Ναι.
2: Για να φαίνεται όταν η Μαριούπολη είναι η ελληνική πόλη. Αλλά τώρα αυτή ποιος τώρα είναι στην Μαριούπολη, το ξύλωσανε, το έβγαλανε. Για μένα προσωπικά είναι πολλά, πώς το λένε, πολλά, ξέρετε, φοβερό και πουνάει το καρδιά μου όταν εμείς προσπάθησαμε να το βάλουμε, να φαίνεται όταν ελληνισμός στην Μαριούπολη, όταν ελληνικό πόλη. Αλλά αυτοί τώρα ξυλώνουν τα ούλα.
1: Έχουν μείνει
2: Έλληνες.
1: Έχουν μείνει Έλληνες.
2: Αφού τώρα πάει αλλαγή. Αυτοί φέρνουν κόσμο τώρα από το Καυκάς. Έρχονται άλλοι. Αυτοί λένε όταν είμαστε εδώ πολλοί, αλλά δεν είναι πολλοί κόσμος εκεί.
1: Μιλάτε με Έλληνες που έχουν μείνει εκεί, κύριε Μαξιμά, είναι δύσκολη επικοινωνία πλέον? λόγω της κατάστασης.
2: Οι Έλληνες που ήταν στην Αζωφική έμεναν μόνο στα χωριά.
1: Ναι.
2: Που δεν ήταν μπαμπαρδεσμένοι πουλά.
1: Ναι.
2: Και τώρα οι Έλληνες της Αζωφικής και έμεναν στα χωριά. Αυτοί μόνο κάθονται εκεί και τι να κάνουν, αφού η κουλτούρα της και τραγούδια τους και ζωή τους είναι ελληνικό, ήταν και τότε και τώρα. Αλλά δεν συμφωνούν με αυτό που γίνονται.
1: Με την κατοχή.
2: Γίνεται. Ναι.
1: Οι Έλληνες που έχουν φύγει από τις εστίες τους, κύριε Μαξινά, πώς νιώθουν, τι σας λένε, τι ζητούν?
2: Και τώρα αυτοί που έφεραν, άφησαν τα σπίτια τους, ναι, τα διαμερίσματα τους, τώρα η πρώτη πρόβλημα που να μείνουν. Θέλουν να έχουν κάποια πρόγραμμα, να έχουν δικά τους τα σπίτια, επειδή τα δικά τους για χαλασμένα έμεναν εκεί. Τώρα ψάχνουν να νοικιάσουν κάποιον, να βρουν να μένουν στην Ουκρανία. Η πρόβλημα είναι πού να μένουν. Η δεύτερη ζήτηση που έχουν, πού να βρουν τα χρήματα, πώς να συνεργάζουν, πώς να δουλεύουν, πώς, επειδή δεν είναι εύκολα τώρα να μείνεις στην Ουκρανία. Κάθε μέρα μπομπαδισμό, συναδιασμό, δεν σταματάει κάθε μέρα. Και αυτά που θέλουμε. Και δεν φτάνει το μισθό τους που δουλεύουν, δεν τους φτάνει για να νοικιάσουν για καινούριο κάποιο διαμέρισμα, να ταΐσει η οικογένεια του και να μείνει έτσι όπως έμεινε παλιά εκεί στο σπίτι τους. Και θέλουμε να βγάλουμε τώρα πρόγραμμα να προσπαθούμε να ψάξουμε με τα ευρωπαϊκά τις εταιρείες πώς να χτίσουμε, πού να μένουν οι Έλληνες της Ουκρανίας, πώς να τους βοηθήσουμε με τα χρήματα, με τα προγράμματα, με αυτά τα βοήθεια, πώς να βάλουμε πρόγραμμα ιατρικό για να τους βοηθήσουμε, να τους γιατρέψουμε, και αυτά τα πρόγραμμα φιλοξενία που ήταν παλιά.
1: Κύριε Μαξιμά, εκεί με τα έγγραφα, πριν σας αφήσουμε, με τα έγγραφα που απαιτούνται, κάποιοι τα άχασαν, κάποιοι τα άφησαν πίσω, είτε για έγγραφα που πιστοποιούν ότι είναι ελληνικής καταγωγής, είτε έγγραφα που ενδεχομένως θα μπορούσαν να τους παραχωρήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Υπάρχουν προβλήματα προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχουν λύσεις?
2: Τα έγγραφα είναι... Κάποιοι τα έχασαν στα κατεχόμενα, κάποιοι τα ψάξουν τώρα, κάποιοι προσπαθούν να τα βρουν όταν λες τι καταγωγή έχεις.
1: Ναι.
2: Πρέπει να επιβεβαιώσεις πώς
1: να το αποδείξεις.
2: Να το αποδείξεις, ναι. Και τώρα προσπαθούν οι Έλληνες να ζητήσουν επικότητα από την Ελλάδα.
1: Είναι και μέσα στο χάος του πολέμου, βεβαίως όλα αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολο και να προχωρήσουν και να αποδειχτούν.
2: Βέβαια.
1: Και Μαξιμά, σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, καλό κουράγιο και να τελειώσει γρήγορα αυτή η αιματοχυσία και να γυρίσετε και στα σπίτια σας όσοι από εσάς μπορέσετε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε η διπλωματία και ευχόμαστε να ακολουθήσει η διπλωματία, να δοθούν λύσεις και ο κόσμος να επιστρέψει στα σπίτια του και επιτέλους να σταματήσει μια αιματοχυσία που συνεχίζεται εδώ και 5 χρόνια στις παρυφές μάλιστα της Ευρώπης, σε μια περίοδο που δεις περίμενε ότι θα έχουμε ένα πόλεμο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όσα έγιναν εκεί. Εν τούτης όμως τα πράγματα κινούνται διαφορετικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είστε πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 43 λεπτά μετά τις 11. Φτάσαμε ως εδώ βεβαίως με την βοήθεια και του κ. Στεφάν Μαξμά, του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας. Τον ακούσατε λίγο νωρίτερα να μας μεταφέρει το κλίμα, να μας μεταφέρει το αποτύπωμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε έναν πόλεμο αφενός που υπάρχει και συνεχίζεται για πέμπτη συνεχή χρονιά, και από την άλλη πλευρά για την κατάσταση της ελληνικής κοινότητας των Ελλήνων της Ουκρανίας, Έλληνες γηγενείς, να σημειώσουμε, εδώ και χιλιάδες χρόνια, και πιστεύουμε ότι παρά τις αντιξοότητες, παρά την λέλαπα του πολέμου, θα εξακολουθήσουν να παραμένουν στις εστίες τους, διατηρώντας τα ήθη, τα έθιμα, τα ιδανικά και τις αξίες βεβαίως του ελληνισμού. Μια πολύπαθη περιοχή από τα αρχαία χρόνια, και έτσι συνεχίζει να είναι μέχρι και στις μέρες μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Διεθνές δελτίο, αλλά και Βαλκάνια. Ιβάνα Τζότζεβη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα μας πει περισσότερα γύρω από τις ειδήσεις, τα νέα και τις εξελίξεις. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Φουντώνει ο πόλεμος ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το κίνημα Ανσαράλα, δηλαδή τους Χούτι. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία κατηγορεί τους Χούτι για επίθεση με ντρόν κατά της Μέκκας, ιερού τόπου των μουσλιμάνων. Διαψεύδουν οι Χούτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτρέπουν τους Αμερικανούς να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Οι Χούτι ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο F-15 και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Ιεμένη. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον της Μέκκας στη Σαουδική Αραβία. Το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών για το τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. Όμως δεν διευκρίνησε ότι πρόκειται για μία εκτίμηση. Οι Χούτι έχουν καταλάβει όλα τα παράλια της Ιεμένης στην Ερυθρά θάλασσα. Επιτέθηκαν σε πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, τη μεγαλύτερη εξαγωγό αργού πετρελαίου στον κόσμο, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να ξεπεράσει το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος, που επικαλεί τα Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε να διατάξει πλήγματα εναντίον των Χούτι όπως του ζήτησε το Ριάντ. Επίσης, ανεστάλησε οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά θάλασσα λίγες ημέρες αφού ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε και αυτόν τον αγωγό στον οποίο αναφερθήκαμε, Ανατολή Δύση, λόγω επίθεσης των Χούτι. Η εταιρεία Saudi Aramco, η κρατικοκρατικός κολοσσός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, αρνήθηκε να σχολιάσει το γεγονός. Το Ιράν απέριψε κάθε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου εκπληρωθούν οι όροι που έχει τέσει το Ιράν, αφού προηγουμένως ο κύριος Τραμπ δήλωσε ανοιχτός σε συνομιλίες για το τερματισμό του πολέμου. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφτεί, Αμπάς Αράκτη, θα επισκεφτεί το Πεκίνο σήμερα, όπου θα συναντηθεί με το Κινέζο ομόλογό του Βάνγκ Γι. Η επίσκεψη γίνεται μόλις μία εβδομάδα πριν από την αναμενόμενη επίσκεψη του Κινέζου πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Το Πεκίνο καταβάλει προσπάθειες διαμεσολάβησης στο πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η Κίνα είναι ένας από τους κυριότερους οικονομικούς εταίρους του Ιράν, καθώς και σημαντικός διπλωματικός υποστηρικτής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να στείλουν πελώρια ποσότητα βομβών στο Ισραήλ αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων, αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, μεταξύ τους Washington Post και New York Times. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει στοιχήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τώρα, από το Φλεβάρι δηλαδή μέχρι και τον Αύγουστο, από τέλος Φλεβάρι μέχρι και τον Αύγουστο, 38 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με την υπηρεσία του Κογκρέσου για Λάνα. Το προϋπολογισμό.
0: Να πάμε και στα Βαλκάνια. Δώσ' μας μια τελευταία είδηση για να περάσουμε και στα Βαλκάνια.
1: Στα Βαλκάνια έχουμε πολλά θέματα στην Γερμανία. Η ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, του κύριου Μέρτς, την Κυριακή το βράδυ, σύμφωνα με την Deutsche Welle, θα έχει συνάντηση στο Βερολίνο για να εκτιμήσει την κατάσταση στη χώρα και αυξάνονται οι κασίες για το πολιτικό μέλλον του Γερμανού καγκελαρίου, ο οποίος δεν θα πάει στη Νέα Υόρκη όπως μεταδίδει το Reuters για την διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, και αυτό ήταν προγραμματισμένο, όμως υπάρχει ανάγκη να παραμείνει τη χώρα. Και πηγαίνοντας στα Βαλκάνια, σήμερα είναι μία D-Day για το Κοσοβοπέδιο, βασικά για τους Αλβανούς του Κοσοβοπεδίου, οι οποίοι από χτες, μεγάλος αριθμός Αλβανών από όλη την Ευρώπη συγκεντρώνεται στη Χάγη με τα συνθήματα και έμβλημα του Ούτσεκα για να δώσει τη στήριξη στους 4 αρχηγούς του Ούτσεκα που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου. Η αστυνομία της Χάγης αναγκάστηκε σήμερα το πρωί να τους απομακρύνει από το χώρο που βρίσκεται το δικαστήριο και απείλησε και με τη χρήση βίας. Εν τω μεταξύ όλο το Κοσοβοπέδιο είναι διακοσμημένο με τις σημαίες του Ούτσεκα μέχρι και στους μιναρέτες. Η Ισλαμική κοινότητα του Κοσοβοπεδίου αποφάσισε ότι όλες οι δομές της και οι θεσμοί τους θα υψώσουν τη σημαία του Κοσοβοπεδίου εν ώψη της ετοιμιγορίας του ειδικού δικαστηρίου για τους 4 που καταδικάζονται. Να πούμε ότι οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, Γαλλίας και Μεγάλης Βρετανίας προειδοποίησαν τους πολίτες τους για επικείμενες ταραχές. Οι διεθνείς στρατιωτικές δυνάμεις και οι ΦΟΡ ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι Σέρβοι ζουν δύσκολες στιγμές διότι φοβούνται επιτέσεις των Αλβανών.
0: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, 54 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε και θα περάσουμε στην τελευταία σελίδα και τη σημερινή μας εκπομπή. Στην αθλητική ενημέρωση, η συνάδελφος Βίκη Σπυρού έχει προσθεθεί στην παρέα μας, θα μας πει περισσότερα. Βίκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, από Ολυμπιακό θα ξεκινήσουμε, διότι πριν από μία ώρα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 28χρονου Αφρικανού Center for του Μάριους Μαντιλματζή, για τον οποίο ο Ολυμπιακός έκανε τον deal ουσιαστικά.
0: Θα μπορούσε να είναι λίγο αυτό.
1: Καλά, εντάξει, θα μπορούσε. Λοιπόν, έκανε τον deal λοιπόν λίγο πριν τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού. Έδωσε λοιπόν 8 εκατομμύρια ευρώ στην τουρκική Samsunspor. Ο παίκτης ήταν πέρσι δεύτερος σκόρερ στο Conference League. Υπέγραψε λοιπόν τριετές συμβόλαιο με αιτήσεις αποδοχές 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μια χαρά. Καλό φάβο.
1: Και να πούμε ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Link Face του Europa League. Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού είναι απόψε στις 10 η ώρα το βράδυ για τη φάση αυτή, με αντίπαλο την Πολωνική Γιαγκελόνια. 10 η ώρα το παιχνίδι αυτό στο Καραϊσκάκι. Ο Αργκουαθίλ θα στερηθεί απόψε και τον Σά και τον Φορτούνι. Αντίθετα, επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί βεβαίως από την Era Sport, την Magenta Sport 2 και τον Αντένα. Λοιπόν, πάμε στην εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, όπου είναι εξαιρετική. Έκανε δύο νίκες στα δύο τελευταία παιχνίδια, παρότι δεν ξεκίνησε καλά. Ξεκίνησε και χρεώθηκε με δύο ήττες, οι οποίες βεβαίως ήταν στις λεπτομέρειες. Αλλά η ήττα πάντα μετράει, έτσι, και πάντα μένει, ανεξάρτητα από το πώς ήρθε. Όμως εχθές καταφέραμε να κερδίσουμε τη Σουηδία με 3-1. Και έτσι λοιπόν είναι κυριολεκτικά μία ανάσα και από την επόμενη φάση, που είναι η φάση των 16, αλλά και από το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τι χρειάζεται τώρα? Χρειάζεται είτε στο επόμενο παιχνίδι, στο τελευταίο παιχνίδι με τη Σλοβακία, να καταφέρουν να πάρουν δύο σετ, ή αν η Σουηδία καταφέρει να κερδίσει σήμερα τους Σλοβάκους,
0: ναι,
1: είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον. Δηλαδή, θα μπορέσει η Ελλάδα να προκριθεί στην επόμενη φάση.
0: Το καλό είναι και στα χέρια, είναι στα χέρια μας η τύχη μας.
1: Είναι στα χέρια η τύχη μας. Ακριβώς, βέβαια, όλα παίζονται ένα, σε ένα παιχνίδι. Ξέρεις, είναι σε τι μέρα θα είσαι.
0: Είναι δύο παιχνίδια όμως. Η Σουηδία.
1: Ναι, μπορεί
0: να βάλουν λίγο πλάτη.
1: Μπορεί να βάλουν πλάτη η Σουηδία τουλάχιστον. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχουμε 4 μάτς για τη Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Νίκη Βόλου Αστέρας στις 3. Άρης Μαρκό 5 παρατέταρτο. Και η Φυσιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο. Και η Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8. Και τα 4 παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Era Sport. Λοιπόν, να πούμε ότι επίσης παίκτης του Πανετολικού θεωρείται ο Κωνσταντίνος ο Θημιάνης, ο οποίος έλυσε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ και συμφώνησε με τους Αγρινιώτες. Στο μπάσκετ ο Προμηθέας νίκησε 92-82 στη Βιέννη στη Βουλγαρία, και στον επόμενο γύρο του Champions League θα αντιμετωπίσει αύριο την τουρκική Κορφές, η οποία απέκλεισε χθες τον κολοσσό Ρόδου με σκόρ 91-79. Να πω επίσης και κάτι, ένα πολύ ευχάριστο, ότι ο Μίλος Αντετόγλου είναι ένας από τους 10 υποψήφιους Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θήβου για το βραβείο του καλύτερου αθλητή της χρονιάς.
0: Όχι άδικα.
1: Βεβαίως, δικαίως, έχει την καλύτερη επίδοση. Και η 17χρονη Ελένη Ακοβάκη, η οποία είναι 300, κόρη του Περικλή Ακοβάκη, θα διεκδικήσει το έπαθλο της κορυφαίας ανερχόμενης αθλήτριας.
0: Το μήλο κατά
1: και εκείνη, βεβαίως, έχει σαρώσει κυριολεκτικά τα μετάλλια. Και κάτι τελευταίο που πάλι αφορά το στίβο και είναι μια ιστορική απόφαση που πήρε χτες η Παγκόσμια Ομοσπονδία, World Athletics. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβ το 2029 θα φιλοξενηθεί στο Ναϊρόμπι της Κένυας. Είναι η πρώτη χώρα στη Μαύρη Ήπειρο που αναλαμβάνει μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.
0: Ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα, γιατί τεντώνει το πλανήτη οπουδήποτε. Ναι, ναι. Και
1: απλωνόμαστε.
0: Βέβαια. Απλωνόμαστε. Και απλωνόμαστε, και υπάρχουν και συγκρούσεις, υπάρχουν και χίλια δύο άλλα μύρια όσα. Ας ελπίσουμε τότε να έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, γιατί και στην Αφρική, λέμε πολλές φορές, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην Ευρώπη λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και στη σύγκρουση στη Μέση
1: Ανατολή. Αλλά η Αφρική βογκάει.
0: Ταυτόχρονα υπάρχουν, νομίζω, πάνω από 50 συγκρούσεις, μικρές μικρή ένταση, αλλά την πάβουν να συγκρούσει.
1: Όχι μόνο πολεμικού τύπου. Η Αφρική πεινάει, Γιώργο.
0: Και πεινάει και πολλά.
1: Και εμείς κοφεύουμε. Τέλος πάντων.
0: Πήγε, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κλείσουμε και μάλιστα γρήγορα και τη σημερινή εκπομπή. Κάτι δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από το ρολόι να δείξει 12 ακριβώς. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι βεβαίως. Πολλές ακόμη εκπομπές στη συνέχεια. Γεια σας από την Αθήνα.

χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπά τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο. Το τελευταίο σου χάδι. Ας ερχόσουν κι άλλοι.

Αλλά θήμερα τρέχουνε κι ύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ημέρα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ

Αρχίσαμε έτσι με λίγο ρετρό κομμάτια και γενικώς σήμερα θα έχουμε λίγο ρετρό στην εκπομπή και αφρουμή είναι μια συνομιλία που αν όλα πάνε καλά θα ακολουθήσει αργότερα. Γιατί θα μιλήσουμε για μια έκθεση που έχει να κάνει με την δραχμή και έτσι μας έπιασε λίγη νοσταλγία. Το κομμάτι που ακούσαμε ας ερχόσουν για λίγο, πολύ πολύ αγαπημένο. Βεβαίως το ακούσαμε σε μια διασκευή. Το είχαν δημιουργήσει ο Μιχάλης Σουγιούλ και ο Μίμης Τραϊφόρος. Ο Σουγιούλης μουσική βεβαίως, ο Τραϊφόρος στους στίχους. Το είχε πρωτοτραγουδήσει η Δανάη. Εδώ εμείς το ακούσαμε λίγο διαφορετικό, με την φωνή της Νατάσας Μποφίλιου. Έχει κυκλοφορήσει εδώ και αρκετό καιρό αυτό το single. Είναι μαζί της ο παραγωγός Αντώνης B, που από ό,τι έχω καταλάβει είναι ο αδερφός της που κινείται έτσι στο χώρο της hip hop μουσικής, της urban. Καλημέρα λοιπόν φίλες και φίλοι. Από μία έτσι λίγο πιο δροσερή Αθήνα. Από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Μία ακόμη εκπομπή «Κουβέντες μακρινές» μόλις άρχισε. Για περίπου μία ώρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά πάντα με τα νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου είναι η Ματίνα Κανελοπούλου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Και μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας 24 ώρες το 24ωρο. Κατεβάστε το application που έχουμε, θα το βρείτε δωρεάν. Και μπορείτε να ακούτε και on demand τις εκπομπές και μπορείτε και live, ζωντανά να μας ακούτε και μάλιστα με τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Βεβαίως υπάρχει και το ίντερνετ σε όλο τον κόσμο και η δική μας σελίδα vogue.air.gr και το ERTECO, η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Ναι, και μέσω του Netflix μας ακούτε και εδώ στην πατρίδα, εντός της ελληνικής επικράτειας, εκτός από το ίντερνετ, εκτός από το application, έχετε τη δυνατότητα και από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και βεβαίως από την τηλεόραση, εκεί, στην ένδειξη Voice of Greece. Λοιπόν, όσοι έτσι έχετε μπει στο Facebook θα έχετε δει ότι θα ταξιδέψουμε, αν όλα πάνε καλά, μέχρι την Αδελαΐδα. Αλλά προηγουμένως θα προσπαθήσουμε έτσι να κάνουμε μία μικρή βόλτα διαδικτυακή βεβαίως. Και θέλω να σας μιλήσω για μία σύνδεση που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας. Θα μου πείτε, είναι και η ΔΕΘ που είναι αφιερωμένη, οπότε είναι αναμενόμενο. Να γίνεται ένα μεγάλο αφιέρωμα στον αφηγητή της Ιαπωνικής σιωπής, δηλαδή στον δικό μας Λευκάδιο Χέρν, ο οποίος δοξάστηκε στην Ιαπωνία. Εθνικός συγγραφέας της Ιαπωνίας θεωρούνταν με το όνομα Γιακούμο Κοϊζούμι. 1850 με 1900 εθνικός συγγραφέας της Ιαπωνίας θεωρούνταν με το όνομα Γιακούμο Κοϊζούμι. 1850 με

διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις για έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, κεραμικής μέχρι βίντεο art. Προσπαθούν οι καλλιτέχνες από εδώ να συνομιλήσουν με το έργο, με τη σκέψη, αν θέλετε, του Λευκάδιου Χέρν, να αναδεικνύουν τη μνήμη, το φόβο, το πένθος, το αόρατο, τη μεταφυσική εμπειρία και τη σιωπή. Μια ιδιάζουσα προσωπικότητα συγγραφέα ήταν ο Λευκάδιος Χέρν. Έτσι μετέφερε μέσα από τα κείμενά του, που ήταν άλλα φιλολογικά, άλλα φιλοσοφικά, όσα ο ίδιος βίωσε σε ταξιδιωτικές περιπλανήσεις και μάλιστα πολυτάραχες, τα λέγαμε, ταξιδιωτικές περιπλανήσεις. Λοιπόν, είχε παντρευτεί Ιαπωνέζα από οικογένεια ευγενών σαμουράι, γι' αυτό και άλλαξε το όνομά του σε Ιακούμο Κοϊζούμι, και βεβαίως είχε μάθει τις μυθοπλασίες, τις εικασίες, τις δοξασίες, τους συμβολισμούς, τις μελλοντολογικές ερμηνείες γύρω από τη ζωή, από το θάνατο, όλα αυτά τα οποία από τον πολιτισμό της Ιαπωνίας θα μετέφερε σιγά σιγά με το δικό του ύφος στο χάρτη. Αξίζει λοιπόν να επισκεφθεί κανείς αυτή την έκθεση. Κατά τα άλλα, μαθητές ενός δημοτικού σχολείου στη Λουιζιάννα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ταξίδεψαν, εντός εισαγωγικών, στην αρχαία Ελλάδα. Βλέπω τις φωτογραφίες και διαβάζω και το άρθρο στον Εθνικό Κήρυκα, στην ιστορική ομογενειακή εφημερίδα της Νέας Υόρκης, και οι φωτογραφίες είναι απίστευτες. Δηλαδή ψάξτε να βρείτε την είδηση, γκουγκλάρετε που λέμε, γιατί είναι παιδιά δημοτικού τα οποία πραγματικά φορούν χιτώνες, είναι ντυμένα σαν αρχαίοι Έλληνες, έχουν στεφάνια στα μάλια, και μιλάμε για μαθητές της Δευτέρας Δημοτικού σε ένα δημόσιο σχολείο της Λουιζιάννα. Ουσιαστικά ανακλήρωσαν έναν κύκλο μαθημάτων που ήταν αφιερωμένο στην αρχαία Ελλάδα και διοργάνωσαν δικούς τους Ολυμπιακούς αγώνες. Όλα αυτά έγιναν πριν από λίγες ημέρες στο Villa del Rey Creative Sciences and Arts Magnet School, δημόσιο όπως σας είπα σχολείο. Ένα δημοτικό σχολείο όμως το οποίο είναι εξειδικευμένου έτσι προγράμματος, και είχαν αυτή την πολυήμερη ενότητα, αυτό το κύκλο μαθημάτων με τίτλο «Η γενέτειρα της Δημοκρατίας, Αρχαία Ελλάδα». Κάνανε τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Διαγωνίστηκαν σε τρία αγωνίσματα εμπνευσμένα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες Αρχαιότητας. Παρουσίασαν όσα διδάχθηκαν για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η διευθύντρια του σχολείου είπε ότι μελέτησαν τη μυθολογία, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τη Σπάρτη, την Αθήνα, τη γέννηση της δημοκρατίας. Και όλα αυτά τα κάνανε και βιωματικά σε ένα αμερικανικό δημόσιο σχολείο, χωρίς να έχουν μία σχέση με την Ελλάδα ή την ομογένεια. Αυτή είναι η ομορφιά του βάρους, αν θέλετε, που έχουμε στην πλάτη μας, της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Λοιπόν, δεν θα σας πω άλλα. Ακούσαμε πριν Νατάσα Μποφίλιου σε ένα τραγούδι που ουσιαστικά το πρωτότυπο το είχαμε αγαπήσει με τη Δανάη, τη Δανάη Στρατηγοπούλου. Ας ακούσουμε και Δανάη λοιπόν. Εδώ νομίζω Μίμης Πλέσας στο πιάνο, της μιας δραχμής, τα για σε μια.

0: της μιας δραχμής θα για σε μια Δανάη Ατίκ βεβαίως. Εδώ είναι επανέκδοση του δίσκου. Η πρώτη έκδοση ήταν στο 1982. Μίμης Πλέσας, όπως είπαμε, στο πιάνο. Και το θυμήθηκα το τραγούδι αυτό. Γιατί θα μιλήσουμε για μία έκθεση που έχει τον τίτλο «Από τον Φίνικα στη Δραχμή και στο Ευρώ. Η ιστορία του χρήματος στη μοντέρνα Ελλάδα». Αυτή την έκθεση που τη συναντούμε λίγο μακριά, πολύ μακριά, στην Αδελαίδα της Αυστραλίας. Εγκαινιάστηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Μουσείο της Αδελαίδας. Πρόεδρος, ιδρύτρια του μουσείου αυτού είναι η Χρυσούλα Μελισσινάκη. Την έχω γνωρίσει από κοντά. Είναι πλέον φίλη του σταθμού της Φωνής της Ελλάδας, Χρυσούλα Μελισσινάκη. Και την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα, καλησπέρα πρέπει να πω, στην Αδελαίδα.
1: Καλησπέρα από την Αδελαίδα.
0: Γεια σου Χρυσούλα μου.
1: Σας χαιρετούμε από την μακρινή Αδελαίδα, απλά δεν σας ακούμε τόσο δυνατά.
0: Για να δω τώρα, με ακούτε καλύτερα, μας ακούς καλύτερα τώρα Χρυσούλα?
1: Λίγο πιο καλά, λίγο πιο καλά.
0: Ωραία, ελπίζω έτσι ότι θα μπορείς να μας ακούς, για να καταφέρουμε έτσι να συνομιλήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα. Για να μιλήσουμε και για την έκθεση και για το Ελληνικό Μουσείο Αδελαίδας. Μία δική σου πρωτοβουλία. Θα έλεγα, θα έβαζα μέσα και τον Παναγιώτη Μαυραϊδή, τον σύντροφό σου, και του Παναγιώτη λοιπόν, να δημιουργήσετε ένα μουσείο στην Αδελαίδα. Πες μας πώς ξεκίνησε καταρχάς το μουσείο και μετά θα μιλήσουμε και για την έκθεση.
1: Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για άλλη μια φορά που μας φιλοξενείτε μέσα από την εκπομπή σας, για να ενημερώνουμε τους φίλους, αγαπημένους Έλληνες, για το τι δημιουργούμε εδώ στην Αδελαίδα. Το Μουσείο της Αδελαίδας ιδρύθηκε το 2019 ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Σκοπός του Μουσείου είναι να λειτουργήσει ως ένα σχολείο, να προσφέρουμε και να μοιραστούμε με τους συμπαρίκους και οποιονδήποτε άνθρωπο επισκέπτεται την πολιτεία μας, να προσφέρουμε γνώση και πολιτισμό. Είναι όμως ένα ελληνικό μουσείο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλα τα αντικείμενα που δορίζονται στο μουσείο και εκτίθενται στις εκθέσεις, οι οποίες εκθέσεις μας αριθμούνται πάνω από 20 πλέον αυτά τα 6 χρόνια εκθέσεις και εκδηλώσεις πολιτιστικές, έχουν προέλθει από δωρητές που είναι Έλληνες, Ελληνοαυστραλοί, άνθρωποι που κατοικούν στην Αυστραλία, όμως και άνθρωποι που κατοικούν στην Ελλάδα. Μοιραζόμαστε λοιπόν γνώση μέσα από βιβλία, μέσα από έργα τέχνης, μέσα από παλιά αντικείμενα, ενδύματα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και καλούμε όλους τους φίλους που ενδιαφέρονται να μάθουν για το παρελθόν μας αλλά και το παρόν μας να επισκεφτούν την επίσημη σελίδα του Ελληνικού Μουσείου της Αδελαίδας, Greek Museum of Adelaide, και εκεί θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πάρα πολύ καλά τη δράση μας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι τιμή μας να μπορούμε να προσφέρουμε αυτές τις γνώσεις, τις έχουμε πάρει από τους προγόνους μας και οφείλουμε να τους μεταδώσουμε και στις επόμενες γενναίες.
0: Αυτό το μουσείο, Χρυσούλα μου, λειτουργεί, θα λέγαμε, ως ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού στην Αδελαίδα. Και θέλω να σε ρωτήσω, μέχρι στιγμής, μέσα από αυτές τις 20 εκθέσεις, τις 20 εκδηλώσεις, αυτά τα 6 χρόνια, ανταποκρίνονται οι Ελληνοαυστραλοί? Έρχονται, βλέπουν τις εκθέσεις, προσφέρουν με αγάπη και μεράκι δικά τους προσωπικά αντικείμενα, που μέσα από αυτά τα αντικείμενα βλέπουμε και την ιστορία της Ελλάδας αλλά και την ιστορία της ομογένειας στην Αυστραλία, και το κάνει αυτό και η νέα γενιά.
1: Είναι ένα υπέροχο ερώτημα, γιατί μου δίνεις την ευκαιρία μέσα από το ερώτημά σου να δείξω ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος του μουσείου. Το μουσείο, το ελληνικό μουσείο, είναι ένα δώρο. Είναι ένα δώρο για την πολιτεία. Και το έχουν δεκτεί αυτό το δώρο. Τόσο οι άνθρωποι πλέον που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία, η πρώτη, η δεύτερη, ας πούμε, κυρίως η δεύτερη γενιά μετανάστες, που δέχονται πλέον αυτό το δώρο γιατί μπορούν να καταθέσουν όλες τις δικές τους αναμνήσεις αλλά και τα αναμνηστικά αντικείμενα σε ένα ασφαλή προστατευμένο χώρο που θα έρχονται και θα τα βλέπουν και θα τους θυμούνται οι νεότεροι και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους αλλά και οι νεότερες γενιές γενικότερα. Είναι ένα δώρο και το έχουν εκτιμήσει και οι νέοι ηλικίας 20, 30, 40 χρονών πλέον που βρίσκονται στις εκδηλώσεις μας και βλέπουν πολιτισμό που στερούνται δυστυχώς κατά πολύ οι ελληνικές ομάδες τέτοιου είδους πολιτισμού. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά οι εκθέσεις μας είναι κάθε μία τόσο προσεκτικά διαμορφωμένες, οργανωμένες και όταν έρχονται στις εκθέσεις φεύγουν πάντα, ανεξαιρέτως φεύγουν όλοι με γνώσεις και αυτό νομίζω ότι είναι ο βασικός σκοπός μου. Να λειτουργήσουν όπως είπα και προηγουμένως ως ένα σχολείο και το έχουν δεχτεί και το θέλουν και διψάνε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να ανταποκρίνονται και οι νέοι. Νομίζω το κατανοούν αυτό και όλοι οι ακροατές μας. Το μεγάλο σου όραμα παραμένει η εξασφάλιση μιας μόνιμης στέγης για το μουσείο. Ξέρω ότι το προσπαθείτε. Δεν ξέρω αν συνεχίζετε να το προσπαθείτε ή αν πλέον έχετε απογοητευτεί τόσο πολύ. Θέλω να μου πεις εάν βρίσκεται σε κάποιο στάδιο αυτή η προσπάθεια και να ενημερώσουμε και το ακροατήριό μας σε όλο τον κόσμο τι είδους στήριξη χρειάζεστε από την ελληνική πολιτεία, από την τοπική κυβέρνηση εκεί, από την ομογένεια που μπορεί να μας ακούει από όποιο σημείο της γης.
1: Νατάσα, να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει απογοήτευση γιατί δεν μας επιτρέπεται να απογοητευόμαστε. Έχουμε αναλάβει ένα έργο, έχουμε αναλάβει ένα σκοπό και είναι κάτι που κανείς δεν μας υποχρεώσει να κάνουμε. Το ξεκινήσαμε εθελοντικά με όλη μας τη ψυχή. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από το μουσείο και άτομα τα οποία βρίσκονται ακόμη μαζί μας και άτομα που δεν βρίσκονται πλέον έχουμε καταθέσει κυριολεκτικά ψυχή. Παρόλα αυτά βεβαίως, όπως πολύ καλά επισήμανες, ακόμα δεν έχει βρεθεί μόνιμη στέγη και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα κρύψω ότι δημιουργεί κάποιο είδος πικρία πλέον ύστερα από 6 χρόνια που έχουμε αποδείξει εμπράκτος το πόσο καλό έργο μπορούμε να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε συνολικά την κοινωνία. Λοιπόν, ναι, υπήρξαν πάρα πολλές υποσχέσεις. Πλέον νομίζω ότι έχει οριμάσει ο χρόνος να πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους επί τη ευκαιρία. Ναι, υπήρξαν πολλές υποσχέσεις. Τόσο από κυβερνητικούς παράγοντες, όσο και από ισχυρούς της παροικίας και πολύς ενθουσιασμός. Όμως από τις υποσχέσεις μέχρι τα έργα υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση, η οποία δυστυχώς δεν έχει καλυφθεί. Εννοώ ότι ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε μια στέγη, ακόμα δεν μας έχουν υποστηρίξει όσο θα οφείλανε να μας υποστηρίξουν πλέον. Αλλά εμείς προχωράμε και κάθε φορά που κάνουμε μια έκθεση και κάθε φορά που έρχεται κάποιο σχολείο όπως και σε αυτή την έκθεση που έχουμε τώρα θα έχουμε ξανά το σχολείο από τα Adelaide High School τους μαθητές των ελληνικών και κάθε φορά που θα φύγουν από την έκθεση τα παιδιά και θα νιώσουν την περηφάνεια της καταγωγής τους την περηφάνεια για αυτό που προσφέρει ο ελληνισμός για μας αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο. Παρ' όλα αυτά θα έπρεπε η παροικία πλέον να συνειδητοποιήσει ότι της χαρίζεται κάτι και πρέπει να το εκτιμήσει. Νομίζω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ και εγώ. Και γιατί πίσω από κάθε μεγάλη έκθεση αυτό που κατανοούμε είναι ότι κρύβεται μία ανιδιοτελής προσφορά, όχι μόνο δική σου, υπάρχει μία ομάδα που δουλεύει για αυτή την έκθεση και θα μας πεις και για την ομάδα και καταλαβαίνω ότι αυτό που σας δίνει και σε σένα και στους εθελοντές να συνεχίζετε με τόσο πάθος είναι τι άλλο από το γεγονός ότι αυτό που μας είπες πριν, ότι έρχονται παιδιά, ότι έρχονται άνθρωποι και νιώθουν υπερήφανοι για την καταγωγή τους και μαθαίνουν πάρα πολλά για την πατρίδα. Αυτό είναι που έχει σημασία. Λοιπόν, από τον Φίνικα στη Δραχμή και στο Ευρώ, πάμε να δούμε για αυτή την μοναδική έκθεση, η ιστορία του χρήματος «Μοντέρνα Ελλάδα». Πότε ξεκινήσατε να εργάζεστε για τη συγκέντρωση, για την έρευνα, για την παρουσίαση αυτού του νομισματικού αρχείου? Τι βλέπει κανείς ερχόμενος?
1: Πρώτα απ' όλα αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει χρόνια πριν και ήταν κάτι το οποίο εξελισσόταν σταδιακά και σιγά σιγά χτιζόταν στο μυαλό μας, όπου πλέον ευτυχώς καταφέραμε να το κάνουμε και πράξη. Ο Παναγιώτης είναι συλλέκτης νομισμάτων και χαρτονομισμάτων. Ήταν συλλέκτης χρόνια πολλά τώρα και συγκέντρωνε τη συλλογή του και μάλιστα είχε εκθέσει μέρος της συλλογής του και σε προηγούμενη έκθεση. Παντρεύτηκε αυτή η αγάπη του Παναγιώτη για τη συλλογή των νομισμάτων και των χαρτονομισμάτων με την αγάπη του πατέρα μου, ο οποίος και αυτός, Αντώνης Μελισσινάκης, είναι συλλέκτης νομισμάτων και χαρτονομισμάτων. Κάποια στιγμή λοιπόν παντρέψαμε αυτές τις δύο συλλογές, μας δόρισε δηλαδή το πατέρας μου τη δικιά του συλλογή και σε συνδυασμό με το ότι πολλά χρόνια πριν, πριν ακόμα βρεθούμε στην Αυστραλία, πηγαίναμε σε διάφορα παλαιοπολία, στο μοναστηράκι και κάποια στιγμή έπεσαν στα χέρια μας όλα τυχαίως κάποια έγγραφα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά, αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ σημαντικά, αυθεντικά έγγραφα, τα οποία ήταν τα κατοχικά δάνεια, οι εντολές που δόθησαν από τις γερμανικές και ιταλικές δυνάμεις κατοχής στον ελλαδικό χώρο από το 1941 έως το 1944, με εντολή να καλύπτει οικονομικά η τότε ελληνική κυβέρνηση, η κατοχική ελληνική κυβέρνηση τέλος πάντων, τα έξοδα του γερμανικού και ιταλικού στρατού κατοχής. Είναι τα γνωστά γερμανικά-ιταλικά κατοχικά δάνεια. Είχαμε λοιπόν βρει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από έγγραφα που ήταν αυτές οι εντολές.
0: Μάλιστα.
1: Αυθεντικά. Αυτά εκτίθενται με όλη την ιστορία των κατοχικών δανείων. Τι συνέβαινε στην ελλαδικό χώρο εκείνη την περίοδο. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο, βρέθηκαν στα χέρια μας τα αυθεντικά έγγραφα που είναι οι ομολογίες από το προσφυγικό δάνειο. Δηλαδή όταν το 1922 έφυγαν ο μεγάλος αριθμός των προσφύγων μετά τη μικρασιατική καταστροφή που βρέθηκε στον ελλαδικό χώρο και αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να υποστηριχτούν από τη τότε ελληνική κυβέρνηση για να ξαναδημιουργήσουν μια καινούργια ζωή πλέον στην Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε δάνειο να πάρει από το εξωτερικό, από συγκεκριμένες χώρες και τράπεζες για να μπορέσει να υποστηρίξει αυτό το μεγάλο αριθμό προσφύγων. Αυτά είναι τα προσφυγικά δάνεια.
0: Μάλιστα.
1: Τα έχουμε.
0: Τα έχετε.
1: Έχουμε αυτά τα αυθεντικά. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό στην έκθεσή μας. Δεν είναι το μόνο, αλλά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι που αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει βεβαίως στην Αυστραλία. Έτσι, και είμαστε περήφανοι μπορώ να πω. Επίσης βεβαίως είναι πολύ μεγάλη συλλογή που υπάρχουν τα νομίσματα που έχει συγκεντρώσει ο Παναγιώτης και ο πατέρας μου και χαρτονομίσματα από πολύ πολύ παλαιά, από το 1920 και κάτι, μέχρι και τις μέρες μας, μέχρι και τα ευρώ. Δίνεται μια παρουσίαση της έννοιας της αποταμίευσης, πώς αποταμιεύανε παλαιότερα μέχρι τώρα. Υπάρχει μια ιστορική αναδρομή, έχουμε ξεκινήσει από την εποχή των αρχαιοτάτων χρόνων, πώς γινόντουσαν οικονομικές συναλλαγές. Δηλαδή αυτή είναι μια έκθεση που έχει ένα ταξίδι στον χρόνο. Mm-hmm. Και όποιος έρχεται μαθαίνει γενικά για τη χρήση του χρήματος. Δεν έχει σημασία μόνο ότι εντάξει τώρα αυτά είναι ελληνικά, αλλά θα μπορούσαν να είναι και γερμανικά και ιταλικά και γαλλικά. Δηλαδή ξανά εδώ ο επισκέπτης που θα επισκεφτεί την έκθεσή μας θα μάθει αρκετά πράγματα και αυτά φιλοδοξούμε να μάθουν και τα παιδιά που θα έρθουν την άλλη εβδομάδα που θα επισκεφτούν την έκθεση.
0: Ποιο είναι έτσι το παλαιότερο νόμισμα που έχετε στην έκθεση ή αυτό που μπορεί να θεωρήσει ότι έχει μεγαλύτερη ιστορική σημασία που μπορεί όταν θα έρθουν τα παιδιά να καθίσετε από πάνω και να τους πείτε λίγα λόγια παραπάνω.
1: Σίγουρα δεν έχουμε αρχαία νομίσματα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν είμαστε ένα μουσείο που θα μπορούσε. Εντάξει, τα νομίσματα που έχει ο Παναγιώτης συγκεντρώσει πρέπει να είναι από τις αρχές του 19ου αιώνα.
0: Μάλιστα. Άρα κάποια είναι πραγματικά πολύ παλιά.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Το σημαντικό βεβαίως είναι ότι ακόμα και η δραχμή, για παράδειγμα, που η αρχαία ελληνική δραχμή, την οποία βέβαια δεν έχουμε αρχαία ελληνικό αυθεντικό, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Παρουσιάζεται με ιστορία. Γιατί είναι έτσι, γιατί έχει αυτή την συγκεκριμένη φιγούρα από ένα παριστά.
0: Βέβαια.
1: Όμως επίσης και τα υπόλοιπα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα και τα χαρτονομίσματα που εκθέτουμε που είναι τα κατοχικά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα και οι φιγούρες που εικονίζονται και όλη η ιστορία. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα παρουσιάζουμε στα παιδιά με ένα έφευκτο ας πούμε τρόπο για να καταλάβουμε 2-3 πολύ σημαντικά πράγματα που μετά μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις γνώσεις και σε κάποιο άλλο χώρο.
0: Το νόμισμα δεν είναι απλά ένα μέσο έτσι συναλλαγής. Θα λέγαμε ότι αυτό έχουμε καταλάβει είναι ένας καθρέφτης ουσιαστικά της ιστορίας και της πολιτικής κάθε εποχής, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι μιλώντας για αυτή την έκθεση Χρυσούλα Μελισσινάκη άρχισε την κουβέντα με τα δάνεια έτσι, και με τα έγγραφα που έχετε για αυτά τα δάνεια, για να δείξεις αυτό ακριβώς, ότι εδώ μιλάμε και για μία, δεν μιλάμε απλώς για ένα νόμισμα, μιλάμε για την ιστορία μας και για την πολιτική και πώς αλλάζει αυτή η ιστορία και πώς φαίνεται αυτή η αλλαγή και οι περιπέτειες της σύγχρονης Ελλάδας από τις επαναστάσεις μας, από τους παγκόσμιους πολέμους, αφού μιλάμε για αρχές του 1900, τις πτωχεύσεις, έτσι. Όλα αυτά δηλαδή φαίνονται μέσα από νομίσματα και χαρτονομίσματα που εκθέτεται, μέχρι και τα πρόσωπα που μπορεί να παίξαν ένα σημαντικό ρόλο και τα τιμούμε. Τα τιμά η πολιτεία βάζοντας το πρόσωπό τους, έτσι, σε ένα χαρτονόμισμα. Και βεβαίως έχει και μία μεγάλη νοσταλγία, έτσι, όταν έχουμε αφήσει τη δραχμούλα. Εμείς εδώ έχουμε περάσει το ευρώ, εσείς εκεί βεβαίως έχετε τα δολάρια της Αυστραλίας. Διήρκησε πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Η προετοιμασία.
1: Να συμπληρώσω κάτι, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που εκτίθενται στην έκθεση. Φτάνουμε μέχρι και την περίοδο που είναι για το ευρώ. Παρουσιάζουμε και για το ευρώ, πώς δημιουργήθηκε. Έχουμε στην έκθεσή μας βίντεο, σύντομα βίντεο που δίνουν διαφορετικά θέματα, όπως πώς δημιουργείται ένα νόμισμα, πώς δημιουργείται ένα χαρτονόμισμα. Και πολύ σημαντικό που ξέχασα πριν να αναφέρω επίσης είναι η ιστορία της Τράπεζας Ελλάδος. Ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος ως χρηματοοικονομικό ίδρυμα, έτσι, που ξεκίνησε και ιδρύθηκε το 1928, παρουσιάζουμε γιατί βρήκαμε μέσα σε αυτά τα έγγραφα και διατακτικές συμβάσεις οι οποίες υπήρξαν μεταξύ ξένων εταιριών στο εξωτερικό και ελληνικών εταιριών και ήταν μεσολαβητής η Τράπεζα της Ελλάδος. Παρουσιάζονται λοιπόν εκτίθενται αυθεντικές εντολές, τραπεζικές εντολές πληρωμής, τσέκ από επιχειρήσεις και δείχνει όλο αυτό το κομμάτι της έκθεσης τον σημαντικό και καθοριστικό ρόλο της Τράπεζας Ελλάδος δεκαετία του 20, 30, 40, 50 μέχρι και 60.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή αυτή η έκθεση έχει πολύ διαφορετικά κεφάλαια. Όλα βεβαίως είναι κάτω από την ομπρέλα της οικονομίας, αλλά και της ιστορίας.
0: Βέβαια. Και της ιστορίας, έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω, Χρυσούλα Μελισσινάκη, πόσο καιρό σας πήρε να ετοιμάσετε αυτή την έκθεση και για πόσα περίπου έτσι αντικείμενα μιλάμε?
1: Η έκθεση ξεκίνησε ουσιαστικά να την οργανώνουμε από πέρυσι, όταν βρεθήκαμε στην Ελλάδα το Δεκέμβριο, που επισκεφτήκαμε με τον Παναγιώτη την έκθεση, την αντίστοιχη έκθεση που έχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, mm-hmm. αλλά πήγαμε και στο Μουσείο, το Νομισματικό Μουσείο του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Συγκεντρώσαμε εκεί υλικό, αγοράσαμε ορισμένα βιβλία, ενημερωθήκαμε, ήταν πολύ σημαντική όλη αυτή η προσπάθεια που κάναμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες, να μάθουμε κι εμείς τι γίνεται, για να μπορέσουμε ύστερα να το μεταδιδάσουμε, να το μεταφέρουμε και στους ανθρώπους εδώ. Μιλάμε για μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Συνβεβαίως ότι ο Παναγιώτης το έπλαθε στο μυαλό του χρόνια πιο πριν που ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι,
1: και
0: έτσι,
1: να ήρθε ο χρόνος, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να την κάνουμε την έκθεση. Τα εξέματα είναι πολλά, μην με ρωτάς.
0: Δεν τα έχετε καν μετρήσει. Ναι, κατάλαβα. Είναι πολλά.
1: Είναι ενημερωτικά πρώτα απ' όλα πόστερ που έχουμε, είναι τουλάχιστον 13 στον αριθμό, αλλά δεν είναι μόνο πληροφορίες, είναι και τα ίδια τα εξέματα. Εάν όμως ενδιαφέρονται οι ακροατές μας να καταλάβουν, να έχουν και μία εικόνα, μπορούν να μπουν, όπως είπα και στην αρχή, μέσα στο Facebook Greek Museum of Adelaide και εκεί βρίσκονται πολλές εικόνες από την έκθεση και γενικά να πάρουν μια ιδέα.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω επίσης το εξής. Αυτή τη στιγμή η έκθεση που παρουσιάζεται, δηλαδή μας είπες δεν υπάρχει μόνιμη στέγη, αυτό το ξέρουμε, την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν κάποια παιδιά από σχολείο της Αδελαΐδας για να δουν την έκθεση. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, πότε μπορεί να έρθει, μέχρι πού ας πούμε μπορεί να δει την έκθεση αυτή?
1: Ναι, αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές. Δυστυχώς οι φίλοι ακροατές από την Ελλάδα θα είναι λίγο δύσκολο.
0: Εννοείται.
1: Θα πάρουμε τώρα με αεροπλάνο. Ναι, η έκθεση μας είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Είναι πάντα δωρεάν όλες οι εκθέσεις μας, να το τονίσουμε αυτό, δεν παίρνουμε εισιτήριο, εκτός αν κάποιος θέλει να υποστηρίξει βεβαίως. Και είναι κάθε Τρίτη, Σάββατο και Κυριακή, mm-hmm. μέχρι και τις 17 του Οκτώβρη, δηλαδή σχεδόν ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και ύστερα, οι εκθέσεις μας τα τελευταία χρόνια μας υποστηρίζει και εδώ δεν θα έπρεπε να είμαστε αγνώμονες, διότι είναι ο μοναδικός δήμος, το δήμος του West Torrens, εδώ στην Αδελαΐδα, mm-hmm. ο οποίος είναι ο μοναδικός δήμος που κάθε χρόνο μας παραχωρεί ένα πολύ ωραίο χώρο, δωρεάν, για να μπορούμε να στείλουμε τις εκθέσεις μας. Βεβαίως αυτός ο δήμος έχει το πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι αρκετά μεγάλος αριθμός των κατοίκων του είναι Έλληνες. Mm-hmm. Έτσι, όπως βλέπεις, συνδυάζουν το τερπινό μου που λένε μετά το ωφελή μου.
0: Πολύ σωστά.
1: Και άλλη μια χρονιά λοιπόν μας φιλοξενούν στο Coagandilla Hall, Community Hall, έναν ωραίο χώρο, και είναι καλοδεχόμενοι να μας επισκεφτούν όσοι θέλουν, ζωντανά αλλά και διαδικτυακά.
0: Πολύ ωραία.
1: Εννοώ δηλαδή μέσα από την ιστοσελίδα.
0: Mm-hmm. Χρυσούλα Μελισσινάκη, έχουμε συναντηθεί από κοντά, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής. Εμένα μου έχει μείνει αλυσμόνητη εκείνη η πρώτη συνέντευξη που μου είχες παραχωρήσει εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Και στα λόγια σου τα σκεφτόμουν και πάλι και τα σκέφτομαι επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια. Και πριν από λίγο καιρό φιλοξένησα και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο οποίος βεβαίως μου είπε χαρακτηριστικά «χάνουμε τη γλώσσα μας». Εσύ ίδια λοιπόν μου το έχεις τονίσει αυτό όταν είχατε πρωτοξεκινήσει με το μουσείο. Και μου έχεις πει ότι η ιστορία, η γλώσσα είναι τα θεμέλια της ταυτότητας της Διασποράς και θέλω να σε ρωτήσω και σήμερα, αρκετά χρόνια μετά από εκείνη τη συνέντευξη. Ναι, έπεσε η γραμμή δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε να έρθουμε και πάλι σε επαφή με την Χρυσούλα Μελισσινάκη για αυτή την τελευταία έτσι ερώτηση. Ας ακούσουμε όμως το κομπολόι Μάρθα Φριτζίλα, Παντελής Καλογεράκης. Λοιπόν, είναι ένα ιδιαίτερο, θα λέγαμε, τραγούδι. Είναι μία έτσι διασκευή που περιλαμβάνεται στο δίσκο Ρεμπότικα. Παλιό έρχονται το ρεμπέτικο. Τη μουσική έχει γράψει ο Ιωσή Φριτσιάρδης, τους στίχους ο Δημήτρης Γιαννουκάκης. Εδώ λοιπόν έχουμε μουσική, αλλά με απαγγελία μαζί από τα δύο αδέρφια, τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη, και τη Μάρθα Φριτζίλα στη συγκεκριμένη εκτέλεση.
2: Γύρισε πίσω φίλε μου, ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί, γρήγορα απάντησέ μου. Δεν γίνεται να μείνω.

0: Μάρθα Φριτζίλα και η απαγγελία του Παντελή Καλογεράκη. Και νομίζω ότι έχουμε πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Χρυσούλα Μελισσινάκη. Είναι έτσι, Χρυσούλα, μας ακούς?
1: Σας ακούω πολύ καθαρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και περιμένω να μου κάνετε την ερώτησή σας.
0: Έτσι. Λοιπόν, έλεγα ότι τις προάλλες που είχα τον Κώστα από ΙΦΗ εδώ στο στούντιο, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας από το Σίδνεϊ, μου έλεγε «Χάνουμε την γλώσσα μας». Και σε θυμήθηκα έτσι πολύ έντονα, γιατί ήταν κάτι που το είχες αναφέρει πριν από χρόνια, ότι η ιστορία και η γλώσσα είναι τα θεμέλια της ταυτότητας διασποράς, και θέλω να σε ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι να κρατηθούν ζωντανά αυτά τα θεμέλια σε μια χώρα τόσο μακρινή από την Ελλάδα. Πώς είναι τα πράγματα με την ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία, στην Αδελαΐδα? Τι γίνεται με τα παιδιά της τρίτης, τέταρτης γενιάς?
1: Αν το ξεκαθαρίσουμε το θέμα ότι μιλάμε καθαρά για την Νότια Αυστραλία και την Αδελαΐδα, μιλάμε για την Νότια Αυστραλία και την Αδελαΐδα, γιατί Αυστραλία γενικά κάθε πολιτεία έχει το δικό της δυναμικό.
0: Νότια Αυστραλία, Αδελαΐδα. Νότια Αυστραλία, Αδελαΐδα.
1: Λοιπόν, θα έλεγα, θα απαντήσω λίγο διπλωματικά αυτή τη φορά. Γιατί? Γιατί είναι τόσο λεπτή η κατάσταση τώρα πλέον με την ελληνική γλώσσα, που το μόνο που είναι πιο εύκολο απ' όλα είναι να μεμστημιρούμε και να βλέπουμε το ποτήρι άδειο ή μισό άδειο. Ότι ναι, τα ελληνικά χάνονται, ναι, πλέον δεν ομιλούνται από τον αριθμό των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν και όλα αυτά. Όμως, όταν μεμστημιρούμε για μια τόσο ιδιαίτερη και δύσκολη περίοδο που περνάνε τώρα τα ελληνικά, και όχι μόνο τα ελληνικά, όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες.
0: Σωστά.
1: Έτσι,
0: σωστά.
1: Είναι πολύ εύκολο να δικαιολογηθούμε. Το μεγάλο, η μεγάλη πρόκληση είναι να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε τα πράγματα πρακτικά, και από εκεί και ύστερα να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε αυτό να τα αλλάξουμε ουσιαστικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Είναι κάτι το οποίο έχει ταρακουνήσει το προσωπικό που διδάσκει τα ελληνικά τα τελευταία 2-3 χρόνια έντονα. Όμως υπήρχε πολύ πιο πριν αυτό το θέμα και ίσως στρούσο καμιλίζαμε λιγάκι. Λοιπόν, τα πράγματα γίνει πάρα πολύ ευαίσθητα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι άσχημα, γιατί δεν θα έλεγα πλέον ότι χανόμαστε, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι ήρθε και το τέλος. Δεν χανόμαστε ή δεν θα χαθούμε εάν προσπαθήσουμε να είμαστε ρεαλιστές, να δούμε πως έχει πράγματι πραγματικότητα οι ανάγκες, οι συνθήκες και οι άνθρωποι πλέον, από τους οποίους ζητάμε να αποδεχτούν και να χρησιμοποιήσουν μια ξένη γλώσσα όπως είναι τα ελληνικά, και να δούμε πώς αυτό μπορούμε να το γυρίσουμε σε πράξη υπέρ μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν σε κάλυψα.
0: Με κάλυψες. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνουμε πολλές ευχές και σε σένα και στον Παναγιώτη Μαυραϊδή να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος για την ελληνική παροικία μας εκεί. Να συνεχίσετε τις εκθέσεις και την αναζήτηση μόνιμης στέγης για το Ελληνικό Μουσείο της Αδελαΐδας. Σας στέλνω πολλές ευχές και να ξέρετε ότι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχετε πάντα ένα βήμα, όχι μόνο στη δική μου εκπομπή, σε όλες τις εκπομπές, να μιλάτε για τις δράσεις σας. Πολλές ευχές από την Αθήνα.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχόμαστε να έχετε ένα καλό φθινόπωρο και να είσαστε σίγουροι ότι πάντα θα ενημερωνόσαστε για την οποιαδήποτε δράση μας, γιατί μας υποστηρίζετε ειλικρινά και αυθεντικά. Και όπως και να το κάνουμε, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αυστραλία, είναι και η Ελλάδα. Για μας το ίδιο πράγμα είναι.
0: Έτσι, έτσι. Πολλές ευχές λοιπόν. Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν η Χρυσούλα Μελισσινάκη, πρόεδρος του Ελληνικού Μουσείου Αδελαΐδας. Αφορμή για αυτή την συνομιλία είναι η έκθεση που παρουσιάζεται εκεί, από τον Φίνικα στη Δραχμή και στο Ευρώ, η ιστορία του χρήματος στη μοντέρνα Ελλάδα, μια συλλογή με αυθεντικά νομίσματα, χαρτονομίσματα και έγγραφα δανείων, κατοχικών και όχι μόνο, που καλύπτουν έτσι την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας με πάρα πολλά νομίσματα από την περίοδο του 1900 μέχρι και σήμερα. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ με Μαρίζα Ρίζου και μια μοναδική διασκευή του αγαπημένου «Πόσο λυπάμαι», και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, γεια και χαρά!

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση Μαζονάκη με εισαγγελική παρέμβαση για τους ελέγχους στο ιατρείο του Κολονακίου. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, όσο και για τις ενέργειές τους, με δεδομένο ότι ο γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, ακόμη και σε συνέδρια. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας, προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Να σημειωθεί ότι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά από μία μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ωρών στην Ευελπίδων. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Στους ισχυρισμούς απέριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μιαθιόπουλος, δηλώνοντας στο Earth News Radio 105,8 ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν τον Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση. Τον τοποθέτησαν οριζόντια και άρχισαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μοιάζει πιο ευάλωτη από ποτέ, τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, με τη συμμετοχή και εταίρων όπως η Βρετανία, ο Καναδάς, η Νορβηγία και η Ουκρανία, καθώς και νέο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αντίδρασης σε υβριδικές απειλές. Για το μεταναστευτικό, υπογράμμισε ότι όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, κάνοντας ειδική αναφορά στις πιέσεις που δέχθηκαν η Κρήτη και η Μεσόγειος. Ανακοίνωσε νέο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και ενίσχυση της Frontex, ιδιαίτερα στις επιστροφές. Ιδιαίτερη στιγμή της ομιλίας ήταν η αναφορά της στον Έλληνα και το Δανό πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των φετινών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Πέθαναν ως ήρωες, είπε, με τους ευρωβουλευτές να σηκώνονται όρθιοι και να χειροκροτούν. Ένταση στη Βουλή κατά τη δεύτερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με αφορμή την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος δεν είναι βουλευτής. Ο Γενικός Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδώνης, χαρακτήρισε την παρουσία του αντισυνταγματική και αντικοινοβουλευτική και ζήτησε την αποχώρησή του. Θέση με την οποία συντάχθηκαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Προεδρεύων Γιώργος Γιωργαντάς απάντησε ότι πρόκειται για συνήθη κοινοβουλευτική πρακτική που είχε ακολουθηθεί και σε προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις. Ο Γενικός Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ απέρριψε παράλληλα τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν επιδίωξε συνενετικό πλαίσιο και επανέλαβε τις διαφωνίες του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και τις ανεξάρτητες αρχές. Στο μεταξύ, είναι σε εξέλιξη η στάση εργασίας της ΑΔΔΗ μέχρι τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Για αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη θέση του Υπουργείου ή της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας, επανέλαβε σήμερα η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο Earth News, αναφερόμενη σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Όπως τόνισε, το επίδομα ανεργίας δεν αποτελεί προνοιακή παροχή, αλλά ανταποδοτικό ασφαλιστικό δικαίωμα, καθώς χρηματοδοτείται από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Σε κάθριξη 25 ετών καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος του Κωσόβου, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από το ειδικό δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου. Ο 58χρονος πρώην ηγέτης του απελευθερωτικού στρατού του Κωσόβου κρίθηκε ποινικά υπεύθυνος για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη διάρκεια του πολέμου στο Κώσοβο, μεταξύ των οποίων δολοφονίες, βασανιστήρια και παράνομες κρατήσεις. Σύμφωνα με την απόφαση, μεταξύ των θυμάτων ήταν πολιτικοί αντίπαλοι και άνθρωποι που θεωρήθηκαν συνεργάτες των σερβικών δυνάμεων. Ο Θάτση είχε δηλώσει αθώος και αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. αναβλήθηκε για τις 29 Σεπτεμβρίου. Η δίκη για την προσφυγή που κατέθεσαν οι τρεις καταδικαστέντες για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, οι οποίοι ζητούν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Έντονη ήταν η αντίδραση του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZ δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.

Χαίρετε, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή του Ευζήν, της εκπομπής που αναζητά τρόπους να ζούμε καλύτερα, να κατανοούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και κυρίως να φροντίζουμε την υγεία μας σωματική και ψυχική. Είμαι η Νάσια Μπουλούκου. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Τόλα του ήχου, μαζί μας η Ματίνα Κανελοπούλου. Σήμερα στο Ευζήν θα μιλήσουμε για ένα θέμα δύσκολο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό. Θα μιλήσουμε για τους γυναικολογικούς καρκίνους. Για εκείνους τους καρκίνους που διαγνώσκονται συνήθως καθυστερημένα και που όταν εμφανιστούν στη ζωή μιας γυναίκας αλλάζουν μέσα σε λίγα λεπτά όλα όσα μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσε δεδομένα. Θα μάθουμε για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Θα μάθουμε γιατί διαγνώσκονται καθυστερημένα και ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούμε. Βεβαίως και όλα τα νεότερα για τις θεραπείες και τις σημαντικές εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης. Όμως θέλω να μιλήσουμε και για κάτι ακόμη. Θα μιλήσουμε και για τη γυναίκα πίσω από τη διάγνωση, για το φόβο, τις απορίες, την αβεβαιότητα, την ανάγκη που έχει για ενημέρωση και πάνω απ' όλα την ανάγκη που έχει να έχει λόγους στις αποφάσεις που αφορούν στην υγεία και την ίδια της τη ζωή. Αφορμή για το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι το πρώτο συμπόσιο της Ερυφύλης. Είναι εκείνη η πρωτοβουλία ασθενών με γυναικολογικούς καρκίνους. Ο τίτλος λοιπόν του συμποσίου είναι «Μικρές ηφηγένειες, γυναίκες αντιμέτωπες με σιωπηλούς καρκίνους». Το συμπόσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας. Έχω ξεχωρίσει μία φράση που συμπυκνώνει, πιστεύω, ακριβώς το μήνυμα της σημερινής μας συζήτησης. Ο καρκίνος μπορεί να είναι σιωπηλός, η γυναίκα όμως δεν πρέπει να είναι. Μαζί μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών με Γυναικολογικό Καρκίνο Ερυφύλη, η κυρία Μαρία Παπαγεωργίου, ενώ στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος θα συνομιλήσουμε με τον παθολόγο-ογκολόγο αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Μιχάλη Λιόντο, από τον οποίο θα μάθουμε βεβαίως και όλες τις νεότερες εξελίξεις πάνω στο θέμα των θεραπειών. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

0: Και μετά λοιπόν το μουσικό αυτό διάλειμμα επανερχόμαστε, όπως σας είπα και στην εισαγωγή, το σημερινό μας θέμα είναι η γυναικολογική καρκίνη. Αφορμή για το θέμα μας είναι το πρώτο συμπόσιο της Ερυφύλης, της πρωτοβουλίας ασθενών με γυναικολογικούς καρκίνους. Ο τίτλος του συμποσίου αυτού: «Μικρές ηφηγένειες, γυναίκες αντιμέτωπες με σιωπηλούς καρκίνους». Έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Παπαγεωργίου, την πρόεδρο λοιπόν της Ερυφύλης. Κυρία Παπαγεωργίου, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας στο ΕΦΖΙΝ.
1: Καλησπέρα, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την, και το γεγονός ότι το λόγο μας τον κάνετε να ακουστεί παντού.
0: Υποχρέωσή μας, κυρία Παπαγεωργίου, ειδικά για τέτοιες πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον τίτλο του συμποσίου σας, «Μικρές ηφηγένειες, γυναίκες αντιμέτωπες με σιωπηλούς καρκίνους». Είναι ένας τίτλος πολύ δυνατός και θα έλεγα με έντονο συμβολισμό. Γιατί επιλέξατε τις μικρές ηφηγένειες? Τι συμβολίζει δηλαδή για εσάς η ηφηγένεια στη συγκεκριμένη περίπτωση?
1: Ναι, ναι. Βασικά ο τίτλος και το κόνσεπτ της εκδήλωσης αυτής ανήκει στην κυρία Έλενα Τόρου, η οποία είναι μέλος μας και η οποία διαγνώστηκε πέρσι με καρκίνο, και ήθελε να ακουστεί περισσότερο, δηλαδή γιατί και αυτή συνειδητοποίησε, όπως έχουμε συνειδητοποίησει και εμείς οι υπόλοιποι, ότι υπάρχει μια μεγάλη άγνοια γύρω από τους γυναικολογικούς καρκίνους. Ο περισσότερος κόσμος ξέρει το μαστό, ίσως το καρκίνο τραχύλου της μήτρας, και μέχρι εκεί. Δεν ξέρει για τα υπόλοιπα. Και ο λόγος του «μικρές ηφηγένειες» ήταν γιατί, όπως η ηφηγένεια θυσιάστηκε για να γίνει το ταξίδι προς την Τρία, παρόλο που μετά την έκανε η Άρτεμις θεότητα, τέλος πάντων η ηφηγένεια, έτσι και εμείς πρέπει να θυσιάσουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας και να αλλάξει όλη μας η κατάσταση, δηλαδή κάνοντας μια υστερεκτομή αλλάζουν πάρα πολλά δεδομένα και στην προσωπικότητά μας και στο σώμα μας και σε κάποιες ιδιότητες που έχουμε. Οπότε εκεί πάνω κάπως στηρίχτηκε όλη αυτή η ιδέα. Και βέβαια η σιωπηλή καρκίνη καταρχάς ήταν για τον καρκίνο των οθικών, ο οποίος θεωρείται σιωπηλός δολοφόνος και διάφορα που υπάρχουν, αλλά τελικά συνειδητοποιήσαμε ότι μία σιωπή υπάρχει και για τους άλλους καρκίνους, τους γυναικολογικούς, που είναι του ενδομητρίου, που είναι των οθικών, που είναι του κόλπου, που είναι του εδίου, γιατί είναι όργανα αυτά που γενικά ο κόσμος δεν θέλει να μιλάει, δεν δυσκολεύεται ακόμα να πει το όνομά τους. Οπότε είναι όλοι σιωπηλοί τελικά. Και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο τίτλος.

0: Μάλιστα, είναι πραγματικά νομίζω αρκετά με το που το ακούμε μας δημιουργεί αμέσως έτσι να θέλουμε να μάθουμε κάτι περισσότερο και πραγματικά ήταν πολύ εφάνταστος ο τίτλος αυτός.
1: Ναι.
0: Να περάσουμε τώρα, κυρία Παπαγεωργίου, να πούμε λίγο, ας πάμε στη στιγμή που μια γυναίκα ακούει για πρώτη φορά τη λέξη καρκίνος που της το ανακοινώνει ο γιατρός της. Τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή μέσα της και τι είναι αυτό που έχει περισσότερο ανάγκη?
1: Κοιτάξτε, θα μιλήσω κυρίως για τον εαυτό μου, αλλά και από τις ιστορίες που έχω ακούσει από τις άλλες γυναίκες με τις οποίες έχουμε μιλήσει, είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ. Παγώνεις βασικά, γιατί η λέξη καρκίνος από μόνη της έχει μια πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα. Βέβαια, μπαίνοντας μέσα στο παιχνίδι και στην παιχνίδι των εισαγωγικών και στο όλο αυτό το δρόμο, συνειδητοποιείς ότι δεν έχει τόσο βάρος όσο θεωρούμε ότι έχει. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν μετά μια χαρά, δηλαδή δεν κάνουν τις θεραπείες τους και μετά προχωράνε. Σαφέστατα υπάρχουν θάνατοι και δύσκολες καταστάσεις, αλλά συνεχώς αυτό το ποσοστό μικραίνει και μεγαλώνει το θέμα.
0: Γενικά η ιατρική κάνει πλέον, προοδεύει με τεράστια άλματα ακριβώς, οπότε ναι. Ακόμα και μέσα σε με διαφορά μηνών υπάρχει, ναι, εξέλιξη, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα, θα μας τα πει βέβαια και ο κύριος Λιόντος στη συνέχεια. Ναι, συγγνώμη, σας διέκοψα, ναι, ολοκληρώστε.
1: Και αυτό το άλλο που ήθελα να πω είναι όμως ότι με ένα γυναικολογικό καρκίνο είναι και ένα δεύτερο σοκ, το οποίο έρχεται λίγο μετά, γιατί έχει να κάνει με το φύλο μας, με την υπόστασή μας. Και πολλές φορές οι θεραπείες είναι και πολύ δύσκολες, δηλαδή είναι μια υστερεκτομή, είναι σαν ένας ακροτηριασμός που δεν φαίνεται μεν, αλλά είναι έτσι, δηλαδή μπορεί κιόλας, υπάρχουν γυναίκες που έχουν έρθει και που είναι μέλη μας που το μάθανε όταν πήγαν να κάνουν προγεννητικό έλεγχο και αντί να αποκτήσουν ένα παιδάκι μετά από κάποιο καιρό, μπορεί να χάνουν αυτή την δυνατότητα, μπορεί να έχουν χάσει και τον σύντροφό τους συγχρόνως μπαίνουν σε μια κατάσταση πολύ διαφορετική. Οπότε είναι και ένα δεύτερο ένα δεύτερο σοκ που πρέπει να διαχειριστούμε, αυτή την αλλαγή στο σώμα μας, που είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολη.
0: Οπωσδήποτε. Γενικά, κυρία Παπαγεωργίου, ποιο πίστευετε ότι είναι το μεγαλύτερο κενό που έχετε διαπιστώσει στην υποστήριξη των γυναικών?
1: Κοιτάξτε, γενικά, επειδή ο κόσμος δεν μιλάει, θεωρείς ότι είσαι μόνη σου, ότι δεν υπάρχει.
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν μιλάει? Είναι φόβος, είναι άρνηση, ντροπή?
1: Είναι πολλά από αυτά, είναι και όλα αυτά μάλλον. Είναι και ο φόβος είναι γενικά για όλα, για τον καρκίνο εν γέννη. Η άρνηση οπωσδήποτε παίζει, δηλαδή εγώ κάποια στιγμή που πήγαινα στο νοσοκομείο και να μιλήσω στις γυναίκες που ίσως μόλις είχαν διαγνωστεί, έβρισκα μου κλείναν την πόρτα στα μούτρα κατά μία έννοια, γιατί δεν θέλανε να το συζητήσουν. Θέλει ένα χρόνο για να συνειδητοποιήσεις και να το διαχειριστείς και μετά ίσως να ανοίξεις, και αυτό το καταλάβαμε. Οπότε γενικά έχουμε την πληροφορία εκεί έξω και περιμένουμε τη γυναίκα όταν είναι έτοιμη να έρθει και να μιλήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να
0: ζητήσει την βοήθειά σας, καταλαβαίνω, ψυχολογική υποστήριξη. Που θα μπορούσατε να προσφέρετε, γιατί είστε και γυναίκες που έχετε κι εσείς περάσει από κάτι αντίστοιχο, επομένως μπορείτε να μπείτε πιο εύκολα στην ψυχολογία των γυναικών που αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο καρκίνο.
1: Σαφέστατα, ναι. Και βέβαια και μέσα από την δικιά μας εκπαίδευση πλέον, δηλαδή γιατί πηγαίνουμε σε συνέδριο του εξωτερικού, υπάρχει ένα φόρουμ ευρωπαϊκό, το οποίο είναι με ομάδες συλλόγους ασθενών για τους γυναικολογικούς καρκίνους από όλη την Ευρώπη. Και όταν οι ίδιοι γιατροί κάνουν το συνέδριό τους, οι γυναικολόγοι-οκολόγοι μια φορά το χρόνο, γίνεται συγχρόνως και ένα συνέδριο για εμάς, που έρχονται οι γιατροί και μας ενημερώνουν για πολλά πράγματα, ακόμα και για τη διαχείριση, αλλά και για νέες, τα άλματα, αυτά τα νέα άλματα που συμβαίνουν και όλα αυτά. Οπότε έχουμε και κάποια επιλογή, έχουμε και κάποια γνώση, όχι ότι θα τους πούμε τι να κάνουν, σαφέστατα όχι, όμως θα τους δείξουμε λίγο παραπάνω τις επιλογές που μπορεί να έχουν. Ας πούμε, ένα μεγάλο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι πολλές γυναίκες δεν ξέρουν ότι υπάρχει συγκεκριμένη ειδικότητα για τους γυναικολογικούς καρκίνους, που είναι οι γυναικολόγοι ογκολόγοι, που είναι οι γιατροί αυτοί οι οποίοι είναι γυναικολόγοι, έχουν κάνει γυναικολογία, όμως έχουν εξειδικευτεί στην ογκολογία. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, στον καρκίνο των οωθικών, το χειρουργείο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να γίνει σωστά και να είναι γνώστης αυτός που θα το κάνει. Οπότε το γεγονός ότι δεν υπάρχει και από το κράτος μία υποστήριξη, γιατί ακόμα δεν έχουν αναγνωρίσει αυτή την ειδικότητα, δηλαδή υπάρχει στο ΚΕΣΥ το αίτημα των γιατρών, όμως δεν έχει αναγνωριστεί. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κενό, γιατί μπορεί μια γυναίκα που μπορεί ούτως ή άλλως να το επέλεγε αυτό, δηλαδή είναι δικιά της απόφαση να πάει στον γιατρό που είναι βασικά ένας μαευτήρας, έτσι, το οποίο δεν είναι λιγότερο ή οτιδήποτε, όμως δεν έχει την εξειδίκευση. Δηλαδή, ας πούμε, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Αλεξάνδρα έχει από το ΕΣΓΟ, που είναι των γυναικολόγων ογκολόγων, έχει ότι είναι εξειδικευμένος στους καρκίνους των οθικών, έτσι, γιατί έχει πάρα πολλά χειρουργία το μήνα, την ημέρα, κάπως τα μετράνε, δηλαδή κάπως υπάρχουν κάποια κριτήρια για να γίνει αυτό, όπως και στη Θεσσαλονίκη του Παπαγεωργίου. Δηλαδή υπάρχουν κέντρα στην Ελλάδα, το οποίο ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει και που μπορεί να τον αφορά άμεσα αυτό.
0: Οπωσδήποτε. Οπότε εσείς καλύπτετε αυτό το κενό της πληροφόρησης, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, τη σωστή πληροφόρηση. Δηλαδή αυτό, ότι μπαίνοντας στο ίντερνετ, μην διαβάζεις ό,τι να είναι. Κοίτα πού να διαβάσεις, έτσι ώστε να πάρεις σωστές πληροφορίες. Η απόφαση δικιά σου, δεν θα σου πούμε εμείς τι θα κάνεις, δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα, όμως σου δίνουμε την επιλογή να μάθεις πριν αποφασίσεις.
0: Επίσης, διαβάζοντας και εγώ για την Ερυφύλη, είδα ότι στη φιλοσοφία σας υπάρχει μια πολύ σημαντική ιδέα, ότι οι ασθενείς δεν πρέπει να είναι απλώς αποδέκτης της επιστημονικής πληροφορίας, πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη και τι δικαιούται να ρωτήσει μια γυναίκα στο γιατρό της?
1: Κοιτάξτε, μια γυναίκα είναι πρωταγωνίστρια όταν δηλώνει όλο το στον εαυτό. Δηλαδή, όταν πάω στον γιατρό, ναι, είμαι νοσή, ξέρω εγώ, η μήτρα μου, οι οθήκες μου, κάνω το χειρουργείο, κάνω την θεραπεία, κάνω. Όμως όλα αυτά τα πράγματα έχουν και κάποιες επιπτώσεις επάνω μου. Και ή έχουν και κάποιες... έρχονται σε αντίθεση με κάποιες άλλες συνοσηρότητες που μπορεί να έχω. Αυτό που θέλουμε εμείς σαν να υπάρχει στην επικοινωνία με τον γιατρό είναι ότι ο γιατρός να μας δει σαν όλον, σαν ένα ολόκληρο άνθρωπο και όχι ένα όργανο που νοσεί. Οπότε θέλω, ναι, θέλω, και γι' αυτό το συμπόσιο που κάνουμε, είναι κάποιες συζητήσεις που δεν είναι, και είναι δύο γιατροί οι οποίοι μιλάνε, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο κάθε καρκίνο, αλλά είναι και μία ασθενής στον κάθε καρκίνο, η οποία θα πει τη δικιά της ιστορία και θα γίνει ένας διάλογος, δηλαδή θέλουμε να υπάρχει ένας διάλογος με τους επιστήμονες που τους εκτιμούμε πάρα πολύ και να βγει από εκεί, δηλαδή να δούνε και οι γιατροί την ανθρώπινη μας υπόσταση ολόκληρη και να δούνε και τι ανάγκες έχουμε και τι φόβους και να μας εξηγούν λίγο παραπάνω μερικά πράγματα. Δηλαδή, αισθάνομαι καμιά φορά, εγώ έχω ακούσει από γιατρούς να λένε γιατί έτσι πρέπει. Δεν μου αρκεί αυτή η απάντηση. Είμαι μια γυναίκα με, πώς το λένε, μορφωμένη και τα λοιπά. Θέλω κάτι παραπάνω, να καταλάβω. Γιατί αν καταλάβω, τότε μπορώ να δεχτώ πολύ καλύτερα μια θεραπεία ή μια πρόταση. Οπότε αυτό που θέλουμε εμείς είναι να μας βλέπουν ότι είμαστε ίσοι, ότι είμαστε, δεν έχουμε τις ίδιες γνώσεις αθέστατα, αλλά δεν είμαστε όμοιοι, αλλά είμαστε ίσοι. Έχουμε και άλλα πράγματα. Είμαστε και άλλα πράγματα.
0: Ναι, είναι πολύ σωστός αυτός ο τρόπος, γιατί και έτσι ακριβώς μπορεί να συνεργαστεί πλέον η γυναίκα ασθενής. Και για να υπάρχει βεβαίως και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα θέλατε, κύριε Παπαγεωργίου, να μιλήσουμε λίγο και για το συμπόσιο, να μας πείτε για τους φορείς που συμμετέχουν και κυρίως πώς μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Βεβαίως, είτε όποιος θέλει και μπορεί να πάει, διοργανώνεται στο ελληνικό, σωστά, σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο Δήμο Ελληνικού. Ναι, αν θέλετε να μας τα πείτε, αλλά και λοιπόν, διαδικτυακά, αν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε.
1: Ναι. Το Πανεπιστήμιο, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας στην Αθήνα, στο ελληνικό, είχε την ευγενή καλοσύνη να μας φιλοξενήσει και να αναλάβει και κάποια από τα έξοδα, δηλαδή είναι ο μεγάλος μας χορηγός σε όλο αυτό. Επίσης, εκεί θα είναι, όπως σας είπα, κάποιοι γιατροί και οι ασθενείς και τα λοιπά. Έχουμε πάρει κάποιες χορηγίες από τις φαρμακευτικές, την MSD, τη ROS και την AstraZeneca. Έχουμε μια δωρεά από ένα Greek Tea, λέγεται, τέλος πάντων, που είναι μια δωρεά, και θα γίνει το Σάββατο στις 19 του μήνα στο ελληνικό, είναι από το πρωί μέχρι το απόγευμα.
0: Όσοι δεν μπορέσουν να έρθουν να το παρακολουθούν.
1: Ναι, συγχρόνως θα υπάρχει και μια έκθεση, γιατί μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και ότι ένας τρόπος για μας τις γυναίκες να, ίσως να το διαχειριστούμε λίγο καλύτερα, είναι η έκφραση μέσα από την τέχνη. Και έχουμε και μια, θα υπάρχει και μια έκθεση φωτογραφίας και διαφόρων άλλων ειδών τέχνης συγχρόνως. Διαδικτυακά μπορούν να το παρακολουθήσουν, θα είναι σε live streaming και μετά θα παραμείνει εκεί στο κανάλι της Ερυφύλης στο YouTube.
0: Πολύ ωραία, μπορούν να το αναζητήσουν.
1: Στο Facebook έχουμε φτιάξει μια εκδήλωση που λέγεται Μικρές Ηθυγένειες, δηλαδή εκεί άμα όποιοι έχουν Facebook μπορούν να μπουν και να δουν όλες αυτές τις πληροφορίες. Γιατί νομίζω θα είναι το πιο εύκολο. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω σε αυτό.
0: Ωραία, νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον και όσοι δεν μπορέσουν να βρεθούν στο ελληνικό, αλλά έχουμε και ακροατές που μας ακούνε από σε όλο τον κόσμο, μπορούν να μπουν στην σελίδα σας είτε στο Facebook ή να αναζητήσουν στο YouTube Ερυφύλη μικρές Ηφυγένειες και θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν όλη την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση, αυτό το συμπόσιο που έχετε οργανώσει. Κυρία Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο ΕΦΖΙΝ και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο συμπόσιο αυτό που οργανώνετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το βήμα που μας δίνετε. Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, είναι και το θέμα πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα μας ακριβώς θα συνεχίσουμε, θα έχουμε τον καθηγητή τον κύριο Μιχάλη Λιόντο να μας μιλήσει για τις νεότερες εξελίξεις που έχουμε και τις θεραπείες. Πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση. Θα κάνουμε λοιπόν ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Επανήλθαμε λοιπόν με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σήμερα μιλάμε λοιπόν για τους γυναικολογικούς καρκίνους με αφορμή και το συμπόσιο της Ερυφύλης, της πρωτοβουλίας ασθενών με γυναικολογικούς καρκίνους. Τίτλος λοιπόν του συνεδρίου είναι «Μικρές υφηγένειες, γυναίκες αντιμέτωπες με σιωπηλούς καρκίνους», που πραγματοποιείται το ερχόμενο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας. Τώρα λοιπόν εμείς έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον παθολόγο-ογκολόγο, αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Μιχάλη Λιόντο. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας στο ΕΦΖΙΝ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μπουλούκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για αυτές τις νεοπλασίες.
0: Να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, από τον ίδιο το τίτλο του συμποσίου. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για σιωπηλούς καρκίνους? Υπάρχουν γυναικολογικοί καρκίνοι που μπορούν να εξελίσσονται χωρίς να δίνουν κάποια σαφή συμπτώματα? Και ποιοι είναι αυτοί οι καρκίνοι που ονομάζουμε σιωπηλούς?
1: Νομίζω ότι η κυρία Παγιευγιού εμπνεύστηκε τον τίτλο, γιατί δυστυχώς ο καρκίνος των νοοθηκών είναι ένα νεόπλασμα το οποίο αργεί να δώσει συμπτώματα. Και όταν δώσει συμπτώματα και εξαιτίας αυτών ο ασθενής θα πάει στον γιατρό, η νόσος είναι ήδη αρκετά εκτεταμένη. Άρα η έννοια του σιωπηλού είναι ότι θα αργήσει να δώσει συμπτώματα η νόσος για να μπορούμε να την προλάβουμε σε προημότερο στάδιο. Και πιθανώς το εμπνεύστηκε επίσης, γιατί έχουμε ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με ένα παρόμοιο τίτλο, ακριβώς για να μπορέσουμε να βρούμε καινούργια διαγνωστικά μέσα στον καρκίνο των νοοθηκών, για να αναγνωρίζουμε την νόσο σε πολύ πιο πρώιμα επίπεδα. Και είναι χαρά που εδώ στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα τρέχουμε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, βάζοντας και υγιείς γυναίκες και ασθενείς με αυτό το νεόπλασμα, και προσπαθούμε να βρούμε διαγνωστικά εργαλεία τα οποία θα προλάβουν την νόσο αυτή σε πολύ πρώιμο στάδιο ή ακόμα πριν εξελιχθεί σε καρκίνο, για να προσφέρουμε καλύτερη επιβίωση και θεραπεία.
0: Ποιο είναι, κύριε καθηγητά, το σύμπτωμα αυτό που δεν πρέπει να αγνοήσει, που θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στο γιατρό της?
1: Τώρα αυτό δεν είναι ενιαίο για όλα τα γυναικολογικά νεοπλάσματα.
0: Θέλετε πρώτα να μας πείτε και πρώτα να αναφέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι καρκίνοι?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, το πιο συχνό γυναικολογικό νεόπλασμα είναι ο καρκίνος του ενδομητρίου. Στην Ελλάδα τουλάχιστον ακολουθείται από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, και τρίτος σε συχνότητα είναι ο καρκίνος των νοθηκών. Στα γυναικολογικά νεοπλάσματα περιλαμβάνονται και σπανιότεροι καρκίνοι, όπως είναι ο καρκίνος του εδίου βέβαια. Για τον καρκίνο του ενδομητρίου και τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, το σύμπτωμα εκείνο που θα οδηγήσει τον ασθενή στον γιατρό είναι συνήθως η αιμορραγία, η μετεμνοπαυσιακή πολπική αιμόρρια. Αυτό επιτρέπει σε αυτά τα νεοπλάσματα να τα διαγνώσουμε συνήθως και σε πιο αρχικό στάδιο. Γιατί η αιμορραγία είναι ένα σύμπτωμα το οποίο θα συμβεί αρκετά νωρίς στην εξέλιξη νόσου πολλές φορές. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι πολλές γυναίκες μπορεί να μπερδέψουν, επειδή είναι σε μια περιμενοπαυσιακή κατάσταση,
0: να το αποδώσουν σε κάποιο σύμπτωμα της,
1: με τον καταμήνιο κύκλο βεβαίως. Ή ξέρετε, είναι και ο φόβος μερικές φορές που δεν μας κάνει να αναγνωρίσουμε την απειλή που έχουμε από κάποιο σύμπτωμα και να πάμε εγκαίρως στο γιατρό. Αλλά είναι σημαντικό να περάσουμε το μήνυμα ότι αν έχουμε μια αιμορραγία η οποία δεν είναι συνηθισμένη, πρέπει άμεσα να απευθυνθούμε στο γυναικολόγο μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαγνώσουμε εγκαίρως ένα πρόβλημα. Όσο πιο έγκαιρα το διαγνώσουμε, τόσο καλύτερα θα το αντιμετωπίσουμε και θα προσφέρουμε ίαση στον ασθενή. Τώρα, αναφορικά με τον καρκίνο των νοθηκών, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο ειδικό σύμπτωμα. Οι περισσότερες γυναίκες δυστυχώς θα το καταλάβουν, γιατί θα έχει φουσκώσει η κοιλιά από το ασχητικό υγρό που δημιουργείται από το νεόπλασμα, ή θα έχουν πόνους από την επέκταση του νεοπλάσματος μέσα στην κοιλιά. Δυστυχώς βέβαια το σύμπτωμα τότε είναι οδηγεί σε μια διάγνωση προχωρημένης νόσου, και γι' αυτό το λόγο και χαρακτηρίζουν αυτόν τον καρκίνο σαν σιωπηλό. Άρα οι περισσότερες γυναίκες όμως προσέχονται στο γιατρό, γιατί υπάρχει μια κοιλιακή διάταση και γαστεντερικά ενοχλήματα. Και πολύ συχνά θα πάνε πρώτα στο γαστεντερολόγο για αυτά, και από εκεί θα ξεκινήσει η διάγνωση.
0: Δεν υπάρχουν δηλαδή κάποια προληπτική, δεν υπάρχει κάποιος προληπτικός έλεγχος που θα μπορεί να δώσει κάποιο στίγμα ότι υπάρχει τέτοιο, δηλαδή όπως κάνουμε ας πούμε το PAP test, δεν καλύπτει, δεν δίνει στοιχεία για το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου.
1: Για τον καρκίνο των οθικών δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο προληπτικό τεστ, το οποίο να μπορεί να απευθυνθεί στο γενικό πληθυσμό. Έχουν γίνει κλινικές μελέτες πάνω σε αυτό και δεν έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέταση η οποία μπορεί να διαγνώσει έγκαιρα ή να προλάβει αυτόν τον καρκίνο. Και αυτό είναι το πλαίσιο και του προγράμματος που τρέχουμε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα αυτή τη στιγμή, να δούμε αν θα μπορέσουμε στο μέλλον να βρούμε μια τέτοια προληπτική εξέταση. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες με εξετάσεις που γίνονται στο αίμα, σχετικά ανέμακτες δηλαδή διπαρεμβάσεις, να μπορούμε να διαγνώσουμε έγκαιρα έναν καρκίνο και ελπίζουμε ότι αυτή η προσπάθειά μας μπορεί να αποδώσει τα επόμενα χρόνια. Για τον καρκίνο των οθικών όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία προληπτική εξέταση. Βέβαια υπάρχει και στον καρκίνο τραχύλου της μήτρας, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, καθιερωμένα προγράμματα πρόληψης, έτσι ώστε, όπως είναι το test PAP και ο έλεγχος του HPV DNA, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την εμφάνιση καρκίνου, να προλάβουμε τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο και να θεραπεύσουμε αυτές τις ασθενείς.
0: Υπάρχει και ο εμβολιασμός που κάνουμε στα...
1: Ο εμβολιασμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, δεν αποτελεί πρόγραμμα δευτερογενούς πρόληψης όπως κάνουμε τώρα, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι να αποτρέψουμε την εμφάνιση αυτής της νόσου. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας είναι συνδεδεμένος κατά 95% με μόλυνση από τον ιό HPV. Ο ιός HPV είναι πολύ κοινός στον άνθρωπο. Ο εμβολιασμός απέναντι στα πιο συνηθισμένα στελέχη του ιού που προκαλούν καρκίνο προσφέρει πολύ μεγάλη ασφάλεια, όπως έχει αποδειχθεί από κλινικές μελέτες, σχεδόν μηδενίζει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου από τα πολύ διαδεδομένα στελέχη τα οποία υπάρχουν στην κοινότητα. Και είναι κάτι το οποίο συστήνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες σε όλους τους νέους, δεν είναι μόνο για τις νέες γυναίκες, είναι και για τους άντρες επίσης, γιατί υπάρχουν αντίστοιχα HPV σχετιζόμενα νεοπλάσια που εμφανίζονται και στους άντρες, δεν είναι μόνο καρκίνος τραχύλου της μήτρας, και το εμβόλιο παρέχει προστασία από όλους αυτούς τους καρκίνους.
0: Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω με ακούτε.
1: Σας ακούω.
0: Ναι. Θα ήθελα να σταθούμε, κύριε Λιόντο, και σε κάτι που ίσως δεν γνωρίζει και αρκετός κόσμος. Όταν ένας άνθρωπος διαγνωστεί με καρκίνο, πόσο σημαντικό είναι να αναζητήσει γιατρό και κέντρο που έχει μια εξειδίκευση? Μας είπε προηγουμένως η κυρία Παπαγεωργίου ότι πλέον υπάρχουν γιατροί που έχουν εξειδικευτεί σε συγκεκριμένους τύπους καρκίνου.
1: Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι η εκπαίδευσή μας σαν ειδικότητα είναι γενική. Δηλαδή, εκπαιδευόμαστε έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις κακοήθειες σαν παθολόγοι, ογκολόγοι. Όμως, πιθανώς λόγω του επιστημονικού μας ενδιαφέροντος, της ενασχόλησής μας περισσότερο με κάποιες κακοήθειες, του είδους του νοσοκομείου στο οποίο εργαζόμαστε, τις πιο εξειδικευμένες εκπαίδευσεις μπορούμε να κάνουμε. Αποκτούμε μια εξειδίκευση να αντιμετωπίζουμε πιο σωστά μερικά νεοπλάσματα. Παραδείγματος χάρη, εγώ δουλεύω στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Το νοσοκομείο Αλεξάνδρα είναι ένα κατεξοχήν γυναικολογικό νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο το οποίο δέχεται παραπομπές από όλη την Ελλάδα και αντιμετωπίζει περίπου το 20% των γυναικολογικών νεοπλασιών. Έχει αποδειχθεί από μελέτες που έχουν γίνει διεθνώς ότι η αντιμετώπιση σε εξειδικευμένα κέντρα είναι αυτή η οποία παρέχει την καλύτερη αντιμετώπιση τους ασθενείς. Οπότε νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να συμβουλεύουμε τους ασθενείς μας η αντιμετώπιση να γίνεται σε ένα κέντρο το οποίο έχει μεγάλη εμπειρία για κάθε τύπο καρκίνου. Γιατί αυτό αποδεδειγμένα παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Έχει και πολύ μεγάλη σημασία γιατί κάποιοι όγκοι είναι πιο συνηθισμένοι, ο καρκίνος του ενδομετρίου παραδείγματος χάρη, αλλά υπάρχουν και πολύ πιο σπάνιοι όγκοι. Και καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις εμπειρία με σπάνιους όγκους, τότε μπορείς να παρέχεις και την καλύτερη συμβουλευτική απέναντι σε κάθε ασθενή. Άρα είναι απαραίτητο και στην Ελλάδα σιγά σιγά να αναδειχθούν τέτοια κέντρα, όχι απλώς λόγω του φόρτου εργασίας το οποίο έχουμε, του όγκου εργασίας το οποίο έχουμε, αλλά και μέσα από πιστοποιήσεις, κέντρα εξειδικευμένα για κάθε νεοπλασία και εκεί να γίνεται η σωστή αντιμετώπιση των ασθενών. Είναι μεγάλη η διαφορά για το πόσο καλύτερα μπορεί να αντιμετωπιστεί ένας ασθενής σε ένα εξειδικευμένο κέντρο. Και από την πλευρά της παθολογικής ογκολογίας, που είναι η ειδικότητά μου, αλλά προφανώς και από την πλευρά της ακτινοθεραπευτικής, από την πλευρά της χειρουργικής αντιμετώπισης και της υποστήριξης των ασθενών που μπορεί να χρειαστούν σε διάφορα στάδια της νόσου.
0: Κύριε Καθηγητή,
1: και αν μου επιτρέπετε πάνω σε αυτό να πω ότι είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα να πιστοποιούμαστε αυτή την περίοδο σαν ένα τέτοιο κέντρο αριστείας στο γυναικολογικό καρκίνο μέσα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία είναι διαθέσιμα. Και νομίζω ένα πολύ σημαντικό βήμα, καθώς θα εξασφαλίσουμε την άριστη ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους ασθενείς μας.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε και συγχαρητήρια στην κλινική σας.
1: Σε όλο το νοσοκομείο. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, γιατί ξέρετε μέσα από αυτά τα θέματα πιστοποίησης εξετάζεται η ποιότητα και η συνεργασία όλων των τμήματων. Σκοπός είναι να παρέχεται μια ολιστική φροντίδα, δεν αφορά μόνο το φάρμακο, αφορά οποιαδήποτε πτυχή των αναγκών που έχει ένας ασθενής, υπολογικών, διατροφικών, τα πάντα να είναι όλα καλυμμένα για ένα ασθενή ο οποίος έχει μια γυναικολογική νεοπλασία.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιόντο, να περάσουμε λίγο και στο κομμάτι της θεραπείας. Γυρίσουμε 10-20 χρόνια πίσω, πόσο διαφορετική είναι σήμερα η αντιμετώπιση των γυναικολογικών καρκίνων, ποιες είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις που έχουν αλλάξει τη θεραπεία?
1: Νομίζω ότι αυτές οι 1-2 δεκαετίες που αναφέρατε έχουν αλλάξει κυρίως τον τρόπο για τον οποίο σκεφτόμαστε για την νόσο. Πριν από 2 δεκαετίες δεν είχαμε στη διάθεσή μας αυτά τα εργαλεία μοριακής ανάλυσης της νόσου, λέει, να καταλαβαίνουμε ποια είναι η μοριακή βάση που δημιουργεί τον κάθε καρκίνο. Αυτή τη στιγμή το γνωρίζουμε και έτσι έχουν αναπτυχθεί ειδικές θεραπείες οι οποίες αφορούν την κάθε μοριακή αλλαγή που μπορεί να έχει ένας ασθενής. Άρα, μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια προσεγγίζουμε σιγά σιγά αυτό που λέγεται εξατομικευμένη ιατρική. Δηλαδή, δεν αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο όλους τους καρκίνους ενδομητρίου, δεν αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο όλους τους ασθενείς που έχουν καρκίνο οθικών. Βλέπουμε τα μοριακά χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί οι όγκοι και προσαρμόζουμε πάνω σε αυτά τις θεραπείες μας. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα και μας έχει οδηγήσει προφανώς στην αύξηση της επιβίωσης των ασθενών μας, προφανώς στην ανάπτυξη νέων πιο δραστικών θεραπείων, στοχευμένες θεραπείες, ανοσοθεραπεία και έρχονται και άλλα παραδείγματα μέσα από τις κλινικές μελέτες που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Και ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι από τη μια κινούμαστε να εντατικοποιήσουμε τη θεραπεία σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα επιβίωσης, αλλά από την άλλη έχουμε καταλάβει ότι κάποιοι ασθενείς που τους κάναμε θεραπείες εντατικές παλιότερα δεν τις χρειάζονται, γιατί θα έχουν μια εξαιρετική πρόγνωση. Άρα το δεύτερο σημαντικό επίτευγμα είναι ότι έχουμε μειώσει την τοξικότητα των θεραπείων σε ασθενείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ ευνοϊκού ρίσκου, πολύ καλής πρόγνωσης και δεν χρειάζονται να κάνουν ιδιαίτερες θεραπείες. Αυξάνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, έτσι.
0: Και είναι και, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι δηλαδή μόνο η θεραπεία, αλλά είναι και η ποιότητα ζωής.
1: Βεβαίως. Νομίζω, αν μου επιτρέπετε εδώ, ότι η επιτυχία των θεραπείων είναι ότι ο ασθενής συνεχίζει να ζει καλά, χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα, κανονικά τη ζωή του. Οι θεραπείες αυτή τη στιγμή στην ογκολογία έχουν γίνει κατά κάποιο τρόπο μακροχρόνιες και θα πρέπει μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ασθενής να είναι καλά, να δει χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα να έχει επανέλθει στο φυσιολογικό τρόπο ζωής του. Αυτό νομίζω ότι είναι η επιτυχία της θεραπείας, πέρα από το να εξασφαλίζει αύξηση επιβίωσης.
0: Αν, κύριε καθηγητά, μια γυναίκα που διαγνώστηκε σήμερα με γυναικολογικό καρκίνο σας ρωτούσε, γιατρέ, τι μπορώ να ελπίζω, τι θα της απαντούσατε?
1: Τώρα, η απάντηση προφανώς δεν μπορεί να είναι μία ενιαία, γιατί η πρόγνωση κάθε ασθενούς εξαρτάται από την
0: από το στάδιο.
1: Τα μοριακά χαρακτηριστικά. Αν μιλάμε για ένα προχωρημένο στάδιο, μπορώ να σου πω ότι σε σημαντικό ποσοστό ασθενών μπορούμε να μιλάμε για μακροχρόνιες υφέσεις της νόσου, ιδίως σε κάποια περιστατικά του καρκίνου ενδομητρίου, του καρκίνου τραχύλου της μήτρας ή και των καρκίνων οθικών, πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε 10 χρόνια πιο πριν, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να αφορά ακόμα όλους τους ασθενείς, αλλά υπάρχει πολύ εντατική κλινική έρευνα και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο για όσο περισσότερους ασθενείς γίνονται που διαγνώσουν με προχωρημένη μεταστατική νόσο. Να σας αναφέρω ενδεικτικά το εξής. Υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 30% των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο εντομητρίου που έχουν ασυγκυμένο μοριακό χαρακτηριστικό, που είναι πολύ ευαίσθητη νοσοθεραπεία. Και η πρόσφατη ανακοίνωση τώρα τον Ιούνιο του 2026 έδειξε ότι από αυτούς τους ασθενείς, 6 στους 10 που θα έχουν μεταστάσεις και θα πάρουν νέα νοσοθεραπεία, θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και να εξαφανίσουν τις νόσους τους. Και παρότι μπορεί να σταματήσει η θεραπεία, οι ασθενείς αυτοί θα διατηρήσουν σε ποσοστό πάνω από 90% την ύφεση της νόσου. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι ασθενείς θεραπεύονται από τη μεταστατική της νόσου. Πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε 5 με 10 χρόνια πιο πριν στην οντολογία.
0: Είναι πάρα πολύ αισιόδοξα αυτά που μας λέτε, κύριε Λιόντο, κύριε καθηγητά.
1: Είναι σημαντικά βήματα. Να τονίσω ότι δεν αφορούν όλους τους ασθενείς, αφορούν συγκεκριμένους υπομάδες, αλλά η προσπάθεια είναι αυτές οι υπομάδες να αυξηθούν όλο και περισσότερο.
0: Και φαντάζομαι όσο πιο νωρίς, γι' αυτό τονίζεται πάντα οι γιατροί την πρόληψη, όσο πιο νωρίς γίνει η διάγνωση και ξεκινήσει η θεραπεία, φαντάζομαι θα είναι πάντα καλύτερο το αποτέλεσμα. Οπότε η πρόληψη
1: νομίζω ότι για εμάς το εκταίο δεν είναι να δώσουμε θεραπεία, είναι να μην χρειαστεί να δώσουμε ποτέ θεραπεία. Έχει δίκιο απόλυτα σε αυτό.
0: Και αν θα θέλαμε να κρατήσουμε ένα μόνο μήνυμα από τη σημερινή μας συζήτηση, κύριε Λιόντο, ποιο θα ήταν αυτό που θα θέλετε να στείλετε στις γυναίκες που μας ακούνε αυτή την ώρα?
1: Το ένα κομμάτι είναι να προσέχουν τον εαυτό τους και να ακούν τον εαυτό τους. Δηλαδή πρόληψη, υπάρχουν, όπως είπαμε, προληπτικές εξετάσεις των καρκίνων του τραχύλου της μήτρας. Κάθε γυναίκα η οποία είναι πάνω από 25 χρόνια θα πρέπει να μπαίνει σε αυτή την προληπτική διαδικασία και για τα άλλα νεοπλάσματα. Αντίστοιχα, τώρα μιλάμε για τους γυναικολογικούς καρκίνους. Το δεύτερο είναι να ακούνε το σώμα τους. Όταν υπάρχουν συμπτώματα, έγκαιρα να πηγαίνουν στο γυναικολόγο τους για να μπορούν να διαγνωστεί η νόσος. Και το τρίτο είναι, ακόμα και αν διαγνωστούν με μια προχωρημένη νόσο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν εξαιρετικές θεραπείες, οι οποίες μπορούν να τους προσφέρουν μακροχρόνια επιβίωση, να αναζητούν όμως την αντιμετώπιση να γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα που είναι καλύτερη προοπτική για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Και τέλος, να τονίσω ότι και στην Ελλάδα υπάρχει πολύ εντατική κλινική έρευνα, συζητάμε πάρα πολύ τα φάρμακα. Εγώ ακούω ασθενείς να έρχονται και να λένε, γιατρέ μου, πες μας να πάω σε ένα κέντρο του εξωτερικού που μπορεί να έχει ό,τι καλύτερο. Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή στο κέντρο μας τρέχουν κλινικές μελέτες με καινούργια φάρμακα για όλους τους γυναικολογικούς καρκίνους, οι οποίοι είναι ακριβώς τα ίδια που θα έβρισκε οποιοδήποτε στην Αμερική, στην Ευρώπη, οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Μπορούμε στην Ελλάδα να παρέχουμε ό,τι πιο προχωρημένο και καινούριο.
0: Και μάλιστα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να το τονίσουμε αυτό.
1: Προφανώς, εντάξει. Έτσι, ναι. Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια στο δικό μας νοσοκομείο, έτσι ώστε να παραμένουμε στην πρωτοπορία σε διεθνές επίπεδο.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Λιόντο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: Εγώ
0: την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας. Να είστε καλά. Ήταν ο παθολόγος, ογκολόγος, αναπληρωτής, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Μιχάλης Λιόντος. Και εμείς πριν σας αποχαιρετήσουμε, ήταν μια εκπομπή πραγματικά δύσκολη, αλλά θεωρώ πολύ σημαντική. Πριν σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν, θέλω να σας υπενθυμίσω να μην παραλείψετε να βάλετε στο πρόγραμμά σας το ερχόμενο Σάββατο το συμπόσιο αυτό που οργανώνει η Ερυφύλη. Είναι από το πρωί στο αμφιθέατρο Ανδρέας Βεσάλιος του Πανεπιστημίου Unique Athens στο Ελληνικό. Είναι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Και επειδή βέβαια η ενημέρωση πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους, υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσετε το συμπόσιο και διαδικτυακά, όπως μας είπε η κυρία Παπαγεωργίου. Πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα του Συλλόγου Ασθενών με Γυναικολογικό Καρκίνο Ερυφύλη. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η γνώση δεν είναι απλώς πληροφορία, μπορεί να γίνει πρόληψη, μπορεί να γίνει έγκαιρη διάγνωση, και αυτό πιστεύω ότι είναι και το σημαντικότερο μήνυμα της σημερινής μας εκπομπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και την πρόεδρο της Ερυφύλης αλλά και τον καθηγητή τον κύριο Μιχάλη Λιόντο για τη σημερινή μας συζήτηση. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, να φροντίζετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα εδώ στο FZIN. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Φωνής της Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξεκίνημα με Νίκο Οικονομίδη. Και επειδή ο Νίκος Οικονομίδης δεν είναι ποτέ αρκετός να ακούσουμε μόνο μια έναρξη, όπως το ίδιο είναι και ο Παπασιδέρης, το ίδιο είναι και ο Καρναβάς και πολλοί άλλοι, θέλουν λίγο μεγαλύτερη δόση, να συνεχίσουμε με τον Νίκο Οικονομίδη.

Όσο αρχίζει να φθινοποριάζει στη Βόρεια Ελλάδα τα αποδημητικά πουλιά, πάμε προς το νότο για να ξαναπιάσουμε το χαμένο μας καλοκαιράκι που δεν θέλουμε να το αφήσουμε με τίποτα να φύγει. Γι' αυτό και πήγαμε στη Ρόδο, αρκετά νότια θα έλεγα, με ένα πηδηχτό ροδίτικο και το βιολί του Κυριάκου Κουβέντα, και να πάμε και στη γνωστή Τούρνα, αλλιώς το κάστρο της Αστροπαλιάς, έτσι όπως ερμηνεύεται αυτή τη φορά στην Αστυπάλαια με τη Δικαία Χατζηδάκη. Βιολί παίζει ο Βασίλης Καραντάνης.

Ακούσαμε το τραγούδι από τα Πεντένια Πέφτω με τη Χριστίνα Μέτσικα και τη Μαρία Σταφριανουδάκη από ένα σχήμα που είχαν κάνει τα κορίτσια, δεν ξέρω αν το έχουν ακόμα, της Roses. Έχουν έρθει τα κορίτσια και έχουν παίξει εδώ στην εκπομπή μας και αμέσως μετά πήγαμε στη Σίμη για το Φιλοκρατή που είναι από τη Σίμη και διαμαρτύρεται συχνά ότι δεν ακούμε τραγούδια από τη Σίμη. Μην νομίζετε ότι διαμαρτύρεστε μόνο εσείς εκεί πάνω στα βουνά. Λέει ο άλλος τώρα, με πήρε τηλέφωνο να μου πει να πάμε, λέει, στην Κόνιτσα γιατί λέει 17 μέρες καίει φωτιά. Και άμα πάμε εμείς τώρα και παίξουμε δηλαδή πάνω σάκου, θα σβήσει φωτιά. Για να καταλάβω δηλαδή, νομίζετε ότι έχουμε τίποτα υπερφυσικές δυνάμεις εδώ πέρα? Ήμασταν στη Σίμη λοιπόν με τη Μαυρομάτα, ένα σκοπός με μικρασιάτικη προέλευση, με διαφορετικά δύστιχα κάθε φορά. Τραγούδησε ο Κώστας Κοντός και βιολί έπαιξε ο σπουδαίος Γιώργος Χατζιπέτρου σε αυτό το τραγούδι. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, 60-66-4-39 και 60-66-204. Χαιρετισμούς και στα Γρυφνανά που μας πήραν τηλέφωνο, πάντα πολύ ευγενικά και πολύ ωραίοι, να μας ακούσουν και να τους ακούσουμε.

Μαρία Σταυρακάκη στο τραγούδι, Βασίλης Ξυλούρης στη μουσική, η στίχη του Δημήτρη Παπαχαραλάμπου στο Αγρίμι, από το ψηφιακό δίσκο «Μάθε να πετάς» που μας έστειλε ο Βασίλης Ξυλούρης. Μου έχει πει ο κύριος Δίνος ότι θέλει να ακούμε περισσότερα τραγούδια από αυτό το CD. Κυκλοφόρησε το 2023 από τις εκδόσεις Ίστρο. Και να στείλω και τους χαιρετισμούς μου στο Βασίλη Ξυλούρη, ο οποίος με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο, αλλά δεν έχω προλάβει να τον πάρω πίσω. Θα γίνει και αυτό, Βασίλη, στη ροή του χρόνου. Τα τηλέφωνα είναι λίγο περίεργα, είναι λίγο σαν το δρόμο που χάνουν οι μέλισσες. Λέει ότι με τα κινητά τηλέφωνα οι μέλισσες χάνουν το δρόμο τους προς την Κυψέλη. Κάπως έτσι αισθάνομαι και εγώ με τα κινητά, με το χρόνο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλός ο ήχος και εδώ δεν τον ακούω, για να μην βγαίνω από τη ροή των πραγμάτων. Φαντάζομαι ότι το έχετε καταλάβει και εσείς πολλές φορές, ότι εκεί που κάνετε κάτι σας παίρνουν ένα τηλέφωνο και φεύγετε, πάτε σε μια άλλη διάσταση χρονική και ξεχνάτε μετά τι είχατε να κάνετε. Και όταν οι μέρες έτσι είναι βαριές και ασήκωτες σαν τη σημερινή, έτσι θα πάει φαντάζομαι μέχρι το φθινοπωρινό ηλιοστάσιο. Μ' αρέσει να ακούμε λίγο πιο ελαφριές μουσικές, όπως επτανησιακές καντάδες.

Μια επτανησιακή αριέτα εδώ, απόψε την κιθάρα μου από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Μιχολύπτη, το Γιάννη Σιγλέτο, το 1989 ηχογράφηση, με τη χοροδία επτανησιακής μουσικής Διονύση Αποστολάτου, στο μαντολίνο η Παρασκευή Γκέκα και η Αγγελική Βασιλακοπούλου, στην κιθάρα η Μαριάννα Γκέκα και ο Παναγιώτης Μπαρμπάτης, σε αυτό το εξαιρετικό είδος της επτανησιακής καντάδας. Πρόσφατα έμαθα ότι υπήρχαν καντάδοροι εξαιρετικοί και στο Ναύπλιο και κάποια στιγμή επιφυλάσσομαι εν τη ροή του χρόνου, εν το καιρό δηλαδή, γιατί ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, να κάνουμε ένα τέτοιο αφιέρωμα. Έχω τον κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη εκπομπή και να περάσουμε και στην Κέρκυρα, αφού τα επτάνησα τα ξεχνάμε αρκετά, να ακούσουμε ένα κερκυραϊκό παραδοσιακό τραγούδι από το μεγάλο αυτό νησί των επτανήσεων.

Καλά, δεν ξέρατε ότι υπάρχει καριώτικο ταγκό? Τι να πούμε, εδώ σε όλα τα πανηγύρια χορεύουν τα παππούδια, και όχι μόνο και οι νέοι, αλλά οι μεγαλύτερες ηλικία χορεύουν πάντα, πάντα, είναι παράδοση. Εδώ έπαιξε ο Σκάτζιακας, Λευτέρης Πουλιός, με όλη την παλιά καλή ομάδα, τον Αλέξανδρο το Σπίτσινγκ, το Σχέδιο και όλους τους αγαπημένους αυτούς ανθρώπους με τους οποίους έχουμε συνευρεθεί σε πολλά πανηγύρια στην Ικαριά. Το επόμενο για την κυρία Σοφία μας, Μάρθα Μαυροειδή, ρίξτε τα μαλλιά σου. Θα το ακούσουμε αυτή τη φορά από το CD της Μάρθας και όχι από τη δική μας ηχογράφηση. Το άλμπουμ ονομάζεται «Τα παιχνίδια» και τους στίχους έχει γράψει ο Μάρκος Μελκών.

Να βλέπεις τον 85χρονο κύριο Γιώργο να χορεύει την 25χρονη Καλονή στα πανηγύρια, Χρήστο. Έχουμε απολέσει το ρομαντισμό, έχουμε απολέσει την υποτική μας φύση. Τον έρωτα σίγουρα.

Ο χρόνος για έρωτα όταν έχεις να πληρώνεις λογαριασμούς, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, ενίκια. Και έχεις να αντιμετωπίσεις και το τραύμα σου και το συλλογικό τραύμα.

Σας αποχαιρετούμε εδώ από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου με το Μάνο Αχαλινοτόπουλο. Ο Χρήστος Ζουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τους εορτάζοντες εορτάζουσες. Βλέπω σήμερα γιορτάζει η Εφημεία. Εφ και Εφημεία, Εφ και Φήμη, καλή φήμη. Και η Λουντμίλα. Λουντμίλα, κοιτούσα να δω την προέλευση της λέξης, είναι σλαβική. Προέρχεται από το Λουντ που σημαίνει λαός, από ό,τι βλέπω, και το Μίλα που σημαίνει αγαπητή, αυτή δηλαδή η οποία είναι αγαπητή στο λαό. Έχουμε επίσης αρκετές επετείους σήμερα. Βλέπω έχουμε την Διεθνή ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, ένα πολύ μεγάλο θέμα τις προηγούμενες δεκαετίες. Είχε γίνει πολύ θόρυβος. Κάπου το 1987 αντιπρόσωποι από 24 χώρες υπέγραψαν το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ, δεσμευόμενοι να περιορίσουν εκείνες τις χημικές ουσίες που καταστρέφουν το ζωτικό για τον άνθρωπο στρώμα του όζοντος. Σήμερα οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη ξεπερνάνε τις 195. Και από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, η περίφημη τρύπα που είχε δημιουργηθεί πάνω από την Ανταρκτική έχει αρχίσει και κλείνει εδώ και πολλά χρόνια, ίσως έχει κλείσει τελείως, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση γι' αυτό. Λένε ότι η μείωση κατά 1% της στιβάδας του όζοντος οδηγεί σε αύξηση κατά 2% των καρκίνων του δέρματος και του καταράκτη. Αυτά όσον αφορά το όζον. Επίσης σήμερα είναι Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο. Τώρα Νότος, Βοράς. Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας και Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Όλα αυτά σήμερα. Ας πάμε όμως λίγο πίσω στο χρόνο να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα. 1462 ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στον Σουλτάνο Μεχμέτ το Δεύτερο. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων του. 1462, δηλαδή μιλάμε για κάπου 9 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. 1835 ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, ο γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλάπαγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Εκεί θα μείνει 5 εβδομάδες και κατά τη διάρκεια της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή για να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. 1934 έχουμε τον Donald Duck, τη διάσημη πάπια της Disneyland, να εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε comic strip εφημερίδας. 1967 ο Σπυρίδων Μαρινάτος, ο σπουδαίος αυτός Έλληνας αρχαιολόγος, ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. 1970 ο Παναθηναϊκός ξεκινάει το ταξίδι του προς το Wembley. Στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 τη ZNSS. Και ας έρθουμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1893 έχουμε τη γέννηση του Albert von Saint Γκέργη de Nagyrapolt. Όλα αυτά. Είναι ο Ούγγρος γιατρός ο οποίος ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Nobel Prize ιατρικής το 1937. Πέθανε το 1986. 1927 γεννιέται η Lorin Bacall, η Αμερικανίδα ηθοποιός η χείρα του Humphrey Bogart. Πέθανε το 2014 σε ηλικία 90 ετών. 1925 γεννιέται ο Riley King, ο Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως B.B. King. Πέθανε το 2015. Ακόμη, ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, σημαντικούς ανθρώπους.
1736 φεύγει από τη ζωή ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φάρενχάιτ, ο Γερμανο-Ολλανδός φυσικός, ο οποίος δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Είχε γεννηθεί το 1686. 1932 φεύγει από τη ζωή ο Ρόναλντ Ρος, ο Άγγλος γιατρός, ο άνθρωπος που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Τιμήθηκε με Nobel Prize, Nobel Ιατρική, συγγνώμη, Φυσιολογίας το 1902. Είχε γεννηθεί το 1857. Και το 1977 φεύγει από τη ζωή η Μαρία Κάλλας, η Ελληνοαμερικάνα λυρική καλλιτέχνηδα. Το όνομά της ήταν Κάλλο Γεροπούλου. Το ελληνικό, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από Έλληνες γονείς. Όταν αυτοί χωρίσανε, η Μαρία Κάλλας ακολούθησε τη μητέρα της εδώ στην Αθήνα. Είναι γνωστό ότι κατόπιν ξαναέφυγε στο εξωτερικό, έγινε γνωστή, είχε μεγάλο ταλέντο. Σε κάποιο σημείο παντρεύτηκε τον Ιταλό βιομήχανο τον Μενεγκίνη, ο οποίος ήταν μεγάλος θαυμαστής της. Αλλά αργότερα η φωνή της άρχισε να την εγκαταλείπει. Η ίδια ερωτεύθηκε, όπως όλοι ξέρουμε, τον Αριστοτέλη Ωνάση, περίμενε να της κάνει πρόταση γάμου. Αυτό δεν συνέβη, ο Ωνάσης παντρεύτηκε την Jacqueline Kennedy, την χείρα του πρόεδρου John F. Kennedy, του JFK. Μετά από αυτό η Μαρία Κάλλας κλείστηκε τελείως τον εαυτό της, έμενε στο Παρίσι για πολλά χρόνια και σε κάποιο σημείο, σε πολύ μικρή ηλικία, σε ηλικία 54 ετών, έφυγε από την ζωή. Οι στάχτες της νομίζω ότι δεσκορπίστηκαν κάπου στο Αιγαίο. Και μετά από αυτό νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Νομίζω ότι δεσκορπίστηκαν κάπου στο Αιγαίο. Και μετά από αυτό νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και σήμερα το ταξίδι των Αιρτζιανών μας μεταφέρει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στην Αργεντινή, στην μακρινή Λατινική Αμερική, εκεί που η καρδιά του ελληνισμού χτυπάει δυνατά για πάνω από έναν αιώνα. Έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Βουκελάτο, τον πρόεδρο της μεγαλύτερης, θα έλεγα, ελληνικής κοινότητας στο Buenos Aires της Αργεντινής. Τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα από την Αθήνα. Καλημέρα σε εσάς, κύριε Βουκελάτε.
1: Καλημέρα, καλημέρα για εσάς, για όλους τους συγκροτές. Χαρούμενος που επικοινωνούμε ξανά μαζί. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Κύριε Βουκελάτε, να ξεκινήσω με την... Έχουμε την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ξεκίνησαν τα μαθήματα στα ελληνικά σχολεία της κοινότητάς σας. Ποια είναι η ανταπόκριση των παιδιών αλλά και των ενηλίκων που θέλουν να μάθουν ή να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα.
1: Δόξα τω Θεώ, το σχολείο άρχισε τη σχολική χρονιά πολύ καλά. Έχουμε πολλούς μαθητές ενήλικους και μικρά παιδιά. Δηλαδή, το σχολείο των μικρών παιδιών έχουμε το πρόβλημα που είναι παντού σε όλο τον κόσμο που κάθε χρόνο μειώνουν λιγάκι γιατί τα καινούργια ζευγάρια είδατε δεν
0: γίνανε
1: και πολλά παιδιά και τότε δεν έχουμε. Δηλαδή χρόνο με το χρόνο έχουμε 2-3 παιδιά λιγότερα. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε πρόβλημα, το σχολείο είναι καλά. Έχουμε πολύ καλούς δασκάλους που έχουν στείλει από την Ελλάδα. Η αλήθεια πως τώρα το προηγούμενο χρόνο και φέτο έχουμε 8 εκπαιδευτές. Το χρόνο που μας έρχεται θα έρθει άλλος ένας εκπαιδευτής. Τα παιδιά μαθαίνουν καλά. Η αλήθεια πως είχαμε το πρόβλημα πριν να έρθουν αυτοί οι δασκάλοι που μαθαίνανε λίγο, δεν είχαν πολλά μαθήματα, αλλά τώρα με 8 εκπαιδευτές έχουν αρκετά μαθήματα και μαθαίνουν. Τραγουδάνε μόνο τους, όταν κανείς τους μιλάει απαντάνε, δηλαδή μαθαίνουν καλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι με τη δουλειά που κάνουν. Και να δείτε που το Υπουργείο Παιδείας έχει κάνει ένα ανταγωνισμό για τα μικρά παιδιά να κάνουν ένα βίντεο να δείχνουν το σχολείο τους και πώς είναι, αν είναι χαρούμενοι, αν περνάνε καλά. Και να σας πω πώς πήρανε τα παιδιά μας, πήρανε το βραβείο, το καλύτερο βίντεο που στείλανε στο Υπουργείο Εξωτερικό, διαλέξαν αυτό που κάναν τα παιδιά μας.
0: Μπράβο,
1: δηλαδή,
0: μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Δώσαμε... Μπράβο, ευχαριστώ, να είστε καλά. Αυτή η δουλειά μας είναι να κρατάμε τα παιδιά κοντά στην κοινότητα, να κρατάμε τα ενθύματα, τους χορούς, τα πάντα, τις μυρομηνίες, τις πατριώτες, πώς το λένε, 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, κάνουμε όσο μπορούμε τα κρατάμε αυτά τα ζητήματα με τα παιδιά.
0: Ναι, πολύ ωραία. Κύριε Βουκελάτε, να σας ρωτήσω, μια και αναφερθήκατε στο θέμα των εκπαιδευτικών και τα λοιπά, έχετε, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις μάλλον που αντιμετωπίζετε φέτος στο εκπαιδευτικό κομμάτι? Είπατε ότι έχετε περισσότερους δασκάλους εκπαιδευτικούς σε σχέση με προηγούμενες χρονιές και αυτό είναι καλό. Χρειάζεστε κάποιο άλλου είδους στήριξη από το ελληνικό κράτος? Δεν ξέρω, στέλνουν βιβλία σε εσάς? Τι ακριβώς γίνεται?
1: Η αλήθεια πως έχει τα βιβλία που στέλνουν πολλές φορές όταν ταξιδεύει κανείς τα φέρνουμε, αλλά δεν μας στέλνουν και πολλά βιβλία. Χρειαζόμαστε να είχαμε περισσότερη στήριξη τα βιβλία, προπαντός για τα παιδιά, για τα μικρά παιδιά. Στο εκπαιδείο, στις πρώτες τάξεις, τα πιο μεγάλα έχουν βιβλία, Ναταλία, τα πιο μικρά είδατε, κάθε χρόνο βγαίνουν και καλύτερα και πιο, δηλαδή, πιο μοντέρνα.
0: Ναι.
1: Έχουμε αυτό μας λείπουν, βιβλία και αυτά τα πράγματα λείπουν. Χρειαζόμαστε να μας στέλνουν εκεί από την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά καλά είμαστε. Εγώ λέω πάντως εμείς χειρότερα. Υπάρχουν σχολεία που μπορεί να είναι και χειρότερα από εμάς. Εμείς, δόξα τω Θεώ, όσο μπορούμε στηρίζουμε τα όσα λεφτά έχει η κοινότητα, όλα πάνε στο σχολείο. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να δώσουμε, να προσφέρουμε τα παιδιά, είναι να έχουν μια καλή σπουδή. Και σε αυτό το τομέα το σχολείο και το δημοτικό και το γυμνάσιο έχουν ένα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή είμαστε πολύ καλοί αναγνωρισμένοι από το δημόσιο, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας μας κάνουν εξετάσεις, έρχονται κάθε μήνα, βλέπουν τα σχολεία, βλέπουν το τι μαθαίνουν τα παιδιά. Το επίπεδο είναι πολύ καλό, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έρχονται εννοείται από την Ελλάδα ή άλλοι έρχονται από... Ξέρω ότι υπάρχει κάποια συντονίστρια στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν ξέρω, έρχονται και από την Ελλάδα, δεν ξέρω πώς ακριβώς, γι' αυτό ρωτάω.
1: Όχι, εδώ από την Αργεντινή. Το Υπουργείο Παιδείας.
0: Α, της Αργεντινής, μάλιστα.
1: Αυτό το ζήτημα, ναι, είναι δηλαδή κάποια μήνα έχουμε έλεγχο, δηλαδή έρχονται και βλέπουν πώς πάει η σπουδή, πώς πάνε τα παιδιά, πώς είναι το σχολείο, αν είναι όλα εντάξει, αν είναι σίγουρο το σχολείο, όλα τα παιδιά είναι σε αυτό... Κρατάμε μια καλή επαφή με το Υπουργείο και είναι σε καλό επίπεδο. Ο κόσμος μπορεί να μείνει ήσυχο γιατί τα παιδιά περνάνε καλά και μας έχουν.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Πόσα παιδιά φέτος έχετε στο σχολείο και πόσους ενηλίκους, γιατί δίνετε και μαθήματα ελληνικών σε ενηλίκους, έτσι δεν είναι, κάτι σαν Ινστιτούτο.
1: Έτσι είναι, ναι. Έχουμε μια φουνδασιόν που είναι της κοινότητας, που λειτουργεί το απόγευμα βράδυ από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βραδάκι. Εκεί έχουμε περίπου 110 ενήλικους. Και το σχολείο, το δημοτικό, έχει 160 φέτος. Έχει μειώσει κάπου 15-20 παιδιά. Και το γυμνάσιο είναι περίπου τα 230-240 παιδιά.
0: Μάλιστα. Δηλαδή συνολικά κάπου 400 παιδιά, κάπου εκεί πέρα, ας πούμε, χοντρικά, έχετε μαζί, δημοτικό και λύκειο γυμνάσιο. Μάλιστα. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω, όλα αυτά τα παιδιά είναι, αν θυμάμαι καλά, κάποτε μας είχατε πει ότι το 40% περίπου, 30-40% των παιδιών αυτών είναι τρίτης, τέταρτης γενιάς και τα υπόλοιπα είναι αργεντινάκια. Δηλαδή είναι παιδιά των οποίων οι γονείς είναι και οι δύο Αργεντίνοι. Ισχύει και σήμερα αυτό?
1: Σωστό. Ισχύει και σήμερα, ναι. Είναι περίπου 30% θα είναι από καταγωγή δεύτερη τρίτη γενιά Ελλήνων και η αλήθεια πως πολλά από αυτά τα παιδιά από τους Αργεντίνους που σπουδάζουν στο σχολείο μένουν στην κοινότητα. Έχουμε από τη νεολαία, έχουμε συγκροτήματα πολλό κάπου 30-40 παιδιά. Από αυτά τα 30-40 παιδιά, τα 15 θα είναι ελληνόπαιδα. Τα υπόλοιπα είναι όλα αρχιελληνόπαιδα, δηλαδή ντόπιοι από εδώ. Και φαίνουν ευχαρίστω γιατί περνούν καλά, διασκεδάζουν, μαζεύονται κάθε Παρασκευή στην κοινότητα και κάνουν ψητά, χορεύουν, παίζουν τάβλη.
0: Τους αρέσει.
1: Μπορούμε μέσα στην κοινότητα, στην Ελληνική.
0: Να πούμε ότι η κοινότητά σας είναι η κοινότητα του Παλέρμο, έτσι δεν είναι, στο Buenos Aires.
1: Έτσι είναι, σωστό.
0: Τώρα να σας ρωτήσω επίσης και για τους ενήλικες, γιατί έχετε και τους ενήλικες, είπατε πόσοι μας είπατε, 100 τόσα άτομα τα οποία παίρνουν και αυτοί μαθήματα ελληνικών.
1: Έχουμε, ναι, 100, περίπου 110 είναι φέτος. Είναι διαφορετικά επίπεδα. Φέτος δώσαν εξετάσεις από αυτούς για να πάρουν το δίπλωμα 9 ανήλικους και πετύχανε 8. Δηλαδή, εμείς το σχολείο, η κοινότητά μας είναι αναγνωρισμένη, δηλαδή ένα κέντρο ελληνικής γλώσσας. Τότε κάθε χρονιά έχουμε εξετάσεις, αυτές τις εξετάσεις
0: ελληνομάθειας, έτσι. Της ελληνομάθειας πρέπει να είναι, εξετάσεις για ελληνομάθεια.
1: Μπράβο, ναι. Δώσαν εξετάσεις σε 9 άτομα και πετύχανε 8. Δηλαδή,
0: πολύ
1: το
0: καλά.
1: Επίπεδο είναι καλό. Αυτοί που έρχονται μαθαίνουν.
0: Πολύ
1: και
0: καλό.
1: Αυτοί που έρχονται, οι περισσότεροι, και αυτοί οι περισσότεροι Αργεντίνοι είναι. Θα είναι 90 Αργεντίνοι, οι άλλοι θα είναι από καταγωγή Ελλήνων. Έχουμε και άλλο πράγμα, δεν ξέρω αν σα το έχω πει τώρα, αυτή τη εβδομάδα έχουμε στείλει τον. Έχουμε έναν καθηγητή χορό. Τον στείλαμε στο Λύκειο των Ελληνίδων που κάνει μαθήματα 15-20 μέρες μέσω το Υπουργείο της Γενικής Γραμματέας που κάνουν αυτά τα ταξίδια, είδατε, για τους Έλληνες που είναι στη διασπορά και δηλαδή θα λυτερεύει τη σπουδή που είναι οι χορούς.
0: Να βελτιωθεί.
1: Και κάθε χρόνο, το Νοέμβρη μήνα, πριν τελειώσει ο χρόνος, κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση σε ένα πολύ μεγάλο θέατρο εδώ στην Αργεντινή, που πηγαίνουν όλα τα συγκροτήματα και όλος ο κόσμος που έρχεται στην κοινότητα, που μαθαίνουν χορούς, που σε αυτή τη στιγμή θα έχουμε περίπου 50 άτομα που έρχονται μόνο για να μαθαίνουν ελληνικούς χορούς, κάνουν μια πολύ ωραία εκδήλωση που μαζεύονται από 1.000-1.200 άτομα στο θέατρο και πληρώνουν εισιτήριο και βλέπουν την εκδήλωση.
0: Ναι, το θυμάμαι, τη θυμάμαι αυτή την εκδήλωση. Την κάνετε σχεδόν κάθε χρόνο, πρέπει να την κάνετε σε αυτό το ωραίο θέατρο εκεί πέρα.
1: Κάθε χρόνο.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά. Παιδιά έρχονται στην Ελλάδα στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων ανταλλαγής που υπάρχουν, όχι ανταλλαγής, δεν υπάρχει θέμα, των προγραμμάτων αυτά που έχουν θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια, να έρχονται κάποια παιδιά στην Ελλάδα για καλοκαίρι και τα λοιπά και άλλες εποχές. Και ενήλικες, νομίζω.
1: Ναι, έρχονται. Έρχονται. Αυτό το χρόνο, λόγω που είχαμε, δηλαδή μας ειδοποίησαν, στείλανε τα προγράμματα με πολύ λίγη, πώς λένε, μέρες πριν. Μας στείλανε τα προγράμματα 15 μέρες πριν. Και δεν είχαμε χρόνο να μαζέψουμε, να οργανώσουμε, αλλά ήταν περίπου 10-12 παιδιά. Τον προηγούμενο χρόνο που τα προγράμματα τα στείλανε ένα μήνα, δύο μήνες πριν, στείλαμε περίπου σε όλα τα προγράμματα, θα πήγαν 35-40 παιδιά, 50 παιδιά.
0: Μπράβο, ελπίζω φέτος να σας ενημερώσουν εγκαίρως, έτσι ώστε να μπορέσετε να στείλετε όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά, γιατί γνωρίζουμε, τουλάχιστον έχουμε ακούσει, ότι τους αρέσει αρκετά αυτό το ταξίδι.
1: Ναι, περνάνε. Είναι η αλήθεια, είναι ωραία προγράμματα, περνάνε καλά. Φέτος ήμουν εκεί στο Ιούνιο μήνα, ήμουν στην Ελλάδα, μίλησα με με τη Γενική Γραμματέα, την κυρία Μυρογιάννη, αυτό το ζήτημα που χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, λόγω εδώ δεν είναι τόσο εύκολα ο κόσμος να μπορέσει να αγοράσει ένα εισιτήριο. Σωστά. Που κάνει χίλια, εφέτος κάνει 1500 ευρώ, 1600 ευρώ, πάνω σε 15 μέρες. Χρειάζεται ο κόσμος ένα μήνα πριν, το λιγότερο,
0: να πριν
1: μπορέσει να κανονίσει τα οικονομικά και...
0: Ένα χρόνο πριν, κύριε Βουκελάτε, ένα χρόνο πριν έπρεπε να τα γνωστοποιούν αυτά, όχι ένα μήνα πριν.
1: Ναι.
0: Για να κάνει ο καθένας το κουμάντο του.
1: Ναι, αλλά είναι εντάξει. Ναι, σωστό. Αλλά με μια μισή μήνα για να κανονίσει κανείς τη δουλειά του, τη σπουδή, που θα μπορέσουν να ταξιδέψουν. Και τον προηγούμενο χρόνο και φέτο κάνουν προγράμματα και για... αυτοί που είναι συνταξιούχοι, δηλαδή που είναι πάνω από 65 χρονών μέχρι 75, και πήγανε από εδώ, ταξιδέψανε περίπου καμία δεκαετία άτομα συνταξιούχοι, που περάσανε πολύ ωραία, πολύ ευχαριστημένοι με το πρόγραμμα, περάσανε πολύ ωραία.
0: Είναι
1: καλά οργανωμένα, αυτά τα πρόγραμματα τα έχουν κανονίσει καλά.
0: Ναι, είναι πολύ καλά αυτά τα προγράμματα, όντως. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, υπάρχει ενδιαφέρον από αυτά τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν στο σχολείο σας και τα λοιπά να συνεχίσουν και να κάνουν μεταπτυχιακές και προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, σε ελληνικά δηλαδή ανώτατα ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα? Υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον?
1: Ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον. Έχουμε δύο εφέτος, μου φαίνεται, είναι δύο παιδιά που μετά από αυτά τα προγράμματα ξαναγυρίσαν εκεί στο πανεπιστήμιο να κάνουν μέσα πτυχιακά. Και στο σχολείο, στο γυμνάσιο, είχαμε σταματήσει τα ταξίδια που κάνουν το τελευταίο χρόνο. Πηγαίνανε στην Ελλάδα. Τώρα ήταν δύο χρόνια που πήγανε λόγω που εδώ η κατάσταση οικονομική δεν ήταν τόσο καλή, τότε ήταν πολύ λίγα τα παιδιά που ταξιδεύανε, τότε τα είχαν σταματήσει. Από αυτά τα παιδιά που πηγαίνουν κάποιο χρόνο από το γυμνάσιο, το τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα, είναι αρκετά, δεν λέω ότι είναι πολλά, αλλά κάθε χρόνο ένα ή δύο παιδιά κανονίζουν τα πράγματά τους και φεύγουν και πηγαίνουν στην Ελλάδα και φεύγουν εκεί. Έχουμε σε αυτή τη στιγμή είναι τώρα 2-3 παιδιά που πήγαν από το γυμνάσιο εκεί και να μείνουν, να ζήσουν μόνοι στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Και αυτά τα παιδιά είναι ελληνικής καταγωγής ως επιτοπλίστων ή είναι από τα Αργεντινάκια που λέγαμε? Ξέρετε.
1: Είναι και αυτά τα δύο. Είναι ελληνική καταγωγή και είναι και αργεντινικά παιδιά που τους αρέσει τόσο πολύ που μένουν εκεί.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Είναι...
0: Τώρα ας περάσουμε λίγο στο περιβάλλον στο οποίο ζείτε εκεί και δραστηριοποιείστε στην Αργεντινή. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Αργεντινή διανύει μια περίοδο, πώς να το πω, έντονων οικονομικών και πολιτικών ανακατατάξεων. Πώς επηρεάζει αυτή η κατάσταση την καθημερινότητα της ελληνικής ομογένειας, αν την επηρεάζει?
1: Ναι, μας πειράζει όλους, δηλαδή η οικονομική κατάσταση σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή. Αλλά η ελληνική κοινότητα, δόξα τω Θεώ, οι περισσότεροι έχουν δική του δουλειά, έχουν προοδεύσει καλά, δηλαδή... Δεν έχουμε κόσμο που να τα περνάει καλά, που να είναι σε άσχημη κατάσταση οι Έλληνες. Δύο, τρεις, τέσσερα άτομα θα υπάρχουν και όσο μπορούμε βοηθάμε.
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου, δηλαδή για αυτούς οι οποίοι εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζουν κάποιες μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, αν υπάρχει κάποιο είδους εσωτερική υποστήριξη μέσα στην κοινότητα για αυτά τα μέλη της.
1: Ναι, έχουμε ένα σύλλογο αλληλοβοηθειακό, λέγεται.
0: Αλληλοβοηθείας, ναι.
1: Δεν ξέρω Αλλά ναι, δεν ξέρω αν το είπα καλά. Ναι, βοηθάμε αυτόν τον κόσμο που έχει προβλήματα. Βοηθάμε λίγο στα οικονομικά και με άλλα πράγματα. Έχουμε ένα γενοκομείο, Άγιος Δημήτριος, που είναι πέντε στενά από την κοινότητα, που είναι και αυτό πολύ καλό, πολύ ωραίο. Έχουμε πάρει βραβείο στο Δήμο, γιατί το κρατάμε πολύ καλά, δηλαδή πολύ καλά. Αυτό όταν το ιδρύθηκε, ιδρύθηκε μόνο για τους Έλληνες, δηλαδή αυτούς που χρειαζόταν στα γεράματα μια βοήθεια, κάτι τέτοιο, ήταν όλο, δηλαδή δεν πλήρωναν τίποτα. Τώρα λίγο όλοι αυτοί οι μεγάλοι Έλληνες έχουν φύγει, το έχουμε ανοίξει και έρχονται και εδώ, δηλαδή για τους Αργεντίνους. Και το κρατάμε πολύ καλά και εκεί βοηθάμε. Δηλαδή όποιος χρειάζεται να πάει να μείνει ένα διαμέρισμα που να κινηθεί κάτι, το έχουμε και το προσθέτουμε.
0: Μπράβο, πολύ, πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία σας για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, όπως λέμε, ασχέτως αν είναι ελληνικής καταγωγής ή Αργεντίνη. Ήθελα να σας ρωτήσω, κλείνοντας αυτή την συνέντευξη, τη συζήτηση που είχαμε, θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στους Έλληνες που μας ακούν αυτή τη στιγμή από ποιο μέρος του κόσμου και ποιο θα ήταν αυτό?
1: Το μήνυμα είναι να ξέρουν ότι όποιος έχει να έρθει εδώ στην Αργεντινή έχει ένα μέρος, έχει ένα χώρο που μπορεί να έρθει να μας επισκεφθεί, να μην μας ξεχνάνε. Δηλαδή έχουμε ένα καθεδρικό ναό πολύ ωραίο, πολύ ωραία εκκλησία, πολύ μεγάλη, όπως ενώ θα τους δεχτούμε με τα χέρια ανοιχτά, όσοι μπορούν να βοηθήσουν στα οικονομικά είναι καλό για μας, γιατί δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δηλαδή προβλήματα μεγάλα, αλλά έχουμε κάποιες δυσκολίες πολλές φορές. Έχουμε, η κοινότητα είναι αυτή τη στιγμή 50 άτομα που δουλεύουν και πληρώνουμε μισθούς, πληρώνουμε φορολογία, πολλά πράγματα. Εφόσον μπορεί να κάνει να στείλει βιβλία ή να θέλει να στείλουν λεπτά, οτιδήποτε, εμείς θα τα δεχτούμε πολύ ευχάριστα, γιατί η αλήθεια πως εσείς θα περάσατε το 2008-2009, η κατάσταση ήταν δύσκολη. Και εδώ δύσκολη είναι, αλλά καλυτερεύει λίγο-λίγο, δεν θα είναι για πολλά χρόνια.
0: Μια και αναφερθήκατε στους Έλληνες αυτούς, υπάρχουν νέοι Έλληνες που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στην Αργεντινή, δηλαδή τελευταία δεκαετία, ας το πούμε.
1: Υπάρχουν πολύ λίγοι, δηλαδή αυτοί που έρχονται από εταιρείες μεγάλες που έχουν business εδώ στην Αργεντινή και έρχονται, είναι αρκετά παιδιά που είναι νέα, που φέρνουν τα παιδιά τους, θα φέρνουν συχνότητα και μαθαίνουν χορούς, κρατάνε τη γλώσσα, αλλά δεν είναι ότι ήρθανε να μείνουν εδώ στην Αργεντινή. Έρχονται, μένουν 3, 4, 5 χρόνια και μετά φεύγουν ξανά. Μάλιστα. Δεν μένουν εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Για μόνιμος κάτοικος εδώ στην Αργεντινή δεν έρχονται πια.
0: Δεν έρχονται πλέον. Μάλιστα. Κύριε Βουκελάτε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία. Το έργο που επιτελείτε εκεί στο Buenos Aires για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής φλόγας, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Καλή δύναμη στην νέα σχολική χρονιά και σε όλες τις δράσεις της κοινότητας ασφαλώς. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που ενδιαφερόσαστε για για τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό. Ευχαριστώ και γεια σας.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας κύριε Βουκελάτε. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Buenos Aires της Αργεντινής. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της συνοικίας του Παλέρμο, τον κύριο Κωνσταντίνο Βουκελάτο. Μας μίλησε γιατί άλλο για το ελληνικό σχολείο, το γυροκομείο, το Ινστιτούτο για την ελληνική γλώσσα για ενήλικες, για όσους θέλουν να μάθουν ελληνική γλώσσα και είναι ενήλικες, και άλλα πιστεύω ενδιαφέροντα πράγματα. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και μετά την Αργεντινή και αυτό το τάγκο, υποδεχόμαστε την συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την βόρεια γειτονιά μας. Γεια σου Ιβάνα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα το κέντρο του ενδιαφέροντος στα Βαλκάνια είναι στη Χάγη, όπου οι τέσσερις αρχηγοί του ΟΥΤΕΚΑ καταδικάστηκαν συνολικά σε 81 χρόνια φυλάκισης για τα εγκλήματα του ΟΥΤΕΚΑ που έγιναν στο Κωσοβοπέδιο με θύματα Σέρβους, άλλους μην Αλβανούς και Αλβανούς οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με το ΟΥΤΕΚΑ.
0: Τώρα μιλάμε για τη δεκαετία του 90 αυτά.
1: Μιλάμε για το 98-99.
0: Και συγγνώμη, 99-2026 έχουν περάσει πόσα, 28 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τι έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, τι γινόταν, είναι λίγο δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς.
1: Χρειάστηκε να εμφανιστούν έρευνες και από Ευρωπαίους αξιωματούχους και η αναφορά του Συμβουλίου Ευρώπης για εμπόριο οργάνων ανθρώπων Σέρβων κυρίως, οι οποίοι είχαν απαχθεί στο Κωσοβοπέδιο, χρειάστηκαν πολλά και διάφορα. Καταδικάστηκαν οι κύριοι Τάτσι και Κρασνίτσι από 25 χρόνια φυλάκισης. Ο κύριος Τάτσι είναι και ο πρώην πρόεδρος του Κωσοβοπεδίου, ο κύριος Βέσελη 18 χρόνια και ο κύριος Σελίμη 13 χρόνια. Συνολικά 81 χρόνια, έχουν δικαίωμα έφεσης βέβαια, εννοείται, είναι προφυλακισμένοι εκεί στη Χάγη. Και εκεί πρέπει να πούμε ότι στην έφεση μπορεί και να απελευθερωθούν. Γιατί αυτό το σενάριο το έχουμε δει με κάποιους Κροάτες οι οποίοι ήταν κατηγορούμενοι. Ότι τελικά στο δεύτερο βαθμό απελευθερώθηκαν με τον στρατηγό Γκοτόβινα των Κροατών, τον οποίο μετά στην Κροατία υποδέχτηκαν με πολύ μεγάλες τιμές. Να αναφέρουμε
0: αυτός
1: και μία...
0: Αυτός ο Κροάτης ήταν ή Βόσνιος μάλλον πρέπει να ήταν, Ούσνη, πώς λεγόταν αυτός που κατηγορείται ότι πριν τη σφαγή της Σρεμπέρνιτσα πώς το λένε, έκανε αντίστοιχα πράγματα σε κάπου 50 σερβικά χωριά εκεί
1: δίπλα. Νάσερ Όρλιτς. Νάσερ Όρλιτς. Ναι. Τίποτα. Είναι ελεύθερος. Μια χαρά. Και αν πούμε και το κάτι άλλο, ότι πριν πάει στη Βοσνία και κάνει όλα αυτά βρισκόταν στην ασφάλεια του Μιλόσεβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: μικρός
1: ο κόσμος. Λοιπόν, να αναφέρουμε ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο είναι ότι ο κύριος Τάτσι, όταν ήταν πριν πάει στη Χάγη, δηλαδή μιλάμε πριν 5-6 χρόνια, λοιπόν, όταν δηλαδή ήταν στην κορυφή η εξουσία του στο Κωσοβοπέδιο, είχε έρθει πολύ κοντά με το Σέρβο πρόεδρο Βούτσιτς σε κάποια συμφωνία για το Κωσοβοπέδιο. Αλλά μετά από πολύ λίγο καιρό βρέθηκε στη Χάγη και ανέλαβε ο κύριος Κούρτη και τα πράγματα, τουλάχιστον για τους Σέρβους, αλλά και για τους Αλβανούς, χειροτέρεψαν πάρα πολύ στο Κωσοβοπέδιο. Εν τω μεταξύ, στο ίδιο Κωσοβοπέδιο, με έντονη δυσαρέσκεια αντέδρασαν οι Αλβανοί. Χιλιάδες Αλβανοί παρακολουθούσαν στην γιγαντοοθόνη στο κέντρο της Πρίστινας την έκδοση της απόφασης, ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες και άρχισαν να φωνάζουν «Ούτσεκα, ούτσεκα». Στο κέντρο της Πρίστινας έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να αποτραπούν επεισόδια και προηγούμενες μέρες ο οργανώσεις βετεράνων πολέμου ανήγγειλαν μαζικές διαδηλώσεις αν η απόφαση είναι καταδικαστική. Από ό,τι λένε οι δημοσιογράφοι εκεί επιτόπου, δεν υπήρχαν τελικά επεισόδια. Λιγότερος κόσμος από ότι το Σάββατο που εκτοξεύτηκαν και απειλές κατά του δικαστηρίου. Σημαίες του ΟΥΤΕΚΑ σε όλο το Κωσοβοπέδιο, εδώ επίσης ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Λοιπόν, κατά τη διαταγή του μουφτή του Κωσοβοπεδίου του κυρίου Τερνάβα, οι σημαίες του ΟΥΤΕΚΑ βρίσκονται σε όλους τους μιναρέντες στο Κωσοβοπέδιο. Επίσης υπάρχει τεράστια τοιχογραφία των τεσσάρων στην Πρίστινα που ολοκληρώθηκε πριν από τις λίγες μέρες. Οι πρεσβείες της Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσαν προειδοποίηση για τους πολίτες τους που βρίσκονται στο Κωσοβοπέδιο. Επίσης τα σερβικά παιδιά στην περιοχή Γρατσάνιτσα, που είναι μεικτή σερβοαλβανική σε κατοίκους, δεν πήγαν σήμερα στα σχολεία. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμος της Πρίστινας ζήτησε στα σχολεία στην Πρίστινα το πρώτο μάθημα να είναι αφιερωμένο στα επιτεύγματα του ΟΥΤΣΕΚΑ. Η σερβική λίστα, το κόμμα των Σέρβων, ζήτησε αυξημένη παρουσία δυνάμεων, των διεθνών δυνάμεων ασφάλειας. Πάντως ευτυχώς δεν έχει συμβεί τίποτα μέχρι τώρα. Εν τω μεταξύ, εντάσεις υπήρχαν και έξω από το δικαστήριο στη Χάγη, όπου από χτες κατέφτασαν Αλβανοί από όλη την Ευρώπη για να στηρίξουν τους τέσσερις. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις της Σερβίας, μέχρι αυτή τη στιγμή επισήμως τίποτα, αλλά ανακοινώθηκε ότι ο πρόεδρος Βούτσης θα μιλήσει 6.30 ώρα, ελληνική ώρα 7.30, με αφορμή αυτές τις αποφάσεις του δικαστηρίου της Χάγης. Ο μόνος ο οποίος έκανε δήλωση μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε είναι ο κύριος Ντόντικ, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος των Σερβοβόσνιων, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για γελιογραφία της δικαιοσύνης και ότι είναι ντροπή ότι συστηματικές δολοφονίες Σέρβων στο Κωσοβοπέδιο δεν κρίθηκαν ότι είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, αλλά ως εγκλήματα πολέμου μεμονωμένα.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο για το θέμα αυτό. Γύρω από το Κωσοβοπέδιο να αναφέρουμε ότι οι προσπάθειες των Αλβανών να ανοίξουν την γέφυρα στο ποταμό Ήμπαρ ανάμεσα στις νότιας και βόρειας Μητρόβιτσες να την ανοίξουν για τα οχήματα, για τους πεζούς είναι ανοιχτή. Λοιπόν, και να αποσυρθούν οι διεθνείς δυνάμεις της K4, τελικά έπεσε στο κενό μετά και από το γράμμα του Σέρβου Πρόεδρου Βούτσιτς στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε, και ο διοικητής των δυνάμεων K4 των Ηνωμένων Εθνών και του ΝΑΤΟ, ο Τούρκος στρατηγός Ουλτράς, δήλωσε ότι η K4 δεν αποφασίζει για το θέμα αυτό, απαντώντας την ερώτηση τι κάνουν ακόμα εκεί στη γέφυρα οι στρατιώτες των διεθνών δυνάμεων. Στο ίδιο το Κωσοβοπέδιο να αναφερθούμε ότι τελικά το κοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα κυβέρνηση Κούρτη, όμως η θεσμική κρίση παραμένει, διότι είναι αβέβαιη η εκλογή Προέδρου. Τώρα έχουν μία υπηρεσιακή πρόεδρο και επίσης το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης κατέθεσε στο συνταγματικό δικαστήριο εντάσεις για τη συνταγματικότητα και σύσταση της Βουλής και εκλογής της κυβέρνησης, και υπάρχει γενικά μία ανομία, γιατί η προθεσμία μετά από τις εκλογές 7 Ιουνίου για να σχηματιστεί η κυβέρνηση ήταν 7 Οκτώου.
0: Μάλιστα.
1: Και η κυβέρνηση σχηματίστηκε την Κυριακή 13/9. Αυτό σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο Κωσοβοπέδιο, και αν έχουμε λίγο χρόνο και οι άλλες ειδήσεις.
0: Δεν έχουμε δυστυχώς, βλέπω ότι θέλουμε ένα λεπτό και κάτι για να τελειώσει η εκπομπή.
1: Μία έτσι μικρή είδηση, πολύ ότι ανησυχητική, ότι ο πρώην αρχηγός του Ρουμάνικου στρατού, στρατηγός Δωρίν Ιωνίτα, 61 χρονών, ναι, βρέθηκε νεκρός με πυροβολισμό στο κεφάλι και δίπλα του βρέθηκε πιστόλι. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ιβάνα.
1: Καλή ακρόαση.
0: Θα ξαναπούμε. Σε χαιρετούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού. Όπου και αν είστε, εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, 4 με 5 ώρα Ελλάδας. Γεια σας και χαρά σας.

0: estaré muerte en pum.
1: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, καθώς υπήρξε ανατροπή νταλίγκας μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ εντός της σύραγγας έθρα της Κακιάς Κάλλας στην κατεύθυνση προς Πάτρα. Παραμένουν οι μεγάλες ουρές των αυτοκινήτων στο ρεύμα προς Κόρινθο. Βαρύ είναι το σκεπτικό για την προφυλάκηση των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι με πράξεις και παραλήψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό. Τους αποδίδεται ακόμη ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που έδειχναν σοβαρή επιδείνωση της υγείας του ασθενούς και καθυστέρησαν αδικαιολόγητα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Η έρευνα συνεχίζεται και σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή στο γιατρείο. Πάντως, οι δύο γιατροί στη μαραθώνια απολογία τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στο Earth News Radio 105,8 ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν τον Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση, τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο, όσο και για τις ενέργειές τους, με δεδομένο ότι ο γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, ακόμη και σε συνέδρια. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι είχε χορηγήσει άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο γιατρείο τους. Σε μετοπική σύγκρουση, Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο προκειμένου να αρχίσει η ψηφοφορία. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι ΠΑΣΟΚ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι, είτε στο ναι μεν αλλά. Ενώ στρέφοντας τα πυρά του στο ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για λογική παρεκόσμη και προειδοποίησε ότι οι ακοστολόγητες μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Η αντιπαράθεση οξύνθηκε στη δευτερολογία. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για βαθιά ανευθυνότητα, καλώντας τον να μην εμπλέκει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι οι αιχμές θα έπρεπε να απευθύνονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, λόγω των δηλώσεών του για την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας, και διερωτήθηκε αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται να τον απομακρύνει. Για ανούσια κοκορομαχία, Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση διακυβέρνηση εκτροπής και επιβολής. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου απέρριψε κατηγορηματικά οποιοδήποτε σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατς, ότι ο στρατός θα ολοκληρώσει το έργο στον θύλακα ώστε να εφαρμοστεί σχέδιο μετανάστευσης. Κατά τη συνάντησή του με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο, ο Σίση επανέλαβε τη σταθερή θέση του Καΐρου κατά του εκτοπισμού του Παλαιστινιακού λαού και κάθε απόπειρα εξάλληψης της Παλαιστινιακής υπόθεσης.
3: Ο καιρός.
4: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανώς κατά τόπους έντονες στις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Τοπικές βροχές και στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας. Ελπίζω να σας βρίσκουμε καλά, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα ή εκεί που βρίσκεστε ακινητοποιημένοι φαντάζομαι, να σας κάνουμε καλή συντροφιά, ενημερωνώντας σας κιόλας για τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία λεπτά, τις τελευταίες ώρες. Και αυτό δεν το λέω τυχαία. Χθες φεύγοντας από εδώ κάποια ώρα έκανα για να πάω από την Αγία Παρασκευή εδώ στην ΕΡΤ στα νότια προάστια λίγο πάνω από τη μία μισή ώρα. Και σκεφτόμουν αυτό το περίφημο κόμβο. Γενικότερα σκεφτόμουν τα μέτρα που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση ότι θα λάβει για να αλαφρώσει λίγο την κατάσταση με το συγκοινωνιακό. Ξέρετε, αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι πάνω σε ένα καράβι. Τι καράβι, μια βάρκα έτσι κάπως μεγάλη και έχει διάφορα βαρύδια απ' έξω που μας κρατάνε στον αφρό. Και αυτός που τη διευθύνει ή μπορεί και όλοι μας να προσπαθούμε να τα πετάξουμε ένα-ένα. Και είναι τόσα πολλά που μέχρι να τα πετάξουμε για κάποιο λόγο ξαναβγαίνουν άλλα. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι για αυτή τη χώρα, για αυτό το καράβι, για αυτή τη βάρκα και γενικότερα για τα πολλά βαρύδια, τα πολλά προβλήματα από το συγκοινωνιακό ξεκινώντας και πηγαίνοντας και στα άλλα. Τα άλλα που είναι τόσα πολλά... Η υπόθεση Μαζονάκη έχει πάρα πολύ ακόμα απότοκο, πάρα πολλές παραμέτρους. Νομίζω ωστόσο ότι αν θέλει κάποιος να σέβεται τον εαυτό του πρέπει να σταματήσει εδώ, γιατί από εδώ και πέρα, ουσιαστικά εδώ και λίγες και κάποια 24 ώρα είναι η δημοσιογραφία της κλειδαρότρυπας, είναι ένα είδος τιμβορυχίας, ένα είδος απόλυτης ασέβειας σε ένα νεκρό άνθρωπο. Το λόγο πράγματι έχει και πρέπει να έχει δικαιοσύνη. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να εξηγηθεί και από πάνω το σκεπτικό της προφυλάκησης για τους δύο γιατρούς και το γεγονός ότι αρχίζουμε τώρα να μαθαίνουμε ξανά και ξανά πώς συμπεριφέρθηκαν στο κρατητήριο, εάν λιποθύμησαν, εάν διαμαρτυρήθηκαν, τι κάνει ο δικός τους δικηγόρος. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι το πράγμα το τραβάμε από παντού και είναι πια τελείως άστοχο, με την διακριτική έννοια του όρου το λέω, όσο πιο διακριτικά μπορώ το άστοχο. Το λόγο λοιπόν έχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει άλλο ψωμί παιδιά, το λέω και στους συναδέλφους και στις ιστοσελίδες και στις εκπομπές. Αν κάποιοι θέλουν να το τραβήξουν ακόμα περισσότερο από τα μαλλιά, είναι πάρα πολύ κρίμα και κρίμα είναι και για όλους εμάς, να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, που ως καταναλωτές, πολίτες καταναλώνουμε και προσπαθούμε να μεταβολήσουμε όλες αυτές τις άχρηστες πλέον πληροφορίες. Καλώς μας ήρθατε, είναι το «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο μας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της Earth, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί τώρα μαζί μας και θα είναι μέχρι τις 6. 5 με 6, είμαι η Ελένα Καραγιάννη, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία της εκπομπής.

Και ο μήνας έχει 16, ο Σεπτέμβρης, ημέρα είναι η Τετάρτη. Απέναντί μου η Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

Απόλυτα φθινοπορεινό το τραγούδι, έτσι και λόγω μουσικής και λόγω ηχοχρώματος και της φωνής της τραγουδίστριας μας παραπέμπει εκεί, στον ουρανό της Αλεξάνδρειας.

0: Πάμε στο πρώτο θέμα της μέρας, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά είναι το θέμα εδώ και λίγες μέρες. Είναι ένα θέμα λίγων ημερών που μόλις το διαβάσαμε μαζί και με άλλα παρόμοια σχετικά με αντιδράσεις από το Ισραήλ για συμμετοχή καλλιτεχνών σε υπέρ των Παλαιστινίων εκδηλώσεις κλπ. Αθρηστικά λοιπόν μας έκανε εντύπωση, γιατί μιλάμε για ένα προϊόν κινηματογραφικής παραγωγής, ένα ντοκιμαντέρ που έλαβε μέρος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Έχει προκαλέσει λοιπόν αυτό το ντοκιμαντέρ σφοδρές αντιδράσεις στο Ισραήλ, επειδή το ντοκιμαντέρ εξετάζει τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα και τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την επιλογή στόχων. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διανομέα κινηματογραφικών ταινιών και του εν λόγω ντοκιμαντέρ, του Νάζα ή Να, δεν ξέρω αν προφέρεται έτσι με Z, θα μας το πει ο ίδιος, τον κύριο Βασίλη Σουραπά. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα, γεια σας.
0: Πώς προφέρεται το ντοκιμαντέρ?
1: Νάζα λέγεται.
0: Νάζα. Είναι ακρονίμιο. Α, ωραία, πείτε μας.
1: Ακριβώς, είναι ακρονίμιο. Και σημαίνει τις παράπλευρες απώλειες που είναι αποδεκτές για κάθε χτύπημα το οποίο έχει κανονιστεί να γίνει. Έτσι, το να πει κανείς 10 Νάζα σημαίνει ότι 10 νεκροί επιπλέον είναι αποδεκτό νούμερο, 30 Νάζα το αντίστοιχο, 200 Νάζα 200 νεκροί.
0: Το παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, κύριε Σουραπά, εσείς το έχετε δει το ντοκιμαντέρ?
1: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε κάνει την προηγούμενη ταινία των δημιουργών. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, την προηγούμενη της ταινία ήταν το «Καμιά άλλη γη».
0: Όχι, για να πω την αλήθεια δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Αυτή η ταινία είχε γίνει από τους δύο σκηνοθέτες, ήταν το «Καμιά άλλη γη».
0: Όχι, για να πω την αλήθεια δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Αυτή η ταινία είχε γίνει από τους δύο σκηνοθέτες,

0: ότι να μείνετε λίγο ακίνητος για να σας ακούσουμε καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Μιλήσατε λοιπόν για τους δύο σκηνοθέτες, τον Αμπραάμ και την Ρέιτσελ, την Σορ. Σωστά.
1: Σωστά. Ναι, η προηγούμενη ταινία λοιπόν είχε φτάσει στα Όσκαρ αφού κέρδισε το Φεστιβάλ του Αερολίνου και τώρα κάναν την επόμενη ταινία, την οποία κάναν μόνο οι δύο Ισραηλινοί σκηνοθέτες, δηλαδή ο Γιουβάλ και η Ρέιτσελ, η οποία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας, συμπεριλήφθηκε στο Φεστιβάλ Τελευταία Στιγμή, δηλαδή ανακοινώθηκε μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα.
0: Να σας, συγγνώμη κύριε Σουραπά, ζητώ και πάλι συγγνώμη. Μήπως να σας καλέσουμε εκ νέου ή ίσως σε κάποιο σταθερό, γιατί σας ακούμε με δυσκολία και φαντάζομαι ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα και στους ακροατές. Να το επιχειρήσουμε.
1: Να πάω σε κάποιο σημείο που ίσως να πιάσουμε καλύτερα και να με πάρετε πάλι.
0: Όσο μιλάτε, σας ακούμε καλά, οπότε ας μείνουμε, ας είμαστε τυχεροί σε αυτό το σημείο.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Ναι, και το περίεργο είναι, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, πρώτον ότι οι δύο σκηνοθέτες είναι Ισραηλινής υπηκότητας και αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει ζητηθεί από τον Υπουργό Πολιτισμού του Ισραήλ να τους αφαιρεθεί η Ισραηλινή υπηκότητα. Θεωρούν ότι είναι προδότες, ότι έκαναν προδοσία κατά του κράτους τους με αυτή την ταινία. Ένα ντοκιμαντέρ που είναι παραγωγής του Guardian στο μεταξύ.
1: Σωστά, η παραγωγή είναι Guardian. Είναι επίσης ο Jim Wilson, είναι ο παραγωγός της ταινίας «Ζώνη ενδιαφέροντος» που κέρδισε το Όσκαρ πριν 10 χρόνια επίσης. Και executive producer είναι ο Jonathan Glazer που είναι ο σκηνοθέτης της «Ζώνης ενδιαφέροντος». Δηλαδή είναι μια ομάδα πρώτης τάξης. Ο Guardian προφανώς έχει κάνει όλη τη δημοσιογραφική έρευνα όπως θα έπρεπε να έχει γίνει. Καταλαβαίνετε τι αρνητικές και νομικές ομάδες υπάρχουν πίσω από αυτό για να φτάσει να βγει μια ταινία τέτοια.
0: Μου κάνει εντύπωση, εγώ απορώ με την τόλμη τους, αντιλαμβάνομαι μέχρι ένα σημείο, δεν αιτιολογώ ούτε δικαιολογώ, αντιλαμβάνομαι την αντίδραση από πλευράς Ισραήλ. Από την άλλη, νομίζω ότι το ντοκιμαντέρ, χωρίς να το έχω δει φυσικά, περιγράφει γεγονότα που και δημοσιογραφικά έχουν διασταυρωθεί. Οπότε από αυτή την άποψη δεν μπορεί κανείς να τους κατηγορήσει ότι διαρρέουν, ας πούμε κάνουν διαρροή fake news ή μιας εικονικής κατάστασης.
1: Ναι, στο ντοκιμαντέρ μιλάνε 24 άνθρωποι, είναι όλοι Ισραηλοί, μέλη του στρατού ή των υπηρεσιών πληροφοριών και καταθέτουν τις εμπειρίες τους. Δηλαδή δεν ακούγεται φωνή κανενός άλλου, είναι όλο στη δικιά τους γλώσσα και μιλούν για το τι κάνανε ή τι κάνανε όσο ήταν στο στρατό.
0: Α, είναι από μαχητόρα αυτοί, προφανώς.
1: Είναι σε διαφορετικά στάτους οι διάφοροι που συμμετέχουν. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά όλοι αυτοί είναι που ερευνούνται τώρα από τον Ισραηλινό στρατό για να δούμε τι έχει γίνει.
0: Κύριε Σουραπά, πείτε μας, σας παρακαλώ, επειδή πραγματικά έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση, τουλάχιστον πείτε μας, επειδή το βραβείο, η ταινία πήρε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, καταχειροκροτήθηκε, σωστά?
1: Ναι, υπήρξε ένα standing ovation, το οποίο ήταν σχεδόν 25 λεπτών. Είναι τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και μετράνε το πόσο διαρκούν τα standing ovation. Έχει γίνει μια καινούργια μόδα. Αυτό θεωρείται το μεγαλύτερο standing ovation που έχει υπάρξει καταγεγραμμένο σε φεστιβάλ, σημαντικό φεστιβάλ μέχρι τώρα.
0: Σοβαρά, μάλιστα.
1: Και βέβαια όλες οι ταινίες που έχουν θέματα τέτοια, όπως και πέρυσι η φωνή της Χίντρα Τζάμπ, ας πούμε, είχε και αυτή αντίστοιχες αντιδράσεις. Δηλαδή πέρα από την ταινία, η οποία είναι πραγματικά διαξιόλογη σε αυτό που κάνει, αυτή η θεματική έχει μεγάλη αποδοχή από το κοινό που παρακολουθεί τα θέματα και δεν έχει άλλο τρόπο να αντιδράσει παρά χειροκροτώντας κάτι που δείχνει το τι συμβαίνει.
0: Να ρωτήσω, μια και είστε διανομεύς, θα τη δούμε την ταινία στην Ελλάδα?
1: Ναι, η ταινία θα βγει στην Ελλάδα. Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο, όμως το άμεσα επόμενο διάστημα θα μάθετε περισσότερα.
0: Α, πάντως αποσπούμε την θετική

0: εισήγηση ότι θα την φέρετε την ταινία στην Ελλάδα. Σε αρκετές κινηματογραφικές αίθουσες, φαντάζομαι. Οπότε, ναι. Και ας κρίνουν μετά οι κινηματογραφόφιλοι, οι ακροατές, οι άνθρωποι που θέλουν να διασταυρώνουν τα γεγονότα για τις μαρτυρίες και ό,τι άλλο αναφέρεται μέσα σε αυτή.
1: Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει, καταλαβαίνει και όσοι τη δουν θα καταλάβουν τα μεριά ενδεχομένως έχει δίκιο ή άδικο σε αυτή την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Σουραπά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Καλό απόγευμα. Επίσης. Γεια σας. Γεια χαρά.

Μιλούσαμε λοιπόν με τον κύριο Βασίλη Σουραπά, το διανομέα κινηματογραφικών ταινιών και εν προκειμένου του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ. Αυτό το ντοκιμαντέρ για τη Γάζα έχει συγκλονίσει τον πλανήτη ολόκληρο, αν παρακολουθείτε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Συνοδεύτηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα 25 λεπτών. Είναι η ταινία, το ντοκιμαντέρ που αναφέρεται λοιπόν σε μαρτυρίες για το αν είχε δοθεί έγκριση για πλήγμα κατά αμάχων, με την εκτίμηση ότι, ας πούμε για παράδειγμα, για να πληγεί ένα μέλος της Χαμάς υπήρχε ο κίνδυνος και η εκτίμηση ότι θα μπορούσαν να σκοτωθούν ως και 500 άμαχοι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι, λίγο πριν τις 5:30 στο απόγευμα της Τετάρτης, στις 16 του Σεπτέμβρη, και χθες και σήμερα μας έχει θυμηθεί λίγο το φθινοποράκι. Εμάς μας αρέσει και κυρίως μας αρέσει που έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Οι μετεωρολόγοι βέβαια προειδοποιούν για και κάποια πιο ακραία φαινόμενα, οπότε έχετε λίγο το νου σας στις περιοχές που βρίσκεστε και μην αγνοείτε τις προειδοποιήσεις. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Σχετικά με το θέμα της πυρκαγιάς στην Γκόνιτσα, νομίζω ότι χθες και δεν πήρε τις διαστάσεις που εγώ θα επιθυμούσα, μας τα έβαλε τα πράγματα σε μια πολύ αληθινή, πραγματική σειρά ο ερευνητής που είχαμε, ο κ. Κωνσταντινίδης, γιατί άκουγα μετά αρκετούς συναδέλφους σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς να έχουν πλανηθεί περίπου το ίδιο όπως και εγώ. Δηλαδή που ξέρετε, κουνούσαμε το δάχτυλο και λέγαμε η πυρκαγιά που δεν σβήνει, που καταστρέφει. Ισχύει, μιλάμε για καμένα δέντρα σε κάθε περίπτωση, αλλά όχι για καμένο δάσος ή για καμένα δάση. Τέλος πάντων, φεύγω από αυτό. Ήτανε πολύ ευχάριστη έκπληξη η επικοινωνιακή προσπάθεια μέσω του email ακροατή. Και φυσικά και θα απαντήσω εκτενέστερα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ναι, τα περισσότερα είναι prima vista. Και για σας που θέλετε να στείλετε στο Viber μηνύματα, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό μεταξύ τους, μας βρίσκετε, φαντάζομαι μας έχετε ήδη βρει, αν είστε και πιο παλιοί ακροατές ή αν είστε καινούργιοι, έτσι γίνεται. Και έχουμε ήδη ένα σωρό μηνύματα, να δω, προλαβαίνω. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα Έλενα, να θυμίσουμε ότι οι σφαγές και η γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από το κράτος Απαρτχάιντ του Ισραήλ συνεχίζονται κανονικά. Ο Μιχάλης, γεια σας λέει κυρία Έλενα και καλό υπόλοιπο εκπομπής. Σε ευχαριστώ πολύ και σένα Μιχάλη. Αν μερικές φορές δεν προλαβαίνω μηνύματα, νιώθω πολύ άσχημα γι' αυτό, δεν ξεχωρίζω κανένα, απλά μπορεί να μου διαφύγει. Ο Άγχελ λέει μόνο το CNN θα είναι που πούλαγε, μόνο το CNN θα είναι που πούλαγε τον πόλεμο στο Ιράκ. Εδώ τουλάχιστον έχουμε ιδεολογία, όχι το γνωστό αναψυκτικό σπόνσορα. Δεν το πιάσα και πολύ, αλλά θα το σκεφτώ. Ο Νίκος, πόσο πιο όμορφη θα ήταν η χώρα. Μα κοινωνικά, αν τα παιδιά μας είχαν εκπαιδευτικούς σαν εσάς. Ευχαριστώ. Αν είχαμε συγγενείς όπως εσείς. Γιατί μου δίνετε τώρα πολύ μεγάλη ευθύνη στους ώμους μου. Όποτε καταφέρω να σας ακούσω, γλυκένει το μέσα μου έστω για λίγο, λέει ο Νίκος. Αν το καταφέρνω αυτό, αγαπητέ Νίκο, πραγματικά, τι να πω, χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι ένα μεγάλο κέρδος για μένα. Πρώτα απ' όλα για μένα. Θανάση μου καλησπέρα, καλησπέρα και στην παρέα λέει, η ειδησιογραφία κατάντησε βάρκα χωρίς πανιά, κρίμα, στιχουργέ μου εσύ ποιητή μου Θανάση με τις ευαισθησίες σου. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα και συνακροατές και σε σένα Γιάννη επίσης. Και ο Εμμανουήλ, υπόθεση Μαζονάκη, καλησπέρα κυρία Έλενα, το λέμε έτσι λέει, ότι έχει καταντήσει αηδία, γιατί εγώ προσπάθησα να το πω άστοχο, να το πω έτσι, να το πω αλλιώς. Δυστυχώς αυτή είναι η λέξη, με το άλφα το στερητικό και το ηδί, δηλαδή το μη ευχάριστο. Πάμε σε τίτλους στο και μισή.
1: Earth News Radio

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από ανατροπή Νταλίγκας εξαιτίας σύγκρουσης με γιοταχή στη σύραγγα Έθρα της Κακιάς Κάλλας με κατεύθυνση προς Πάτρα. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε και υποστήριξε ότι ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η έρευνα συνεχίζεται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα αύριο. Έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμο Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Η αγάπη είναι ένα επαναστατημένο πουλί. Αυτός είναι ο κυριολεκτικός τίτλος, η άρια από το Habanera Carmen. Νομίζω 16 Σεπτεμβρίου έχει ταυτιστεί η ημερομηνία μόνο με ένα όνομα.

Με την απόλυτη πριμαντόνα, την υπέροχη, δεν ξέρω, το υπέροχη είναι, νομίζω δεν αγγίζει το όριο της θεϊκής φωνής της, γι' αυτό και έχει το προσωνύμιο La Divina.

Έτσι που λέτε. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το αποφύγω. Κάθε χρονιά νιώθω ευλογημένη που μπορώ να μοιραστώ μαζί σας ένα τόσο δα κομμάτι από την Μαρία Κάλλας, από την Τιβίνα. Ήτανε 16 Σεπτεμβρίου του 1977. Έφυγε μόνη της από έμφραγμα του μυοκαρδίου στο Παρίσι. Μια μοναχική τελικά ψυχή, παρά το πόσο πολύ ευλογημένη, πρικισμένη και ακόμα πιο πολύ ήταν από το ίδιο, από την ίδια τη φύση. Γιατί νομίζω πως έχει πια γραφτεί και είναι γνωστό ότι οι φωνητικές της χορδές και ο Λάρι Γκάστης είχαν μια τέτοια κατασκευή που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει, οπότε πέρα από τις σπουδές και την μετέπειτα πορεία μπορούσε να βασιστεί λοιπόν εκεί στο θεϊκό της, στη θεϊκή της φωνή. Και αυτό που δεν ήξερα είναι ότι η σταδιοδρομία της Μαρία Κάλλας συνέπεσε με την ανάπτυξη των τεχνολογιών καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου μετά το 1940. Οπότε η μονοδός κατέστη μία εκ των πρώτων τραγουδιστών των οποίων η φωνή διαδόθηκε μαζικά μέσω ηχογραφήσεων. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα υπέροχα διαμάντια να μας συντροφεύουν. Είτε αρέσει σε κάποιον η όπερα είτε όχι. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ, βρε παιδί μου, δεν μπορώ, με κουράζει η όπερα, δεν την καταλαβαίνω, ή ξέρω εγώ, μου φαίνεται πολύ βαρύ για μένα. Αλλά όταν διαλέγεις, όταν μοιράζεσαι, όταν έχεις ανοιχτά αυτιά, ορίζοντες γενικά, όλο και κάποιο κέρδος θα λάβεις. Αυτά λοιπόν για τη Μαρία Άννα και κοιλία Σοφία Καλογεροπούλου, που γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 23 στη Νέα Υόρκη και πέθανε μια μέρα σαν και αυτή το 1977, όπως είπαμε, στο Παρίσι. Και πάλι γεια σας και πάλι καλησπέρα σας. Πώς να το γυρίσουμε τώρα? Το γυρίσαμε όμως, νομίζω, μια χαρά. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Μαζί της βλέπω δίπλα και άλλα παιδιά και άλλους συναδέλφους, αλλά λέω αυτό που βλέπω και ορίζει την κονσόλα του ήχου αυτή τη στιγμή. Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη και όλοι εσείς. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Τα μηνύματα τα βλέπω ήδη και σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων, κάποια είναι υπερβολικά και κανονικά δεν πρέπει να τα μεταφέρω, αλλά επειδή εσείς έχετε δώσει ψυχούλα σε αυτό, να ευχαριστήσω τον Αντώνη, τον Μιχάλη και συνεχίζουμε. Το Δημήτρη, το Μάρκο,

πολύ πολύ τελευταίες ειδήσεις έτσι σε τίτλους. Η Ρωσία επιβεβαίωσε τη ρήψη φωτοβολίδων σε ελικόπτερο της Δανίας. Στη Χαλκίδα συνελήφθη σε κρυσφύγετο 37χρονος καταζητούμενος από τις σουηδικές αρχές. Στην Ψέριμο ταχύπλοο αποβίβασε 13 μετανάστες. Από ό,τι καταλαβαίνω ευτυχώς ζωντανούς. Είχαν πληρώσει, παιδιά, ο καθένας από τους 13 7.500 ευρώ. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει τους γιατρούς του Γιώργου Μαζονάκη και λέει πως δεν δώσαμε ποτέ άδεια για τα μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης. Στη Βουλή για τη συζήτηση, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση γίνεται χαμός. Ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο είπε στον κύριο Ανδρουλάκη μην μπλέκετε τα εθνικά θέματα με την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση.

0: Στη Βρετανία όλα τα υπουργεία επικαιροποιούν τα σχέδια πολέμου, ενώ, ακούστε τώρα εδώ θα σταθούμε, η Γερμανία προετοιμάζει νοσοκομεία, λέει το Bloomberg, νοσοκομεία καταφύγια για έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία. Εμείς τυχαία, όχι με αφορμή αυτό το δημοσίευμα που άλλωστε είναι πολύ πολύ καινούριο, αλλά με αφορμή άλλα πολύ σημαντικά και σοβαρά δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου και σενάρια περί παρέτησης του κυρίου Μέρτς, είπαμε να συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Δημητρίου. Ο κύριος Δημητρίου είναι επί πολλά χρόνια πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας και μας ενδιαφέρει πολύ και η μεταφορά της άποψης και της εκτίμησής του και του όλου κλίματος. Γεια σας κύριε Δημητρίου, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τη Γερμανία, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, ας πούμε καλά. Καλά βέβαια, ναι. Πολιτικά η χώρα δεν είναι καλά και το τελευταίο διάστημα η κατάσταση μάλλον χειροτερεύει.
0: Εκεί θέλω να σας πάω, ξέρω ότι παρακολουθείτε χρόνια τα πράγματα και από προσωπική σας βέβαια, από προσωπικό ενδιαφέρον και από τη θέση σας ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και είναι πολλοί οι Έλληνες στη Γερμανία, οι συμπατριώτες μας, οι ομογενείς και απόδημοι και φυσικά επειδή είστε και ένας άνθρωπος που μπορείτε να μας μεταφέρετε απευθείας το κλίμα. Πράγματι λοιπόν εξέπληξε δυσάρεστα την υπόλοιπη Ευρώπη και την Ελλάδα η άνοδος του κόμματος AfD, ο τρόπος με τον οποίο επελέγει να είναι στην κορυφή μετά την ψηφοφορία. Ήθελα να μας ενημερώσετε λίγο πώς αντιδράει η κοινή γνώμη στην επόμενη μέρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τους πολιτικούς. Ο κύριος Μέρτς και το Συντηρητικό Κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών κυρίως και κατά δεύτερον οι συγκυβερνούντες σοσιαλδημοκράτες είναι σε κατάσταση πανικού μετά και τις τελευταίες εκλογές πριν δύο εβδομάδες, όπου το AfD, το ακροδεξιό κόμμα, ήταν πρώτο με μεγάλη διαφορά και έχει πολλές πίδες στο προσεχές διάστημα να έχει και τον πρώτο πρωθυπουργό σε ομόσπονδο κρατήδιο στη Γερμανία. Και η κοινή γνώμη είναι, θα έλεγα, μοιρασμένη. Το μεγαλύτερο μέρος έχει ξεσηκωθεί, είναι εναντίον, γίνονται διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις καθημερινά και κάθε Σαββατοκύριακο εναντίον της ανόδου. Υπάρχουν γνώμες και απόψεις αν πρέπει να απαγορευτεί το κόμμα. Βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο και συνταγματικά. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν θα είναι εφικτό και μπορεί να δημιουργήσει το αντίθετο αποτέλεσμα. Και υπάρχουν βέβαια και αυτοί οι οποίοι είναι οι ψηφοφόροι του κόμματος.
0: Ασφαλώς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα έφτανε σε αυτή τη θέση. Ναι, ναι.
1: Το στηρίζουν κυρίως στην πρώην Ανατολική Γερμανία, εκεί έχει τεράστια δύναμη, και κατά δεύτερον στην υπόλοιπη πρώην Δυτική Γερμανία. Και το κόμμα αυτό ξεκίνησε με την κρίση του ευρώ και των χωρών του, όπως η χώρα μας, αν θυμάστε, τότε το 2010-2012, αλλάξαν πολλές φορές η ηγεσία, διώξανε αυτούς που το ιδρύσανε και αυτοί που είναι τώρα έχουν προσφύσει πολλά ακροδεξιά στοιχεία, πρέπει να πούμε, γιατί το είναι και σε πολλά ομόσπονδα κρατήδια υπό παρακολούθηση. Βέβαια αυτοί που το ψηφίζουν δεν είναι όλοι ακροδεξιοί, έχει ένα πυρήνα εθνικιστικό, αλλά αυτοί που περισσότερο που το ψηφίζουν και ως ψήφο διαμαρτυρίας στην πολιτική στη Γερμανία όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, που δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στα δεδομένα που χρειάζεται η χώρα. Mm-hmm. Και η προηγούμενη κυβέρνηση με καγκελάριο τον σοσιαλδημοκράτη Σόλτς, η οποία μετά από 3-3,5 χρόνια διαλύθηκε μετά από τσακωμούς, ασυνεννοησία κτλ. Και η τωρινή υπό τον Συντηρητικό Χριστιανοδημοκράτη Μέρτς, ο οποίος υποσχέθηκε τα πάντα πριν τις εκλογές, κατηγορώντας τον προκάτοχό του ότι δεν μπορεί, είναι ανίκανος και ένα σωρό. Και δυστυχώς έκανε ή τίποτα ή τα αντίθετα ακριβώς από αυτά που υποσχέθηκε. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να αντιδράει, να έχει αγαναχτήσει και να ψηφίζει από αντίδραση πάρα πολύ. τους ακροδεξιούς, θεωρώντας ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να πάει άλλο έτσι. Και αυτό δημιουργεί ανασφάλεια, αγωνία στον κόσμο. Έχουμε παράλληλα τον πληθωρισμό που τρέχει όχι μόνο στη χώρα μας και εδώ. Και οι τιμές, να σας πω ότι προηγουμένως τα καύσιμα π.χ. το δίζελ για αυτοκίνητα έχει φτάσει κοντά στα 2,60 το λίτρο. Δεν υπάρχει καμία επιδότηση εδώ πέρα. Τώρα πάνω στον πανικό σκέφτονται, σήμερα βγάλανε κάποιες επιτροπές και προσπαθούν να δουν πώς μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα έχουν ξεφύγει τελείως και έχουμε τις εκλογές σε δύο ομόσπονδα κρατήδια την Κυριακή. Και εκεί θα είναι βαρόμετρο για τον Χρυσάνο Δημοκράτη και για τον
0: Καγκελάριο. Και για τον Καγκελάριο. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν πολλές εφημερίδες, τουλάχιστον έχουν πέσει στην υποψία, στην κατοχή μας και υπόψη μας, ότι ο Καγκελάριος Μέρτς μπορεί να θέσει τον εαυτό του σε ψήφο εμπιστοσύνης, να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για την ηγεσία του Τσεντεού. Τι λένε τα μέσα γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν αυτό συνήθως γίνεται σε συνέδριο. Προς το παρόν βέβαια ακύρωσε την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Έθνη που ήταν τις επόμενες στον ΟΗΕ, τις επόμενες μέρες του Σαββατοκύριακο εν ώψη των εκλογών, που σημαίνει ότι η κατάσταση είναι δραματική, η πολιτική κατάσταση, ειδικά η θέση του. Επίσης είχαμε σήμερα την δήλωση στήριξης με υπογραφές από τους 8 από τους 16 πρωθυπουργούς των κρατηδίων, οι οποίοι ανήκουν στο Χρήσανο Δημοκρατικό Κόμμα, είναι ομοδιάτης δηλαδή, και αυτό είναι πρωτοφανές γεγονός. Για να φτάσουν οι 8 πρωθυπουργοί που ανήκουν στο ίδιο κόμμα να υπογράφουν δήλωση στήριξης στον Καγκελάριο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, και φυσικά αυτό δεν λέει τίποτα για τις εξελίξεις. Αυτό απλώς λέει ότι η κατάσταση είναι για τον κύριο Μέρτς πολύ πολύ πολύ δύσκολη. Θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα, γιατί μπορεί σε ένα από τα δύο κρατήδια να μην μπει καν στη Βουλή με 5%, είναι στο 7% σε δημοσκοπήσεις, 5 χρειάζεται για να μπει. Στο άλλο, το Βερολίνο, όπου ο δήμαρχος είναι και θέση σαν πρωθυπουργού κρατηδίου, είναι τώρα χριστιανοδημοκράτης του Μέρτς, θα χάσει από ό,τι φαίνεται και δεν θα είναι μετά δήμαρχος, παύλα πρωθυπουργός κρατηδίου, μάλλον θα είναι ο σοσιαλδημοκράτης ή πράσινος, και καταλαβαίνετε ότι αυτό φέρνει σε δύσκολη θέση. Επίσης να πούμε ότι στους προεκλογικούς αγώνες των κρατηδίων και του προηγούμενες και αυτές δεν έχει εμφανιστεί πολύ ο κύριος Μέρτς, δεν τον θέλουν να εμφανίζεται γιατί η δημοτικότητα του έχει φτάσει στον αδύρ και προτιμούν να είναι μόνοι τους ή να έχουν συναδέλφους πρωθυπουργούς ομοδιάτες από άλλα κρατήδια για στήριξη παρά τον Μέρτς, γιατί ο Μέρτς αυτή τη στιγμή διώχνει ψηφοφόρους αντί να φέρει.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Και καταλαβαίνετε, όλο αυτό το μείγμα θα δείξει το βράδυ των εκλογών και τις επόμενες μέρες πώς θα είναι τα αποτελέσματα και αν μετά θα βγουν φωνές που θα λένε αν θα πρέπει να παραιτηθεί για να υπάρξει άλλος αντικαταστάτης. Δύο είναι οι κυρίως αυτοί που θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν: ο σημερινός πρωθυπουργός της Βαυαρίας ή ο σημερινός πρωθυπουργός της Βόρειας Ρουμανίας Βεσφαλίας. Αν γίνει αυτό, θα δείξει. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι θα φανεί επίσης και αν θα μπορέσει να συνεχίσει να κυβερνάει. Γιατί αν μετά τις εκλογές, που μπορεί τα αποτελέσματα να είναι πολύ άσχημα, αρχίσουν πάλι οι γκρίνιες και ξεσηκωθούν και δεν μπορούν να περάσουν νομοσχέδια, γιατί και οι ίδιοι οι δικοί του βουλευτές δεν θα θέλουν να τον ακολουθήσουν, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα του δημιουργήσει μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και ίσως, αλλά αυτά βέβαια είναι σενάρια.
0: Σενάρια, αλλά περιμένουμε τις εκλογές
1: Κυριακής. Αλλά όταν ένας καγκελάριος είναι τόσο αδύναμος σε μια τόσο δύσκολη θέση, δεν φταίει για όλα ο ίδιος. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Παραδοσιακά πάντως πηγαίνει είτε για παραίτηση είτε για απόσυρση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Κύριε Δημητρίου,
1: το πιο πιθανό θα είναι παραίτηση, γιατί το άλλο θα ήταν ακόμα χειρότερο.
0: Μάλιστα, κύριε Δημητρίου. Πληρέστερη ανταπόκριση δεν θα μπορούσατε να μας δώσετε. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Και στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς και σε εσάς και σε όλες τις ελληνικές κοινότητες.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Σκούρα τα πράγματα στη Γερμανία.

0: σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό.
1: Καλησπέρα Ελένα, μου λέει η Ελένη, συνονόματι. Η Γερμανία χωρίς επιδοτήσεις και τετραπλάσιους μισθούς στη Γερμανία και η βενζίνη έφτασε 2,60. Και στη Ρόδο με επιδοτήσεις η βενζίνη έχει φτάσει από 2,29 ως 2,51 ευρώ. Καλή συνέχεια, λέει, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ελένη, χαμογελώ για τα θαυμαστικά σου και για την σύγκριση.

Ο Γαβριήλ μου ανοίγει ιστορίες, έχει και την επιστημονική ιδιότητα και με κάνει να το προσέξω ιδιαίτερα το μήνυμά του. Λέει: σε εκτιμώ και σε ακούω κάθε μέρα, αλλά ο παραπλανημένος είναι ο επιστήμονας, ο ερευνητής που μίλησε για το δάσος. Η καταστροφή είναι ανεπανόρθωτη για τα επόμενα 50 χρόνια. Μου ανοίγεις ιστορίες και πολύ καλά κάνεις, αγαπητέ Γαβρίλ. Το παίρνω με πολύ σοβαρότητα το μήνυμα, με το σκοπό να επανέλθω κάνοντας κι άλλο ρεπορτάζ. Κάποιες μέρες η αγάπη

Ο Γαβρίλη υπογράφει ως υπεύθυνος λατομείου Μαρμάρου Καβάλας, μεταλλιολόγος, μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Γιατί δεν βγήκε, λέει, τότε ο ερευνητής να μας καθησυχάσει. Ζούμε αποτύχει και έχουμε άγνοια κινδύνου, ειδικά στη χώρα μας. Και πάρα πολλά στοιχεία, τα κρατώ όλα λοιπόν, αναφέρεσαι στην Πεύκη, εννοώ στη Μαύρη Πεύκη, τη Χαλέπιο, στον Κοπέρνικο, στη Δαδιά, από το Σουφλί μέχρι την Αλεξανδρούπολη τότε. Οπότε ναι, τώρα καλά κάνεις και μου ανοίγεις δουλειές όμως, γιατί μπορεί να είναι και έτσι. Ξέρεις, πραγματικά έχω προβληματιστεί και εγώ και μου φαίνεται ότι θα πάρω ένα αεροπλάνο, ένα ελικόπτερο να πάω να κάνω αυτοψία, ένα κάτι. Λοιπόν, Αντώνη καλησπέρα, Μιχάλη και πάλι καλησπέρα, Κώστα καλησπέρα, λέει ο Κώστας. Εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, Ελενάκη, με την κυβέρνηση και ιδιαίτερα με το Μάκη που μικρός είχε. Έλα τώρα, αυτό είναι παλιά ιστορία, δεν χρειάζεται να το λέμε πάλι και πάλι. Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι άνθρωποι, πώς να το πω τώρα, μετασχηματίζονται, πάνε προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, δεν έχει σημασία, αλλά αλλάζουν.

λέω να κλείσω με την πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία εξετάζει, λέει, μια νέα ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Καναδά. Προτίθεται λοιπόν να ανακοινώσει ότι θέλει να ανοίξει το δρόμο ώστε η χώρα, ο Καναδάς δηλαδή, να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας λέει κάτι? Όπα η Ούρσουλα, ε? Αυτό ήταν. Για τώρα τελειώσαμε, τελειώνουμε, είμαστε και στο 57, οπότε λέω να σας αφήσω με κάτι πολύ πολύ τρυφερό, αυτό εδώ. Ζωντανή ηχογράφηση από το Λυκαβιτό.

Παρακολουθήστε παρακαλώ το πώς συνοδεύει το κοινό. Και εγώ σταματώ. Φιλιά πολλά, ακολουθεί το απολύτως σχετικό μετά το δελτίο ειδήσεων.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στο απόψινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι και στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, πίσω στο 1937. Εκεί γεννιέται ο Μάνος Λοΐζος, παιδί Κυπρίων μεταναστών, σε μια πόλη γεμάτη φως. Τα σοκάκια της Αλεξάνδρειας αντιχούν αραβικούς ρυθμούς, κλασικά βιολιά και λαϊκά τραγούδια. Ο μικρός Μάνος ρουφάει αυτούς τους ήχους, σας φουγκάρει και πιάνει νωρίς την κιθάρα. Αυτή η πολυπολιτισμική άβρα θα χαράξει για πάντα τη μουσική του ευαισθησία. Το 1955 μαζεύει τα πράγματά του, αποχαιρετά τους δικούς του και ταξιδεύει προς την Αθήνα.

Έρχεται λοιπόν στην Αθήνα ο Μάνος Νοΐζος για να σπουδάσει φαρμακευτική, αλλά και το μικρόβιο της τέχνης νικάει αμέσως. Η πρωτεύουσα βράζει, εκείνος χάνεται μέσα στις γειτονιές της με μια κιθάρα στον ώμο, ψάχνει τα πατήματά του, γνωρίζει κόσμο και συνδέεται με τις παρέες των φοιτητών. Η Αλεξάνδρεια μένει πίσω σαν μια γλυκιά ανάμνηση, αλλά η νοσταλγία της το συντροφεύει. Το ταξίδι ενός από τους μεγαλύτερους μελωδούς μας μόλις όμως έχει αρχίσει. Αρχές της δεκαετίας του 60 και το κλίμα στην Αθήνα ιδιαίτερα θερμό, ο Λοΐζος παρατάει οριστικά τις σπουδές του και βουτάει με τα μούτρα στη μουσική. Οργανώνεται στην νεολαία Λαμπράκη και βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Η κιθάρα του γίνεται η φωνή της παρέας στις διαμαρτυρίες αλλά και στις μπουά της πλάκας. Το 1962 λοιπόν κάνει το πρώτο του μεγάλο βήμα στη δισκογραφία με αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το τραγούδι του δρόμου. Στίχοι ήταν του Φεδερίκου Γκαρθία Λόρκα, σε απόδοση Φόντα Λάδη και ερμηνεία από τον Γιώργο Μούτσιο. Η μελωδία είναι τόσο απλή, τόσο αληθινή, που οι φοιτητές την κάνουν αμέσως σύνθημα. Ο νεαρός συνθέτης συστήνεται λοιπόν στο κοινό, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά με ένα σπάνιο ήθος. Και έτσι δείχνει από νωρίς πως δεν τον νοιάζει η εμπορική επιτυχία, αλλά η ουσιαστική επικοινωνία. Κάθε νότα που γράφει κουβαλάει με βαθιά ανθρωπιά, αλλά και ένα αυθεντικό τσαμπουκά, θα λέγαμε. Το ελληνικό τραγούδι υποδέχεται λοιπόν ένα δημιουργό που θα αφήσει εποχή. Η πορεία του ξεκινάει με το πιο καθαρό και αγνό τρόπο.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Σε εκείνα τα πρώτα λοιπόν βήματα βρίσκει στήριγμα στους μεγάλους δημιουργούς. Ο Μίκης Θοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης διαβλέπουν αμέσως το σπάνιο ταλέντο του Λουίζου. Όμως ο Μάνος δεν προσπαθεί να μιμηθεί κανέναν από τους δύο δασκάλους του τραγουδιού. Φτιάχνει το δικό του ήχο. Έναν ζεστό ήχο, χαμηλόφωνο και βαθιά συναισθηματικό. Γίνεται βασικό μέλος στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής και πειραματίζεται διαρκώς. Τα βράδια στις μπουάτ ο κόσμος στριμώχνεται για να ακούσει τις νέες του μελωδίες. Οι παρέες του είναι ποιητές, εργάτες, άνθρωποι του μόχθου που ψάχνουν μια χαραμάδα ελπίδας. Ο Μάνος τους κοιτάει στα μάτια και γράφει τραγούδια που μιλούν για τις δικές τους αγωνίες. Η παρουσία του στο πάλκο είναι πάντα σεμνή, σχεδόν τρομπαλή, χωρίς ίχνος βεντετισμού. Όμως όταν ακουμπά τα δάχτυλα στις χορδές, η ατμόσφαιρα αλλάζει αμέσως. Η μελωδική του φαντασία αρχίζει να ανθίζει και να κατακτά τις καρδιές του κόσμου. Ένας νέος μεγάλος μελωδός γεννιέται μέσα στην καρδιά της Αθήνας.

Απρίλιος λοιπόν του 1967 και η χώρα μπαίνει στο γύψο της δικτατορίας. Για έναν άνθρωπο σαν τον Μάνου, η κατάσταση αυτή είναι μια καθημερινή ασφυξία. Η λογοκρισία κόβει τα τραγούδια του και οι αρχές τον παρακολουθούν σε κάθε βήμα. Συλλαμβάνεται, ανακρίνεται και τελικά αναγκάζεται να φύγει για λίγο στο Λονδίνο. Εκεί ακούει τις νέες ροκ μουσικές, γνωρίζει άλλους εξόριστους και παίρνει ανάσες ελευθερίας. Η καρδιά και ο νους του όμως παραμένουν πίσω στην εγκλωβισμένη Ελλάδα. Επιστρέφει γρήγορα στην Αθήνα, αποφασισμένος να μη σοπάσει παρά τον κίνδυνο. Το σπίτι του μετατρέπεται σε καταφύγιο για φίλους, καλλιτέχνες και παράνομους πυρήνες. Γράφει μουσική κρυφά με την ελπίδα να βρεθεί τρόπος να φτάσει στον κόσμο. Η Χούντα προσπαθεί να επιβάλλει τη σιωπή, αλλά ο Μάνος απαντά με μελωδίες. Η τρυφερή του στάση ατσαλώνεται μέσα από τις δυσκολίες και τις διώξεις. Ετοιμάζει τις πρώτες του μεγάλες δισκογραφικές καταθέσεις μέσα στο σκοτάδι. Το 68 λοιπόν, μέσα στη βαριά ατμόσφαιρα της επταετίας, κυκλοφορεί ο σταθμός που ακούσαμε πριν. Είναι ο πρώτος του προσωπικός δίσκος σε στίχους του σπουδαίου Λευτέρη Παπαδόπουλου. Εκεί συναντάμε και τραγούδια σταθμούς, όπως «Το παλιό ρολόι». Ο Γιώργος Νταλάρας έκανε την πρώτη του μεγάλη εμβληματική εμφάνιση στη δισκογραφία. Μαζί όμως τραγουδούν και ο Γιάννης Καλατζής που θα ακούσουμε τώρα, αλλά και η Λίτσα Διαμάντη, δίνοντας το καλύτερό του σε αυτό.

Η χημεία του λοιπόν με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο αποδεικνύεται ακαταμάχητη. Ο Λευτέρης φέρνει τον αιχμηρό βιωματικό στίχο της γειτονιάς και ο Μάνος Λοΐζος τις μελωδίες. Έτσι λοιπόν το 1970 έρχεται ένας δίσκος που σημαδεύει πραγματικά τα καλοκαίρια. Οι θαλασσογραφίες. Τζαμάικα, έχω ένα καφενέ που θα ακούσουμε τώρα, η Γοργόνα, τραγούδια που έγιναν δηλαδή αμέσως κλασικά. Ο Γιάννης Καλατζής ερμηνεύει με αυτή την ατόφια λαϊκή δωρικότητα που τον ακούσαμε και που τον χαρακτήριζε. Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας βάζουν τις δικές τους πινελιές, συγγνώμη, στο δίσκο. Οι θαλασσογραφίες λειτουργούν σαν μια ανάσα δροσιάς και ελευθερίας μέσα στη Χούντα. Κρύβουν έτσι μια γλυκιά μελαγχολία, όπως θα ακούσετε, αλλά ταυτόχρονα ξεχυλίζουν από φως και ελπίδα. Ο Μάνος παίρνει παραδοσιακούς ρυθμούς και τους μεταμορφώνει με ένα εντελώς φρέσκο τρόπο και όλη η Ελλάδα τραγουδάει τους στίχους, βρίσκοντας παρηγοριές της νότας του.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας για το Μάνο Λοΐζο. Το 71 λοιπόν ο σκηνοθέτης Αλέξης Δαμιανός γυρίζει την ταινία «Ευδοκία». Ψάχνει μια μουσική που να εκφράζει την απόλυτη ελληνική λεβεντιά και την απόγνωση. Έτσι απευθύνεται στον Μάνο και εκείνος συλλαμβάνει την ουσία χωρίς να χρησιμοποιήσει ούτε μία λέξη. Έτσι γεννιέται το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, ένα οργανικό κομμάτι που έγραψε ιστορία, με το κοφτό μοναδικό ήχο από το Τζουρά του Θανάση Πολυκοανδριώτη και τα βαριά παλαμάκια. Το κομμάτι αποτυπώνει τον εσωτερικό ρυθμό της ψυχής, την περηφάνεια και το πεπρωμένο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην νιώθει ανατριχύλα κάθε φορά που το ακούει. Ξεπέρασε λοιπόν τα όρια της ταινίας, βγήκε στους δρόμους και έγινε ένας διαχρονικός ύμνος. Ο Λοΐζος αποδεικνύει τη συνθετική του ιδιοφία, φτιάχνοντας ένα αριστούργημα με ελάχιστα υλικά. Ο Δαμιανός βρήκε στο πρόσωπό του Μάνου τον απόλυτο μουσικό του εκφραστή. Το ζεϊμπέκικο αυτό παραμένει μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της τέχνης μας.

Συνεχίζοντας τη δημιουργική του πορεία, ο Μάνος Λοΐζος το 1972 κυκλοφορεί το «Νάχαμε την Άχαμε». Για άλλη μια φορά οι στίχοι ανήκουν στο κορυφαίο Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Γιάννης Καλατζής μοιράζονται τα τραγούδια με μοναδικό τρόπο, κομμάτια όπως «Ήταν ένας γέρος», «Ο Παντελής» και «Ο Κουταλιανός», συγγνώμη, αγγίζουν ευαίσθητες χορδές. Ο Μάνος στρέφει το φακό του στους αφανείς ήρωες, στους άνθρωπους της διπλανής πόρτας που λέμε, σε αυτούς που παλεύουν με τη φτώχεια και την αδικία, αλλά δεν χάνουν την αξιοπρέπειά τους. Η μουσική του είναι γεμάτη ζεστασιά, ακόμα και όταν οι στίχοι περιγράφουν δύσκολες αλήθειες. Δεν υπάρχει ίχνος λαϊκισμού στη γραφή του, παρά μόνο βαθύ σεβασμός στον ακροατή.

Η συνάντησή του με το ποιητή τώρα Γιάννη Ρίτσο φέρνει το 19 Ροδόσταγμα. Ο Μάνος πλησιάζει την ποίηση του Ρίτσου με μεγάλη συστολή, σχεδόν με δέος. Καταφέρνει όμως να ντύσει τους στίχους με μελωδίες που δεν τους βαρύνουν καθόλου. Η Μαρία Φαραντούρη δίνει στα τραγούδια μια τραγική, δωρική και επιβλητική διάσταση. Ο δίσκος είναι ένας χαμηλόφωνος στοχασμός πάνω στον ανθρώπινο πόνο και τον αγώνα. Εδώ ο Λοΐζος δείχνει μια άλλη πτυχή του, πιο εσωτερική και βαθιά έντεχνη. Ξεφεύγει από τις λαϊκές φόρμες και φανερώνει τις κλασικές μουσικές του καταβολές. Οι νότες του αγκαλιάζουν το ποιητικό λόγο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρη απόλυτης ανάτασης. Παρά τα εμπόδια της λογοκρισίας, η δουλειά αυτή καταφέρνει να βρει το δρόμο της. Αποτελεί μια ουσιαστική πράξη αντίστασης απέναντι στην πνευματική φτώχεια της εποχής. Ο ίδιος ο Ρίτσος ενθουσιάζεται από τον τρόπο που ο Μάνος αισθάνθηκε την ποίησή του. Εμείς θα ακούσουμε από αυτό την πιο όμορφη θάλασσα.

Νοέμβριος του 1973. Το Πολυτεχνείο ξεσηκώνεται και ο Μάνος είναι εκεί. Βρίσκεται ανάμεσα στους φοιτητές, παρακολουθεί τα γεγονότα και αναπνέει τον ίδιο αέρα. Η κιθάρα του συντροφεύει τις αγωνίες τους και η καρδιά του χτυπά στον ίδιο ρυθμό. Αμέσως μετά την πτώση της Χούντας το 1974 κυκλοφορούν τα τραγούδια του δρόμου. Είναι μια συγκεντρωτική έκδοση από αγωνιστικά κομμάτια, που γράφτηκαν στα χρόνια της σιωπής. Έτσι λοιπόν το ακορντεόν που θα ακούσουμε τώρα σε στίχους Γιάννη Νεγρεπόντι γίνεται ο απόλυτος ύμνος της γενιάς εκείνης. Ο ίδιος ο Μάνος τραγουδάει το κομμάτι με μια φωνή γεμάτη παιδική αθωότητα και πείσμα.

Το 1976 ο Μάνος συνεργάζεται με το ποιητή Φόντα Λάδη στα τραγούδια μας. Είναι ένας δίσκος αμυγός πολιτικός αφιερωμένος στην εργατική τάξη και τους αγώνες της. Ο Γιώργος Νταλάρας δίνει πύρινες ερμηνείες γεμάτες ένταση, παλμό και συνέστημα. Θα ακούσουμε από αυτό το «Λιώνουν τα νιάτα μας». Εδώ ο Λοΐζος αποφεύγει τα εύκολα συνθήματα και γράφει μουσική γεμάτη από αληθινή ανθρωπιά. Δίνει αξιοπρέπεια στο καθημερινό μόχθο του εργάτη και στην αγωνία του για το μεροκάματο. Τα κομμάτια ακούγονται στις διαδηλώσεις, στα εργοστάσια, στα συνδικάτα και στους δρόμους. Ο Μάνος αποδεικνύει ότι η πολιτική θέση στην τέχνη δεν μειώνει στο ελάχιστο την αισθητική. Η ομορφιά της μελωδίας του κάνει το μήνυμα των στίχων ακόμα πιο δυνατό και πολύ πιο βαθύ. Ο Φόντας Λάδης επίσης προσφέρει ένα στίχο κοφτερό, ρεαλιστικό και απόλυτα επίκαιρο.

σχέση του Μάνου τώρα με την Χάρης Αλεξίου επίσης ήταν κάτι παραπάνω από επαγγελματική. Μια βαθιά φιλία βασισμένη στην αμοιβαία εκτίμηση και την αγάπη για το τραγούδι. Έτσι το 1979 κυκλοφορούν τα τραγούδια της Χαρούλας σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη και του Πυθαγόρα. Δημιουργούν έναν από τους πιο εμπορικούς και αγαπημένους δίσκους της ελληνικής ιστορίας. Τραγούδια όπως «Ο Φαντάρος», «Όλα οδηγούν σε σένα», «Τέλει τέλει», ξεσηκώνουν ολόκληρη τη χώρα. Ο Ρασούλης φέρνει έναν αέρα ανανεωτικό, γεμάτο χιούμορ, ηρωνία και λαϊκή σοφία. Και ο Μάνος αγκαλιάζει αυτούς τους στίχους και μελωδίες. Με μελωδίες εξωστρεφείς, γεμάτες ρυθμό και ζωή. Και βέβαια η Αλεξίου απογειώνει κάθε στίχο, κάνοντας μικρούς και μεγάλους να τραγουδούν μαζί της.

1980 ο Μάνος Λοΐζος παρουσιάζει το τελευταίο του δίσκο «Για μια μέρα ζωής», μια δουλειά βαθιά προσωπική εσωτερική, τον μυρί για τα δεδομένα της εποχής. Εδώ χρησιμοποιεί ηλεκτρικούς ήχους, synthesizer, πειραματικές ενορχιστρωτικές ιδέες, γράφει ο ίδιος τους στίχους στα περισσότερα κομμάτια, καταθέτοντας την ψυχή του. Τραγούδια όπως «Οι σιγές και αν είμαι ροκ» που θα ακούσουμε τώρα, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου δίνουν συγκλονιστικές εσωτερικές ερμηνείες. Ο Μάνος μιλά για την υπαρξιακή αγωνία, τη μοναξιά αλλά και την ακατάβλητη δίψαγε ζωή. Και βλέπουμε εδώ ένα συνθέτη που επαναπροσδιορίζει τελώς τη σχέση του με τη μουσική. Δηλαδή, αφήνει πίσω τις ευκολίες του παρελθόντος και βουτά σε αχαρτογράφητα δημιουργικά νερά.

0: σε.
1: Φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι πως όση ώρα και αν μένουμε στον αέρα, όσες εκπομπές και αν αφιερώσουμε, ο χρόνος δεν φτάνει ποτέ να χωρέσει το μέγεθος και την προσφορά του Μάνου Λουίζου. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας τόσες ιστορίες, τόσες μελωδίες και τόσες αναμνήσεις που περιμένουν να ξανακουστούν. Η ουσία όμως του Μάνου δεν βρίσκεται στα πολλά λόγια, αλλά στη ζεστή ανάσα που αφήνουν τα τραγούδια του κάθε φορά που συντονιζόμαστε μαζί του. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που μοιραστήκατε αυτή την ώρα. Κλείνουμε το μικρόφωνο, αλλά αφήνουμε τη μουσική του να συνεχίσει να μας συντροφεύει. Καλή σας ακρόαση, καλό βράδυ. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας και στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφ. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη φυλακή οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η απολογία Μαμούθ διήρκεσε 18 ώρες. Αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή με πράξεις και παραλήψεις το σκεπτικό της προφυλάκησης. Ξεκίνησε απεργία πείνας ο γιατρός σε κατάσταση εκνευρισμού στο κελί της η σύζυγός του, που όπως είπε έστειλε σε υπνοθεραπευτή τη φωτογραφία του τραγουδιστή πάνω στο κρεβάτι της πλασμαθαίρεσης. Ο ίδιος μετέβει στην Ευελπίδων και δηλώνει αναδρομέας θεραπευτής. Έκαναν κάρπα στον Γιώργο Μαζονάκη σε ημικαθιστή θέση και με το ένα χέρι, λέει το ΕΚΑΒ. Δεν είχαν φορείο, απαντούν οι δύο γιατροί. Υπάρχει πάντα φορείο στο ασθενοφόρο, ήταν πολύ μικρό το ασανσέρ, υποστηρίζουν οι διασώστες που τους διαψεύδουν. Κατεπήγουσα έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και άλλων αρμόδιων φορέων σε βάθος πενταετίας. Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ότι χορήγησε άδεια για τα μηχανήματα πλασμαθαίρεσης. ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχουν υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Ολομέλειας στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός επενδύει στον φόβο, ο λαός θα στείλει σαφέστατο μήνυμα στις εκλογές, αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στο δίλημα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ελπίδα ή περιπέτεια. Σε υψηλούς τόνους και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, άκαρπη όπως αναμενόταν η ψηφοφορία. Καμία από υποαναθεώρηση διάταξη δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ανοίγει το δρόμο για να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος. Για μια μοναδική συμμαχία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μιλήσει και ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. Πάνω από τα 2,16 μέση τιμή της αμόλυβδης, νέες αυξήσεις προαναγγέλουν τα δηληστήρια. Στερεύουν οι εφεδρείες του πετρελαίου. Κλείνουν και οι εναλλακτικές. Η αγορά πετρελαίου δοκιμάζει τα όρια της. Για δύσκολο χειμώνα κάνουν λόγο αναλυτές. Και τέλος, η κυβέρνηση της Ιταλίας καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για τα περισσότερα οχήματα εν ώψη εκλογών.
2: Καλώς ήρθες Γιώργο, καλή δύναμη.
3: Σιδερένιος, πιστεύω ότι όλοι χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε ξανά έχουμε μαζί μας.
1: Καλωσορίζοντας τον Γιώργο Μιλωνάκη, ξεκίνησε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ακούσαμε κατά τη δεύτερη συζήτηση που είχαμε σήμερα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κυριάρχησε η μετοπική σύγκρουση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Χωρίς να διαμορφώνονται συνενέσεις σε κρίσιμα αναθεωρητέα άρθρα, εξελίχθηκε η διαδικασία με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν σφοδρά πυρά. Ελπίδα ή περιπέτεια ήταν το δίλημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός, στοχοποιώντας ταυτόχρονα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα, απάντησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Όσο και αν προσπαθείτε σε αυτόν τον άτυπο ανταγωνισμό μεταξύ σας να διαφοροποιηθείτε, έχετε και οι δύο υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Από το Μητσοτάκηση χάος πήγατε στο Μητσοτάκηση Ερντογάν. Δηλαδή η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία, η λαϊκή ετοιμιγορία, οι εκλογές είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα. Ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς. θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως εθνικά επικίνδυνο. Πρώτον, είπατε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Εγώ είπα αυτό που είπε ο Φλωρίδης, ότι εάν υπάρχει κυβερνησία θα κάνουν ντουί απέναντι το Μητσοτάκης ή Ερντογάν, αλλά να απολογηθεί το Πασόκ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε συνενέσεις σε κρίσιμα άρθρα όπως το 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών, πυροδοτώντας σφοδρές αντιδράσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρόν, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πηξίδα. Προτείναμε ένα άλλο δρόμο και για τους θεσμούς και για την οικονομία και για το κοινωνικό κράτος. Για μια Ελλάδα που τους χωρά όλους. Μιλώ εδώ ειδικά για το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη. Θέλω να είμαι σαφής. Το επαναλαμβάνω. Το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη που έφτασε στο σημείο, κύριε Ανδρουλάκη, να μην υπερψηφίζετε. Προσέξτε, να το καταλάβει ο κόσμος. Να μην υπερψηφίζετε τομές με τις οποίες συμφωνείτε, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση.
4: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει αμετανόητη. Αμετανόητη και στον τρόπο που πολιτεύεται και στον τρόπο που χειρίζεται κορυφαία ζητήματα όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Εμείς βάλαμε σαφείς άξονες, καθαρά πράγματα. Αναθεώρηση του 86, ώστε η ποινική ευθύνη υπουργών να ερευνάται από ειδικό δικαστικό όργανο.
1: Και πάμε τώρα στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για να μας δώσει το ρεπορτάζ από την συζήτηση σήμερα και το αποτέλεσμα από την ονομαστική ψηφοφορία που, όπως αναμενόταν, δεν έδωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους σε καμία από τις προτινόμενες προς αναθεώρηση διατάξεις. Καλησπέρα, Νίκο. Συνένεση ούτε για δείγμα και στο κόκκινο η ένταση, έτσι.
5: Συνένεση αναζητείται, όπως λες και εσύ, ούτε για δείγμα και όλα παραπέμπονται πλέον στην επόμενη Βουλή, στη Νέα Βουλή.
1: Και πώς θα είναι αυτή η Βουλή, ακριβώς, έτσι, αυτό είναι το ερώτημα για μια τέτοια διαδικασία.
5: Ναι, γιατί τελικά οι εκλογές είναι αυτές που θα κρίνουν τελικά την συνταγματική αναθεώρηση. Να δούμε αν από την Βουλή, η οποία θα προκύψει, βρεθούν έστω για κάποιες διατάξεις, όχι προφανώς για όλες, αυτή η αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών, η οποία πλέον χρειάζεται μετά το πιο σημερινό αποτέλεσμα για να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε διάταξη. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι τα αρχιδικά δώσανε το κλίμα. Αυτό το πινκ-πονγκ της έντασης της πολιτικής και της αντιπαράθεσης, νομίζω, είναι κάτι το οποίο πλέον θα το έχουμε για τους επόμενους μήνες μπροστά μας, παντός επί στού και για κάθε ζήτημα.
1: Μέχρι τις εκλογές, Νίκο.
5: Ακριβώς, δεν περιορίστηκε η συζήτηση μόνο στα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης. Είχαμε και μια γενικότερη πολιτική κόντρα. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα, ελπίδα ή περιπέτεια. Ο κ. Ανδρουλάκης προσπάθησε να αναστρέψει αυτό το δίλημα, να πει δηλαδή ότι ελπίδα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, ελπίδα είμαστε εμείς στο Πασόκ. Και περιπέτεια θα είναι αν ο κ. Μητσοτάκης διεκδικήσει και λάβει τρίτη σιτία και αν δεν ανατραπεί. Εκεί υπήρξε μια κόντρα που. Και για την εξωτερική πολιτική και για την κοινωνική πολιτική και για τα οικονομικά. Είχαμε αντιπαράθεση για τα προγράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν στη ΒΕΒ. Είχαμε καρφιά από τον Πρωθυπουργό και για τον κύριο Τσίπρα. Και νομίζω ότι με αυτή την ένταση, όπως είπαμε, και με αυτή την αντιπαράθεση θα κινηθούμε στους επόμενους μήνες και κοινοβουλευτικά, γιατί τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΒΕΒ είναι να έρθουμε το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν θα μας λείψουν οι στιγμές έντασης.
1: Ναι. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Σε υψηλούς τόνους, μετά την αντιπαράθεση Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, τοποθετήθηκαν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Ακούμε τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
6: Τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη, σε αυτή την ανούσια κοκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν σήμερα και γι' αυτό προφανώς κάναν αυτή τη συζήτηση, την προκάλεσαν, αλλά δεν τους βγήκε. Και βέβαια διάφορους άλλους να μιλούν περί ανέμων και υδάτων. Και εδώ ισχύει αυτό που επανειλημμένα έχω πει, αλλά αυτοί είστε. Η τραγωδία της Ελλάδος είναι ότι, δυστυχώς θα το πω,
7: η δίθεν κεντροαριστερά μισεί το έθνος και το γένος των Ελλήνων και η δίθεν κεντροδεξιά στρέφεται κατά του κράτους.
1: Τώρα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σημείωσε με δήλωσή της ότι το κόμμα δεν δίνει λευκή επιταγή. Υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία και θα αγωνιστεί στην επόμενη Βουλή για ένα Σύνταγμα ανάχωμα στην εμπορευματοποίηση των δημοσίων αγαθών. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησαν ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Σβήνουμε δημογραφικά. Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στη Βουλή και δεν κάνετε απολύτως τίποτε.
9: Λέω στον κύριο Πρωθυπουργό που μας περιέγραψε διάφορα διλήμματα και μετά έφυγε, όποιο και αν είναι το δίλημα, η Πλεύση Ελευθερίας είναι η απάντηση.
1: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Με την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών του Κολονακίου κλείνει ο πρώτος κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, την ώρα που ανοίγει η εισαγγελική έρευνα για τους ελλιπείς, όπως αποδείχθηκε, ελέγχους σε ιατρία και συγκεκριμένα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Στην πολύωρη και εξαντλητική απολογία τους, οι δύο γιατροί επέμειναν στον ισχυρισμό τους ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ώστε να δείξουν ότι δεν υπήρξε κολλησιεργία. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η αστυνομική έρευνα προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τι ακριβώς συνέβη, ενώ νέες μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως για τη λειτουργία του εν λόγω ιατρείου και τις πρακτικές των δύο γιατρών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους, από την οποία οι αρχές αναμένουν να χαρτογραφήσουν επαφές και συνομιλίες για την επίμαχη ώρα. Να ακούσουμε όμως περισσότερα σχετικά με το τι υποστήριξαν στις απολογίες τους στο ρεπορτάζ της Σοφίας Ορφανού.
10: Το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο αποτελεί κόλαφο. Ανακριτής και εισαγγελέας, μετά τη μαραθώνια απολογία τους που διήρκησε 18 ώρες, εντόπισαν πράξεις και παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου που του αφαίρεσαν τη ζωή και παρεμπόδισαν κάθε είδους έρευνα στη συνέχεια. Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι, έχοντας πλήρη συνείδηση των πράξεών τους, εκτελούσαν σοβαρές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς να υποβάλουν τους ασθενείς στις αναγκαίες εξετάσεις, που καταδείκνυαν σοβαρή επιδείνωση της υγείας του ασθενούς. Αντίθετα, οι κατηγορούμενοι συνέχισαν την ιατρική πράξη. Κατά τον εισαγγελέα και τον ανακριτή, είναι ύποπτη τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων. Στην οκτάωρη απολογία της, η ιατρός ρωτήθηκε και για τα συνεχόμενα αλάρμ του μηχανήματος που ήχησαν.
11: Οι συναγερμοί δεν αφορούσαν ανακοπή, αλλά σπασμένη φλέβα.
10: Και με αυτή την απάντηση για πρώτη φορά υποστήριξε ουσιαστικά ότι η ιατρική πράξη είχε ξεκινήσει, καταρρύπτοντας τον αρχικό ισχυρισμό της ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης είχε καταρρεύσει όταν του τοποθετούσε το φλεβοκαθητήρα και πριν ξεκινήσει η ιατρική πράξη. Κλήθηκε να απαντήσει και για τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό της διαγραμμένα. Φέρεται να αποκάλυψε πως παραλήπτης ήταν τρίτο πρόσωπο, τον οποίο ανέφερε ως υπνοτιστή από τα βόρεια προάστια.
11: Η φωτογράφηση των ασθενών μας ήταν συνήθις πρακτική μας για το δικό μας αρχείο. Τις έστειλα σε τρίτο πρόσωπο, όχι στο σύζυγό μου.
10: Στο έγγραφο που παρουσιάζει το Earth News και το οποίο προσκόμισε στον ανακριτή ο κατηγορούμενος γιατρός, υποστηρίζει τον αρχικό του ισχυρισμό ότι δηλαδή τη στιγμή της πλασμαφαίρεσης δεν ήταν παρόν και πως ενημερώθηκε μετά τις 4 το απόγευμα ότι κάτι δεν πήγε καλά με την ιατρική πράξη.
12: Στις 4 είχα ιατρικό ραντεβού με δικό μου ασθενή στο ιατρείο και μάλιστα στις 4 και 6 συνταγογράφηση παραπεπτικό για εξέταση. Από το εστιατόριο έφυγα για να συνεχίσω τα ραντεβού μου.
10: Οι έμπειροι αναλυτές από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να ανακτήσουν και διαγραμμένες καταχωρήσεις, αρχεία και ραντεβού από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που είχε κατασχεθεί από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Σημαντική θεωρείται και η ανάλυση των φίλτρων του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατακρατά ουσίες που κυκλοφορούσαν στο αίμα του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι αναλυτές θα αναζητήσουν τυχόν ίχνη από φάρμακα, σκευάσματα, αναισθητικά, ηρεμιστικά ή άλλες ουσίες πριν ή κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης.
1: Τώρα, η απόφαση για την προφυλάκηση των δύο γιατρών βασίστηκε στα ευρήματα του εγκληματολογικού εργαστηρίου που ανέλησε το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαθαίρεσης, αποκαλύπτοντας ότι ο γιατρός αγνόησε διαδοχικά αλάρμ κινδύνου. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ σχετικά με το τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο, ενώ όπως διαφαίνεται στο κάδρο των πιθανών ευθυνών, μπαίνει και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για τους ελέγχους που όφιλε να κάνει στο ιδιωτικό ιατρείο.
13: Σύμφωνα με πληροφορίες, το κατηγορητήριο δίνει ως τον απόλυτο χρόνο κλειδί το 15 και 22. Δηλαδή, μία ολόκληρη ώρα πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ. Θυμίζω ότι σε εκείνο ακριβώς το χρονικό σημείο, 15 και 22, σύμφωνα με το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, χτυπάει το πρώτο σοβαρό αλάρμ. Κατά τον ανακριτή, λοιπόν, εκεί δίνεται πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Φαίνεται δηλαδή κατά τον ανακριτή ότι σε εκείνο το χρονικό ορόσημο εντοπίζεται η έναρξη της αστάθειας των ζωτικών ενδείξεων ή ανακοπή. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε από το καταγραφικό ότι συνεχίζονται τα restart στο μηχάνημα, άρα συνεχίζεται η θεραπεία της ιατρού στον Γιώργο Μαζονάκη μέσω του συγκεκριμένου μηχανήματος. Άρα, κατά τον ανακριτή, μεσολαβεί μία ολόκληρη ώρα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Άρα, μεσολαβεί πάρα πολύ ουσιαστικός και πολύτιμος χρόνος και μπορεί με αυτές τις πράξεις να έχουν συντελέσει δύο κατηγορούμενοι γιατροί, λέει ο δικαστικός λειτουργός, στον θάνατό του, εξού και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από το αποτέλεσμα της προσωρινής κράτησης και του ιατρού, του ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου, ο οποίος από την αρχή μένει στη θέση ότι εγώ δεν είχα καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση, δεν ήμουν παρόν στην πλασμαφαίρεση. Εχθές αποκαλύφθηκε από την απολογία του ότι ισχυρίστηκε και ότι την συγκεκριμένη ώρα στις 4 το απόγευμα εγώ ήμουνα με δικό μου πελάτη μέσα στο ιατρείο. Έφερε προχθές και ένα μάρτυρα υπεράσπισης τον συγκεκριμένο πελάτη για να πει ότι εκείνη την ώρα ήταν μαζί του στο ιατρείο. Βεβαίως αυτοί οι ισχυρισμοί εκ του αποτελέσματος δεν έχουν γίνει πιστικοί. Απαντούν κύκλοι του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας στους ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων ότι όλα έγιναν νόμιμα και τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα, ότι είναι απολύτως αναλυθείς οι ισχυρισμοί τους ότι η λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο ήταν με νόμιμο τρόπο. Οι κύκλοι όμως του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας απαντούν και στην εισαγγελική έρευνα που ξεκινάει τώρα, την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφορικά με τη λειτουργία του ιατρείου. Τι λένε? Λένε ότι από τις αρχές Ιανουαρίου του 24 έως και τον Νοέμβριο του 2025 έχουν γίνει 4 αυτοψίες στο χώρο όπου δεν έχει διαπιστωθεί η παρουσία ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.
1: Οι δύο γιατροί στην απολογία τους ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχε φορείο στο ασθενοφόρο που έφτασε για την μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Απάντηση στις ευθύνες που επέριψαν οι γιατροί του Κολονακίου στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού του δημοφιλούς καλλιτέχνη έδωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και υποστήριξε ότι οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
14: Είδαν τον τραγουδιστή σε ημικαθιστή θέση επικλινή και όχι οριζόντια όπως προβλέπετε για να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να είναι σε ημικαθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον κατέβασαν, τον έβαλαν σε οριζόντια. Δεν πρέπει να είναι σε ημικαθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον κατέβασαν, τον έβαλαν

0: εξ ολοκλήρου από την αρχή της ανακοπής που έκανε στο σημείο, πιστεύω ότι μπορεί, έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να έχει αναταχθεί ο ασθενής. Τον βρήκανε στην πολυθρόνα, αλλά ήταν σε ημικαθιστή θέση. Αυτή η πολυθρόνα, ξέρετε, σηκώνεται και κατεβαίνει. Δυστυχώς όμως, όταν μιλάμε οι γιατροί ότι έχουν κάνει κάρπα, που τους είδα να κάνουμε το ένα χέρι ο γιατρός κάρπα, και να ήταν σε ημικαθιστή επικλινή θέση.
1: Οι διασώσεις χρησιμοποίησαν απεινιδωτή.
0: Βέβαια, αυτόματο απεινιδωτή και χρησιμοποίησαν, ενώ υπήρχε απεινιδωτή στα πόδια κάτω. Δυστυχώς όμως μας είπαν και από ό,τι είδαν οι διασώσεις ήταν χαλασμένος. Είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο ένας απεινιδωτής ή να μην του έχουν χορηγήσει αμπού, οξυγόνο, τα φάρμακα, να, από ό,τι μαθαίνουμε, αν έχουν χορηγηθεί από ό,τι θα φανούν στις τοξικολογικές ότι έκανε αδρεναλίνη, να είναι αραιωμένα και όλα αυτά, και να κατηγορούν τις διασώσεις που τήρησαν το πρωτόκολλο καλύτερα και από γιατρούς.
2: Δηλώσεις με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη έκανε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Μετά το τραγικό αυτό γεγονός, διαπιστώθηκε η ανάγκη οι πολίτες να μπορούν να ενημερώνονται εύκολα και γρήγορα για ότι πραγματικά δύναται και τι όχι να κάνει ένας γιατρός στο γιατρείο του. Θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα με μια διαδικτυακή εφαρμογή όπου θα κατεβάσει όποιος θέλει στο κινητό του τηλέφωνο, θα γράφει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του γιατρού που θέλει να πάει, θα του εμφανίζεται η άδεια λειτουργίας του γιατρείου αυτού, άρα θα ξέρει τι ιατρικές πράξεις μπορεί να επιτελέσει και αν είναι νόμιμο γιατρείο, και θα μπορεί να γράφει και τα τυχόν παρατηρήσεις και παράπονά του για να μπορούμε να κάνουμε έλεγχο αν κάτι έχει πάει στραβά.
2: Την ανάγκη να υπάρξει σαφές και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων και την παροχή θεραπείων που δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, ανέδειξε ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και καθηγητής αιματολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, Ιωάννης Κοτσιανίδης, μιλώντας στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πέτροπουλο.
4: Οι κεντρικές θεραπείες που εφαρμόζουμε εμείς, οι μοντέρνες κεντρικές θεραπείες, όχι απλά λειτουργούν, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αλλά όταν εσύ παίρνεις όρους, δανείζεσαι όρους, τους τροποποιείς, τους βγάζεις με ένα ωραίο όνομα, χωρίς καμία απολύτως ιατρική τεκμηρίωση, με σκοπό το κέρδος, και αυτό γίνεται μέσω ανεξέλεγκτης διαφήμισης που δεν ελέγχεται κυριολεκτικά από κανέναν. Δεν υπάρχει, χωρίς κανονιστικά πλαίσια, χωρίς τίποτα, καταλαβαίνετε, αυτή είναι η ένστασή μας.
5: Κίνδυνοι από αυτή την πρακτική υπάρχουν?
4: Όπως βλέπετε, υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το είδατε με τον πλέον τραγικό τρόπο. Εγώ μιλάω για μια αγορά η οποία βασίζεται σε μια επιστημοφανή ορολογία άπειρη, ατέλειωτη. Έχει ανοίξει πάρα πολλά. Βλέπετε ότι είναι μια αγορά με ιδιαίτερα ακριβές τιμές. Δηλαδή, αν αληθεύουν αυτά που διαβάσαμε για 6.000 και δεν ξέρω πόσα ευρώ, η συνεδρία της πλασμαθαίρεσης που εμείς την κάνουμε σε επίγουσα βάση βραδιάτικα δωρεάν στο σύστημα υγείας για πραγματικά νοσήματα. Και εγώ εξυπλά γίνονταν να άκουσα ότι υπήρχε μηχάνησμα πλασμαθαίρεση σε ιατρείο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά κανείς μας, εγώ δεν το γνώριζα τουλάχιστον. Και με τους συναδέλφους που μιλάμε εμείς.
2: Σας φαίνεται ακραίο, εννοείται?
4: Είναι κάτι εξαιρετικά ακραίο.
2: Να ακούσουμε τι είπε η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, για την πορεία των ερευνών εν αναμονή και των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων.
6: Φυσικά η έρευνα δική μας δεν σταματά εδώ. Έχουμε ακόμη σε κρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των δύο κατηγορούμενων αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας.
2: Στο μέτωπο των ενεργειακών να περάσουμε, το ράλι στις διεθνείς αγορές ενέργειας δημιουργεί εκ νέου πιέσεις σε καύσιμα, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό. Η γεωπολιτική αστάθεια, οι περιορισμοί της μεταφοράς ενεργειακών φορτίων και οι φόβοι για την ομαλή τροφοδοσία διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο σκηνικό. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά. Πινελόπη, καλησπέρα. Ενδεικτικά, το πετρέλαιο έχει ανέβει 18% σε ένα μήνα.
7: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ωστόσο είναι μεν εκρηκτικό το σκηνικό, από την άλλη μεριά είναι πολύ μετάβλητο. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί πάρα πολύ προσεκτικά και επί του παρόντος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της για το τι σκέφτεται να κάνει. Και λέω ευμετάβλητο, γιατί ενώ το μεσημέρι το Brent κινιόταν γύρω στα 107 με 108 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα είναι στα 105,3 πτωτική τάση. Επίσης το αργό της Αμερικής έχει και αυτό πτωτική πτάση και είναι στα 102,4, και πτωτικά έκλεισε και το φυσικό αέριο στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο και βρίσκεται σήμερα στα 77,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Άρα χρειάζεται παραπάνω.

0: ακολούθηση όλη η κατάσταση και κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά όμως τους καταναλωτές, η κατάσταση είναι σαφέστατα δύσκολη, καθώς μαζί με τις επιδοτήσεις, η τιμή της αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ είναι σταθερά πάνω από 2 ευρώ εδώ και 1,5 μήνα. Στην αμόλυβδη η μέση τιμή σήμερα είναι στα 2 ευρώ και 16 λεπτά, ενώ στον ντίζελ η μέση τιμή στα 2 ευρώ και 13 λεπτά. Εκτιμάται δε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να βγει, αν έβγαινε αυτή την ώρα στην αγορά, θα ήταν στα 1 ευρώ και 90 λεπτά, ενώ πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο ήταν στο 1,10. Ταυτόχρονα σήμερα έχουμε και άνοδο των τιμών του ηλεκτρισμού. Εχθές η αγορά είχε πάρει μια μικρή ανάσα, κυρίως λόγω της ύπαρξης των πολλών αιωλικών. Σήμερα έχουμε μια νέα άνοδο, είναι στα 142,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα η μέση χονδρική τιμή, και βλέπουμε ότι αντίστοιχα πολύ υψηλές είναι οι τιμές και σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη, με χειρότερη απόλυση στην Ιταλία, όπου εκεί ξεπερνάει τα 218 ευρώ η μεγαβατόρα, προφανώς λόγω της μεγάλης σύνδεσης της ιταλικής αγοράς με το φυσικό αέριο. Όλα αυτά τα θέματα τα παρακολουθεί η κυβέρνηση. Σήμερα είχαμε και μία σύσκεψη στο Μεγάλο Μαξίμου γύρω από αυτά. Ωστόσο, επί του παρόντος δεν έχουν ανακοινωθεί
1: μέτρα. Δεν υπάρχουν αποφάσεις ακόμα.
0: Ακριβώς. Οι πληροφορίες μιλάνε για παράταση της επιδότησης και τον Οκτώβριο, της επιδότησης στα υγρά καύσιμα εννοώ και τον Οκτώβριο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μιλάνε για συγκράτηση των τιμών των κειμενόμενων τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ φαίνεται ότι εξετάζονται και παρεμβάσεις στην επιδοματική πολιτική του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε περί τα μέσα Οκτωβρίου, όταν θα είναι να κυκλοφορήσει το πετρελαίο θέρμανσης.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστώ θερμά. Ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης, μιλώντας στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι οι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια του 2027, με βελτίωση να αναμένεται από τις αρχές του 2028.
2: Αντιστρόφως με ό,τι αναμέναμε, το τελευταίο τρίμηνο θα είναι ένα καυτό τρίμηνο από πλευράς τιμών. Και τώρα, ποιο είναι το επικρατών σενάριο σε σχέση με τις τιμές? Ότι όλο το 27 θα διατηρηθούν οι υψηλές τιμές, όλο το 27 και αρχές 28 να δούμε καλύτερες τιμές. Άρα πραγματικά οδεύουμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι πολύ δύσκολος στις πλευρές ενεργειακών πόρων. Να προσέξουμε ότι το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν έχει κάνει τις αυξομοιώσεις που έχει κάνει το πετρέλαιο. Ήτανε όταν ξεκίνησε η κρίση η καινούργια στο 32 και είναι στα 85, με συνεχή άνοδο.
3: Βέβαια.
2: Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Ήδη πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση να αλλάξει το πλαίσιο παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, διότι η αγορά της ενέργειας δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αφορά και τις επιχειρήσεις στην προκειμένη περίπτωση.
3: Βέβαια.
2: Άρα είναι δύο μέτωπα καυτά πλέον, και θα δούμε τις κυβερνήσεις όλες, Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρεμβαίνουν. Πώς να παρεμβαίνουν? Να επιδοτούν. Τι σημαίνει να επιδοτούν? Σημαίνει δύο πράγματα. Είτε ανεβαίνουν τα ελλείμματα, είτε παίρνουμε από άλλες δαπάνες. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, διότι αν οι πολίτες στην Ευρώπη ξαφνικά βρεθούν σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση, δυσκολότερη από ό,τι είναι σήμερα, τότε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε λύσεις που θα τους πόσονται λαγούς με τραχύλια και θα διαλυθεί το κοινωνικό και πολιτικό στάτους στην Ευρώπη.
1: Σημαντική η παρέμβαση του καθηγητή Παναγιώτη Πετράκη. Να μείνουμε στο θέμα. Μεγάλη αναταραχή στην διεθνή αγορά ενέργειας και στις οικονομίες προκαλεί η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει τη στρόφιγγα του πετρελαίου προς την Ευρώπη, μετά και τις επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης. Η Ουάσιγκτον πάντως σπέδει να καθησυχάσει ότι είναι ζήτημα ημερών η επαναλειτουργία του κρίσιμου αγωγού East-West, που έγινε στόχος επίθεσης τις τελευταίες ημέρες. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο ο Δημήτρης Φαναριώτης και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σε αντίθεση με αυτά τα οποία υποστηρίζει η Αμερικανική ηγεσία, οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 εβδομάδες μέχρι να αποκατασταθεί η ροή του αγωγού. Αυτό αναφορικά με τις εκτιμήσεις για το πόσο θα διαρκέσει το πρόβλημα. Τώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο.
1: Είναι μεγάλος ο χρόνος πάντως, αν είναι έτσι, και τα αποθέματα σιγά-σιγά εξαντλούνται.
4: Ακριβώς.
1: Ακόμα και οι εναλλακτικές που είχαμε, και αυτές πάβουν υπάρχουν.
4: Ναι, και θα, μάλλον θα βάλουν χέρι στα στρατηγικά αποθέματα. Θα το δούμε αυτό βέβαια και πόσο γρήγορα θα μπορέσει να επισκευαστεί ο αγωγός. Πάντως σίγουρα δεν είναι θέμα λίγων ημερών. Τώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, στην πρωτεύουσα του Ομάν συναντήθηκαν διπλωμάτες της Αμερικανικής Πρεσβείας με προσώπους των Χούθη και κατά πληροφορίες οι αντάρτες εγγυήθηκαν ότι δεν θα πλήξουν Ισραηλινά ή άλλα εμπορικά πλοία πλην των Σαουδαραβικών. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, προηγήθηκε την περασμένη εβδομάδα μυστική συνάντηση αξιωματούχων Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Αραβικών κρατών στη Γερμανία, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατηταμένη διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε να στηρίσει από την παγκόσμια αγορά έως και το 4% της προσφοράς πετρελαίου. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, τώρα της Σαουδικής Αραβίας, εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία και θα πρέπει να ξαναεξετάσετε τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία λόγω του κινδύνου να στοχοποιηθούν αμερικανικά συμφέροντα από ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους, αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους. Πάντως, οι φιλοουρανοί αντάρτες που ελέγχουν το δυτικό τμήμα της Ιεμένης επανέλαβαν ότι δεν χρειάζεται να ελέγχουν το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ για να το κλείσουν, αφού έχουν πυράβλους. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης συζητήθηκε χθες το βράδυ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα μέλη του κάνουν λόγο για εκβιασμό της παγκόσμιας οικονομίας από τους Χούθη, συνάντηση κορυφής μεταξύ Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας και αποκλειστικό θέμα της εξελίξης στην Ερυθρά Θάλασσα. Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυστηροποίησαν θάνο την ταξιδιωτική τους οδηγία, η οποία πλέον απαγορεύει στους κυβερνητικούς υπαλλήλους να ταξιδεύουν σε απόσταση μικρότερη των 32 χιλιόμετρων από τη Μεθόριο με την Ιεμένη.
1: Και εμείς, Δημητρή, μένεις κοντά μας να μεταφερθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς τους στόχους και τις προτεραιότητες της Κομισιόν ανέλησε η κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στην καθιερωμένη ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν έδωσε έμφαση στην δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και νέου μηχανισμού για τις υβριδικές απειλές, ενώ τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους στον τομέα της ενέργειας είναι η ενίσχυση της παραγωγής και χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Έλενα Αποστολίδου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, εκτός των άλλων, είναι η σημαντική εξέλιξη, πολύ σημαντική εξέλιξη. Η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον Καναδά να γίνει η χώρα το πρώτο συνδεδεμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Μπλοκ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι θα είναι και μάλιστα ο Πρωθυπουργός του Καναδά, προσκεκλημένος της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Στρασβούργο, σηκώθηκε από τη θέση του στο άκουσμα αυτής της ανακοίνωσης από την Πρόεδρο της Επιτροπής και καταχειροκροτήθηκαν και οι δύο από όλους τους παρευρισκομένους. Πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά σήμερα η συμμετοχή του σε αυτή την ολομέλεια του Στρασβούργου του Πρωθυπουργού του Καναδά και στην ομιλία της Φον ντερ Λάιεν σηματοδοτεί μια νέα φάση στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά.
1: Και μια σφήνα στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον κύριο Τραμπ, θα έλεγα εγώ.
3: Σωστά. Σωστά. Και μάλιστα απάντησε έμεσα και σε αυτό, καθώς είπε η Φον ντερ Λάιεν ότι η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά περνά σε μια νέα φάση. Γνωρίζουμε ότι έχουν, ειδικά το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν πολλοί νέοι δεσμοί εμπορικοί Ευρώπης-Καναδά. Τώρα λοιπόν, εκτός από το εμπόριο, προχωράνε σε μια συμμαχία, όπως την ονόμασε, για το μέλλον και σε μια συνεργασία που αφορά διάφορους τομείς, κρίσιμους τομείς, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι τα ορυκτά, οι μπαταρίες, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και η Αρκτική. Και εκεί έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και νομίζω ότι όλοι θα δώσουμε, γιατί έχει πολλές ερμηνείες, νομίζω με την εμπειρία σας μπορείτε να το καταλάβετε. Τόνισε η Φον ντερ Λάιεν ότι θα καταστήσουμε την Αρκτική εμβληματικό κοινό μας εγχείρημα, θα συνεργαστούμε στους τομείς της ενέργειας, αλλά και των κρίσιμων ορυκτών και των μπαταριών. Και μάλιστα είπε ότι εμείς θέλουμε να αναβαθμίσουμε αυτή τη σχέση και όχι εις βάρος άλλων σχέσεων. Νομίζω ότι δίνοντας μια σαφή απάντηση στις ΗΠΑ.
1: Είναι προφανές.
3: Ναι, ακριβώς. Γιατί γνωρίζουμε τα μέτωπα που έχουν ανοίξει οι Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ευρώπη αλλά και με τον Καναδά.
1: Είναι και μία απάντηση και του Καναδά, έτσι, στον πρόεδρο Τραμπ αυτό.
3: Ναι, νομίζω ότι...
1: Όχι μόνο της Ευρώπης.
3: Ο κοινός εχθρός δημιουργεί φιλίες στη ζωή αλλά και στην πολιτική, από ό,τι βλέπουμε εδώ και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αλλάξει τη στάση τους και έχουν ουσιαστικά δημιουργήσει ένα ρήγμα τόσο με την Ευρώπη όσο και τον Καναδά, αυτό φέρνει ακόμα πιο κοντά αυτές τις δύο ηπείρους. Και πρέπει να σου πω ότι είναι κάτι το οποίο το ήθελε η Ευρώπη, το ήθελε και ο Καναδάς. Όχι μόνο επί της ουσίας, για να ωφεληθούν σε κοινούς τομείς, αλλά και για την εσωτερική τους, αν θέλεις, πολιτική και ρητορική. Καθώς το ότι απομακρύνεται ένας εταίρος, κάτι πρέπει να σημαίνει. Ότι πρέπει να ανταποκριθεί η Ευρώπη γρήγορα με ένα νέο. Αναβαθμίζοντας, αν θες, και το ρόλο του Καναδά που μέχρι τώρα είχε.
1: Σε σχέση τώρα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν και όσα ανέφερε μάλλον καλύτερα η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ η κυρία Φόντερ Λάιεν.
3: Και μια νέα εικόνα θα σου έλεγα εγώ, αποτιμώντας σήμερα την ομιλία της που διήρκησε μια ώρα και ένα τέταρτο. Είναι μια ομιλία που σηματοδοτεί πάντα την έναρξη της νέας σεζόν, ας πούμε, για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Ποιες είναι οι στόχοι οι ευρωπαϊκοί. Θα σου έλεγα ότι για μένα η είδηση που βγαίνει είναι ακριβώς αυτό που αναφέρεις εσύ, το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ σε ευρωπαϊκά δεδομένα, δηλαδή να δημιουργηθεί, όπως ανακοίνωσε, ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης που θα λειτουργεί, όπως είπε, συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ, και αυτό σημαίνει ότι θα ενεργοποιείται από ένα κράτος μέλος, σημαίνει ταυτόχρονα ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνδράμουν σε αυτό.
1: Αυτό σημαίνει πολλά και για την Ελλάδα, βέβαια, έτσι.
3: Και για την Ελλάδα, φυσικά. Και πάνω στο κομμάτι της ασφάλειας και της άμυνας, μίλησε και για τις υβριδικές απειλές. Είπε ότι θα γίνει μια χαρτογράφηση για το τι ακριβώς συνιστά υβριδική απειλή. Και μάλιστα λέγοντας ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός και αυτόματης απάντησης μεταξύ των κρατών, αλλά και γρήγορης απάντησης. Και όχι μόνο σε ένοπλες επιθέσεις, αλλά και όταν τίθεται ζήτημα ασφάλειας μιας χώρας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε. Και νομίζω ότι ήταν μετά και τις εξελίξεις, αν θυμόμαστε, στη Μέση Ανατολή και την Κύπρο, και μάλιστα κατά την Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν ένα αίτημα από πολλές χώρες και από τη Γαλλία ότι θα πρέπει να το δει σοβαρά αυτό το άρθρο 4 η Ευρώπη και να έρθει ως συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ.
1: Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Και εμείς είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Νομίζω ότι και το ένα που αφορά το άρθρο 4 που μας είπε η Έλενα Δημήτρη και ο Καναδάς είναι δύο εξελίξεις πάρα πολύ σημαντικές και νομίζω ότι είναι και απαντήσεις και στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και τον τρόπο που ουσιαστικά βλέπει την συμμαχία ο κύριος Τραμπ, αλλά και απαντήσεις και μια απάντηση και, και στους Ρώσους και στη Ρωσία.
4: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Μάλιστα τέθηκε στο τραπέζι το ζήτημα της σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο θα μετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουκρανία. Ενώ να θυμίσουμε ότι οι εμπορικές σχέσεις της Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά κατέρευσαν λόγω των δασμολογικών μέτρων και τις εξαιρετικά κακές σχέσεις που έχει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Κάρνεϊ. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ χάρισε στον Μαρκ Κάρνεϊ ένα μεγάλο χρυσό κλειδί που υποτίθεται ότι συμβολίζει την είσοδο στο Λευκό Οίκο, αλλά και το απίθυνε και μια προειδοποίηση. Όταν του έδωσε το κλειδί, του είπε χαρακτηριστικά: ναι, είναι ένα κλειδί του Λευκού Οίκου, θα το έχεις μαζί σου και θα σε αφήσουν να μπεις, αλλά ίσως να σε πυροβολήσουν. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι οι σχέσεις δεν βρίσκονται σε καλό επίπεδο, μάλλον στο ναδύρ. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό.
1: Μα ήθελε τον Καναδά δικό του ο κύριος Τραμπ.
4: Ναι, το είχε πει. Ναι, να γίνει η επόμενη πολιτεία. Όπως άλλωστε και την Γροιλανδία. Είναι γνωστός ο κύριος Τραμπ για τις έτσι ακραίες, εν πάση περιπτώσει, τοποθετήσεις του, ειδικά σε ό,τι αφορά την αδαφική ακεραιότητα ορισμένων κρατών.
1: Αυτό όμως προκαλεί αντιδράσεις και απαντήσεις, όπως βλέπουμε.
4: Ναι, και
1: έτσι. Και νομίζω ότι, αν μου επιτρέπεις και ένα τρίτο σχόλιο, η κυρία Φόντερ Λάιεν προσπαθεί να φρεσκάρει και το προφίλ της Ευρώπης, να δώσει μια νέα δυναμική στην Ευρώπη, που έτσι το μήνυμά της τα τελευταία χρόνια έμοιαζε λίγο θολό και αδύναμο.
4: Ναι, και κυρίως στον τομέα της άμυνας. Είναι γνωστή η προσπάθεια της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακρίβεια, να δημιουργήσει, να συγκροτήσει μια ενιαία άμυνα, κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει επιτευχθεί σε εθνικό. Έχουμε πολύ βελτιωμένες επιδόσεις στον τομέα της άμυνας, Θάνο.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εμείς συνεχίζουμε. Οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στην Ρωσο-Ουκρανική σύγκρουση προκαλούν έντονη ανησυχία και η Αθήνα εξετάζει παρεμβάσεις αν η κατάσταση συνεχίσει να επιδεινώνεται. Το κυβερνητικό επιτελείο με συνεχείς συσκέψεις επεξεργάζεται όλα τα σενάρια και το δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μια τέτοια σύσκεψη είχαμε και σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως και θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Καλησπέρα, Άγη.
5: Καλησπέρα για μένα. Ουσιαστικά έχουμε μια σύσκεψη, η οποία επαναλαμβάνεται εβδομαδία σχεδόν, σε εβδομαδία βάση, έτσι ώστε να υπάρχει και παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά και αποτύπωση των παραγόντων εντός και εκτός της χώρας, αλλά και της κατάστασης όπως γίνεται διεθνώς. Όπως σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, βασικός παράγοντας ανώδου των τιμών είναι η άνοδος ενέργειας, η οποία συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, και έτσι η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή και με ευρωπαϊκές χώρες, αναζητώντας μια κοινή λύση για το ενεργειακό κόστος. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως κυβερνητικά στελέχη τονίζουν πως η κυβέρνηση θα παρέμβει και δεν θα αφήσει την αποδίθητη την κοινωνία εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, πάντα βέβαια εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων. Στην σύσκεψη σήμερα ουσιαστικά εξετάστηκαν οι τιμές των καυσίμων, το ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και το πετρέλαιο θέρμανση εν όψη και της έναρξης διάθεσής τους 15 Οκτωβρίου. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο υπουργός της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο υπουργός Περιβάλλοντος αλλά και ο υπουργός Ενέργειας, ο κ. Τσάφος. Και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται τόσο η συνέχιση της στήριξης βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, αλλά και κάποιες πιθανές παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και μέτρα για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην εισαγγελία κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας την έκθεση των τεχνικών συμβούλων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις καθυζήσεις που έχουν προκληθεί σε κτίρια της περιοχής από τις εργασίες διέλευσης του Μετροπόντικα. Οι καθυζήσεις είναι σχεδόν 4 φορές πάνω από τα όρια ασφαλείας, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο Γιώργος Κοβός μας ενημερώνει. Γιώργο.
6: Πάνω καλησπέρα. Την έκθεση των δύο τεχνικών συμβούλων των κατοίκων της Κυψέλης κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έκθεση, οι καθυζήσεις που αποδίδονται στη διάνυση της σύραγγας του μετρό φτάνουν στα 55 χιλιοστά, με όριο ασφαλείας στα 15 χιλιοστά. Παράλληλα, οι υπολογιζόμενες τιμές για τη στροφή κτηρίων εμφανίζονται να υπερβαίνουν έως και κατά 2 φορές το προβλεπόμενο όριο. Στοιχεία δόθηκαν για 14 πολυκατοικίες, όμως οι μηχανικοί των κατοίκων τονίζουν ότι έχουν δηλωθεί βλάβες σε τουλάχιστον 24. Από τις 14 πολυκατοικίες αυτές, κατά την πρώτη εκτίμηση, 3 χαρακτηρίστηκαν πράσινες, 3 κίτρινες και 5 βρέθηκαν στο κόκκινο. Μετά την εκτίμηση σε δεύτερο επίπεδο, 6 πλέον χαρακτηρίζονται κίτρινες, 1 παραμένει κόκκινη, ενώ για 3 δεν έχουν ακόμη προσκομιστεί στοιχεία. Επίσης, σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση, προκύπτει ύπαρξη βλάβων και σε υποστηλώματα δύο πολυκατοικιών, ενώ σε άλλες 8 πολυκατοικίες καταγράφονται ρογμές σε υποστηλώματα που όμως χρειάζονται επιπλέον διερεύνηση. Κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, ο κύριος Δούκας είπε ότι αυτό που χρειάζεται είναι, αυτό που ζητείτε, το ζητούμενο είναι ο στατικός έλεγχος σε όλα τα κτίρια για να σπάσει το αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων, η αποκατάσταση των ζημιών και η ασφαλής επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Την μία στιγμή, Θάνο, αναμένονται με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των ελέγχων από τους μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μάλιστα, μιλώντας με πηγές του ΤΕΕ, μας είπαν ότι προς το παρόν συνεχίζονται οι ελεγχοί με μετρήσεις μέσω ειδικών οργάνων, με τα οποία οι μηχανικοί παρακολουθούν το μέγεθος των ρογμών. Κλείνοντας, να σου πω ότι μιλώντας χθες σε τηλεοπτικό σταθμό, ο Υπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος είπε ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει από τις αυτοψίες που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου μέχρι στιγμής, δεν προκύπτουν λόγοι εκένωσης κάποιου κτηρίου.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν μένει κόσμος στα σπίτια αυτά ή έχει
6: οι πληροφορίες μας από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει λένε ότι αρκετοί κάτοικοι έχουν φύγει, έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Κάποιοι είναι ένοικοι, κάποιοι είναι ιδιοκτήτες, παρόλα αυτά τα έχουν εγκαταλείψει. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Υπουργός από την πληροφόρηση που έχει από το τεχνικό επιμελητήριο δεν συντρέχει λόγος εκένωσης, δεν υπάρχει λόγος κάποιος να εγκαταλείψει το σπίτι του. Και σύντομα στις επόμενες μέρες περιμένουμε το πόρισμα και από τους μηχανικούς του τεχνικού επιμελητηρίου. Παρ' όλα αυτά, τονίζει ο κύριος Ταχιάος ότι η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνει όπως ορίζει η σύμβαση, δηλαδή με έξοδα της αναδόχου εταιρείας.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ και εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.
7: Ζητάμε τρία πράγματα. Νούμερο ένα, όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα δεδομένα από το Μετροπόλιτικα γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Νούμερο δύο, στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια για να σπάσουμε το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας και βεβαίως δίκαιες αποκαταστάσεις όπου βρούμε πρόβλημα να το επιδιορθώσουν με δικιά τους ευθύνη. Και νούμερο 3, ασφαλής επανεκκίνηση του Μετροπόντικα.
1: Στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος δίνει το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πραγματοποιείται στον πολυχώρο Άτρακτος και μπορούμε να συνδεθούμε, καθώς αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συζήτηση του Πρωθυπουργού, με τον Κώστα Γεράρδο, πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ.
8: Για να χρησιμοποιήσω όρους έτσι λίγο πιο τεχνικούς. Αυτή νομίζω ότι θα είναι και η μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλες τις οργανωμένες κοινωνίες. Διότι αν αισθάνονται οι πολίτες ότι τελικά η τεχνητή νοημοσύνη αφορά 5 εταιρείες στην Καλιφόρνια και 13 εκατομμυριούχους, και ότι τελικά αυτή είναι η μόνη ωφελημένη, αυτό είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει κάποιο είδους κοινωνικές αντιδράσεις. Όχι κάποιο είδους μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, για τις οποίες πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορούμε να διαχειριστούμε.
9: Η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με έναν ελέφαντα στο ευρωπαϊκό δωμάτιο που λέγεται Ασιατικές Πλατφόρμες. Εκεί λοιπόν τώρα τι έχουμε δει, αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ, διότι το εμπόριο που όλοι ξέρουμε εδώ έχει μεταφραστεί πλέον σε ένα γεωπολιτικό παιχνίδι. Έχουμε λοιπόν την Κίνα, η οποία λόγω Τραμπ έχει σταματήσει να εξάγει αυτό που μπορεί να εξάγει στην Ευρώπη, στην Αμερική. Προσπαθεί λοιπόν να καλύψει αυτό το gap με αυτό το πλούτο καταναλωτών που λέγεται Ευρώπη. Έχει ξεκινήσει με αυτές τις πλατφόρμες. Έχουμε και κάποια νέα που είναι ότι εταιρείες πλέον κινέζικες κολοσσοί αγοράζουν κολοσσούς retailers όπως το MediaMarkt στην Γερμανία. Και άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα. Όλοι ξέρουμε καταρχήν ότι στις ασιατικές πλατφόρμες επιδοτούν τα μεταφορικά. Παίρνεις θήκη δηλαδή 10 ευρώ και δεν πληρώνεις τίποτα για να έρθει από την Κίνα, την Guangzhou. Εδώ λοιπόν η μεγάλη ερώτηση είναι η εξής. Εσείς τώρα και με την προεδρία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε? Ήδη έχει γίνει καταρχήν μια πολύ ωραία δουλειά.
8: Λατρεύω.
9: Πώς σκοπεύουμε να συνεχίσουμε για να προστατευτούμε, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο για τη βιωσιμότητα των εταιρείων και κατά συνέπεια των εργαζομένων?
8: Καταρχάς, χαίρομαι που το θίγετε, διότι στην παγκόσμια οικονομία υπάρχει μια τεράστια ανισορροπία. Ποια είναι αυτή? Η Κίνα είναι το 16-17% της παγκόσμιας οικονομίας και έχει το 30% της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής. Αυτό σημαίνει είναι μια όχι απλά εξαγωγική υπερδύναμη, αλλά έχει τη δυνατότητα να πλημμυρίσει την παγκόσμια αγορά με προϊόντα τα οποία σε έναν βαθμό τα έχει ήδη επιδοτήσει. Κάποια είναι όντως φτηνά γιατί είναι ανταγωνιστικά, κάποια είναι φτηνά επειδή είναι επιδοτούμενα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την Ευρώπη και συνολικά η εμπορική μας πολιτική απέναντι στην Κίνα είναι αντικείμενο συζητήσεων, διαρκών συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει να πάμε σε παρεμβάσεις που να εξασφαλίσουν ίσους κανόνες παιχνιδιού. Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, πιστεύω στο εμπόριο. Η Ελλάδα είναι πάντα μια ανοιχτή οικονομία, ναυτική υπερδύναμη, στηριζόμαστε στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά με ίσους κανόνες. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα επιβάλλουμε, όπως το κάναμε ήδη, ένα πρώτο φόρο, flat, καλώς το κάναμε. Και αν χρειαστεί να βάλουμε και δεύτερο φόρο προσθετικού ενδεχομένως και πιο εξειδικευμένο ανάλογα με το προϊόν το οποίο θα εισάγουμε, και αυτό πιθανώς να είναι μια λύση την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε σίγουρα για την ελληνική προεδρία όμως. Τα ζητήματα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Πρέπει να σκεφτόμαστε προφανώς και το καλό του καταναλωτή, γιατί ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να αναζητήσει το πιο φτηνό προϊόν και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στην έρευνα την οποία θα κάνετε, τι θα με ενδιαφέρει εμένα. Να δούμε τελικά την ικανοποίηση του καταναλωτή από το κινέζικο, από το προϊόν το κινέζικο, αυτό το οποίο αγοράζει τελικά, αυτό το οποίο λέμε value for money, άξιο τον κόπο. Ή μήπως τελικά αυτό το οποίο πήραν δεν ήταν αυτό το οποίο προσδοκούσαν. Αυτό έχει μια αξία να ξέρουμε και να το ξέρετε κι εσείς, και σίγουρα θα είχε και μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς, μιας και κάνετε αυτήν την άσκηση. Άρα νομίζω ότι ο κάθε έμπορος ξέρει ότι θέλει να πουλάει το καλύτερο δυνατό προϊόν στην καλύτερη δυνατή τιμή. Αλλά το βασικό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να εξασφαλίσουμε ίσους κανόνες παιχνιδιού. Και βέβαια αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς στο εμπόριο, σκεφτείτε ότι γίνεται σχεδόν σε πάρα πολλούς διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Η μεγαλύτερη πρόκληση, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη συνολικά είναι το πώς θα αντιμετωπίσει την κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. Διότι εκεί έχουμε αυτοκίνητα τα οποία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά, πάμφτινα, και τα οποία κινδυνεύουν να αφανίσουν τελείως την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μπορεί να είναι το 7, 8, 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και έχει 12 εκατομμύρια εργαζόμενους. Άρα η πρόκληση, θέλω να πω, δεν αφορά μόνο το λιανεμπόριο. Είναι πολύ ευρύτερη, αφορά συνολικά την εμπορική μας προσέγγιση απέναντι στην Κίνα. Και αν έπρεπε να κάνω μια πρόβλεψη, είναι ότι ναι, η Ευρώπη θα λελογισμένα θα αυστηρύνει τους κανόνες με τους οποίους θα αγοράζει και θα πουλάει στην Κίνα, ως μια στοιχειώδη άμυνα για να μπορέσουμε όχι να προστατεύσουμε, δεν μου αρέσει ο όρος προστατευτισμός, αλλά να δώσουμε χρόνο στις ευρωπαϊκές εταιρείες να μπορούν να προσαρμοστούν. Γιατί και εσείς, όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, κανείς δεν μένει στατικός, όλα αλλάζουν. Και εσείς ξέρετε καλύτερα ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να εξελίσσεστε και να προσαρμόζεστε σε συνθήκες οι οποίες αλλάζουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
1: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος στον πολυχώρο Άτρακτος. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κώστα Γεράρδο, πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ. Τώρα αλλάζουμε εντελώς θέμα. Λήξη συναγερμού στα Χανιά, καθώς ολοκληρώθηκε έπειτα από 4 ώρες η επιχείρηση απενεργοποίησης και απομάκρυνσης της βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εντοπίστηκε σε οικόπεδο στο κέντρο της πόλης. Τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει ο Περικλής Κουκλάκης. Καλησπέρα, Περικλή.
10: Καλησπέρα. Από τα Χανιά, ουσιαστικά πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο θορύβησε ιδιαίτερα αρκετές γειτονιές, καθώς το σημείο που βρέθηκε όντως αυτή η βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως χρονολογήθηκε από τους ειδικούς, είναι μια περιοχή που είναι εξαιρετικά αστική, έχει πάρα πολλές κατοικίες, αρκετές επιχειρήσεις, καθώς και κάποια σχολεία που βέβαια φυσικά εκενώθηκαν, καθώς μετά από τις 9 το πρωί που ξεκίνησε η όλη διαδικασία, η αστυνομία άρχισε να εκενώνει την ευρύτερη περιοχή σε Αθήνα 300 μέτρων από το οικόπεδο όπου βρέθηκε η βόμβα. Ουσιαστικά το πώς βρέθηκε ήταν το σημείο που γίνονταν εργασίες στο τελευταίο διάστημα, έτσι ώστε να σκαφθεί για να μπουν θεμέλια, να γίνει θεμελίωση για νέα πολυκατοικία που θα χτιστεί στον χώρο. Με αποτέλεσμα βέβαια σήμερα το πρωί ένα μηχανολογικό μηχάνημα, ένα όχημα τέτοιο, να βρει με το σκαφέα πάνω σε κάτι μεταλλικό όπως έσκαβε το χώμα. Έτσι άμεσα κινήθηκαν οι εργοταξιάρχες και ειδοποίησαν τις αρχές, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν ήταν μια απλή πέτρα είτε κάποιο κομμάτι από παλαιό σίδερο. Ναι. Οπότε εντόπισαν οι αρχές τη συγκεκριμένη βόμβα που ήταν απομοινάρει προφανώς από τους βομβαρδισμούς εκεί περί το 40-41 στην περιοχή των Χανίων.
1: Στην επιχείρηση Ερμής, έτσι, των Γερμανών στην Κρήτη.
10: Ακριβώς. Οπότε εκεί χρονολογείται και φανταζόμαστε όλοι ότι μια τέτοια μεγάλη βόμβα, γιατί και άλλες φορές έχουν βρεθεί στο παρελθόν βλήματα μικρότερα από σκάφη που έκαναν την αντίστοιχη περίπτωση, επιχείρηση, συμμετείχαν δηλαδή, αλλά δεν είχαν τόσο μεγάλη. Δηλαδή μιλάμε για μια βόμβα περίπου 70 κιλών, πυρηνικά, όπως αναφέρουν οι ειδικοί περιτεχνολογοί που κλήθηκαν στο σημείο, η οποία φυσικά μετά την απενεργοποίησή της μεταφέρθηκε με την δεδειγμένη διαδικασία που ακολουθείται από τον στρατό σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στρατιωτικό που και πρόκειται να καταστραφεί, να εξουδετερωθεί. Είχε απενεργοποιηθεί, μεταφέρθηκε με ασφάλεια. Βέβαια όλο αυτό κράτησε πάνω από 3 ώρες, περίπου 4 ώρες κράτησε η όλη επιχείρηση. Από την οποία βέβαια εκτός από τις κατοικίες που κινώθηκαν πέριξ του χώρου υπήρξε και η εκένωση, αρχικά η απομάκρυνση των μαθητών από 2 δημοτικά και 2 νηπιαγωγεία που μεταφέρθηκαν σε ένα ανοιχτό χώρο, σε ένα χώρο καταφυγής που γίνεται ούτως ή άλλως σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων. Και βέβαια εκ των υστέρων αργότερα οι γονείς κλήθηκαν να πάρουν τα παιδιά τους για μεγαλύτερη ασφάλεια. Προληπτική ήταν η εκένωση σε κάθε περίπτωση ούτως ή άλλως. Δεν υπήρξε κίνδυνος ούτε μία στιγμή. Απλά για να τηρηθεί η διαδικασία του πρωτόκολλου όπως τηρείται σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Σωστά. Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Χάνουμε τον έλεγχο, προειδοποιεί πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνης. Στο μέλλον το AI μπορεί να μην χρειάζεται πλέον τους ανθρώπους. Και κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας εξηγήσει το τι είναι αυτό ακριβώς που είπαμε.
4: Ακριβώς, Φάνο, ο Καναδός επιστήμονας πληροφορικής, ο Γιωσούα Μπέγκιο, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η ανθρωπότητα χάνει τον έλεγχο της τεχνολογίας και ότι ο κόσμος χρειάζεται δικλείδες ασφαλείας παρόμοιες με εκείνες που ισχύουν για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Τώρα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με ταχύτητα τους ρυθμούς, οι ανησυχίες για τους δυνητικά καταστροφικούς κινδύνους που ενέχει εντείνουν τη διεθνή συζήτηση για τη ρύθμισή της. Η OpenAI συνεργάζεται με ανταγωνίστριες εταιρείες, Anthropic και Google DeepMind της Alphabet, σε θέματα ασφάλειας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Τόνισε σήμερα στο Bloomberg, επικαλούμενο τον Chris Leigh, έναν επικεφαλής της παγκόσμιας πολιτικής της εταιρείας που δημιούργησε το ChatGPT. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Leigh δήλωσε ότι η OpenAI βρίσκεται σε συνομιλίες με την Anthropic και την Google εδώ και εβδομάδες και ότι δεν θεωρεί πως οι τρεις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται απαλλαγή από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία προκειμένου να συντονιστούν σε ζητήματα ασφαλείας. Είναι προτιμότερο να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια, είπε ο Λέιχεν στη διάρκεια ενημέρωσης στην Ουάσιγκτον σύμφωνα με το Bloomberg News. Ο ίδιος, ο οποίος βρέθηκε στην Αμερικανική πρωτεύουσα για συναντήσεις με βουλευτές, δήλωσε ότι η OpenAI θα στηρίξει κάθε διακομματική νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον περιορισμό των καταστροφικών κινδύνων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καταλήγει το δημοσίευμα Θάνο.
1: Αν θυμάμαι καλά, ήταν το μακρινό 1984 που είδαμε πρώτη φορά στις οθόνες τον εξολοθρευτή.
4: Ναι,
1: το θυμάσαμε,
4: ναι,
1: τον,
4: ναι, προφητικό φιλμ.
1: Σβαρτσενέγκερ, 1984, αν θυμάμαι καλά. Και νομίζω ότι πλέον βρισκόμαστε σε μια, όχι απειλή, αλλά σε μια συζήτηση για την απειλή.
4: Ναι. Ναι, και φαίνεται ότι από αυτά τα οποία λένε οι δήμονες, όπως ο Καναδός επιστήμονας στον οποίο αναφερθήκαμε πριν, είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Να ρίξουμε μια ματιά στη λυπή διεθνή ισογραφία, έτσι μια γρήγορη.
1: Πολύ γρήγορα, ναι. Για να πάμε μετά να, λοιπόν, ακούσουμε τον κύριο Μπούρα, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Μάλλον θα έλεγα, θα πρότεινα, Δημήτρη, να, ναι, πάμε στον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Χρήστο Μπούρα, ο οποίος μίλησε, ναι, στις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, και να επανέλθουμε.
11: Νομίζω ότι είναι η ώρα να ακούσουμε φωνές σαν αυτές που λένε ότι να ξαναδούμε το θέμα με όρους αναγέννησης. Mm-hmm. Να ξαναενώσουμε την επιστήμη και την τεχνολογία, όπως σας είπα, με τα μεγάλα διλήμματα που αυτά θα τα απαντήσουν μόνο οι φιλόσοφοι και οι κοινωνιολόγοι, γιατί είναι καθαρά κοινωνικές και πολιτικές επιλογές πώς θα αξιοποιήσουμε τη δύναμη αυτής της νέας τεχνολογίας. Και εγώ θα πρότεινα να επιλέξουμε την επιστήμη, την υγεία, την εκπαίδευση και την κλιματική έρευνα. Ναι. Να συμφωνήσει δηλαδή η ανθρωπότητα ότι αυτή η τεχνολογία, και αυτό σημαίνει κάποιο regulation, δηλαδή ότι ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να είμαστε εμείς ως κοινωνία αυτή η οποία θα επιλέξει πώς θα αξιοποιηθεί.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη με μια ευχάριστη είδηση. Δεν θα έχουμε τέλη, όχι εμείς, για τους Ιταλούς.
4: Ακριβώς. Το μέτρο αυτό έρχεται καθώς η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αναζητά τρόπους ενίσχυσης της δημοτικότητάς της εν ώψη των εθνικών εκλογών του επόμενου χρόνου. Σήμερα, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για 14.500 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Όπως είπε η κυρία Μελόνι, σήμερα καταργεί η κυβέρνηση έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί. Το μέτρο θα αφορά όλες τις μοτοσυκλέτες και περισσότερα από τα μισά, άνω του 70% μικρά και μεσαία αυτοκίνητα. Ωστόσο, οι πολίτες θα μπορούν να αξιοποιήσουν το μέτρο για μόνο ένα όχημα της ιδιοκτησίας.
1: Αυτό κι αν είναι εξαγγελία, Δημήτρη.
4: Έτσι.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
13: Καλησπέρα από Δημήτρη σε Δημήτρη, έτσι.
1: Τι να κάνουμε.
13: Λοιπόν, καλές ειδήσεις από την Ιταλία. Έχουμε και πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο κέρδισε στην Κυψία για το Κύπελλο Ελλάδος 2-0 με δύο γκολ του Ναΐ. Πρόσφατη απόκτηση για τους πράσινους. Επίσης, νωρίτερα ο Άρης κέρδισε 1-0 το Μαρκό. Πάντα είναι για το Κύπελλο Ελλάδος. Ενώ τώρα παίζει πάω Κατρόμητος 10 η ώρα. Μεγάλη επιστροφή για τον Ολυμπιακό στο Europa League. Παίζει κόντρα στην πολωνική Γιαγκελόνια μετά από τα άσχημα αποτελέσματα εντός Ελλάδος αλλά και εκτός, καθώς είχε αποκλειστεί από το Champions League. Θέλουν οι Πειραιώτες νίκη με νέο προπονητή ώστε να είναι διαφορετικό το μέλλον που ήδη ξεκίνησε λίγο άσχημα ο Ολυμπιακός, οπότε θέλει με μια νίκη στην Ευρώπη να διαλύσει την ήττα από τον Όφη στο πρωτάθλημα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
12: Ο καιρός.
1: Πάμε να ακούσουμε τον καιρό από την Όλγα Παπαυγούλη.
14: Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και αρκετή ηλιοφάνεια στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, κυρίως το πρωί. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη κυρίως νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση ταξίδα Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας.
15: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
16: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Το παραμύθι με λυπημένο τέλος είναι ένας από τους χαρακτηριστικούς δίσκους του Μιλτιάδη Πασχαλίδη και σηματοδοτεί τα πρώτα του βήματα στη δισκογραφία. Ο Πασχαλίδης υπογράφει τη μουσική και τους στίχους των περισσότερων τραγουδιών, ενώ συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες όπως η Μάνος Ξηδούς, Φίλιππος Πλιάτσικας, Μπάμπης Στόκας και Γιώτα Νέγκα. Ο δίσκος συνδυάζει αρμονικά την μπαλάντα, το λαϊκό και το παραδοσιακό στοιχείο, αναδεικνύοντας την χαρακτηριστική τραγουδοποιητική γραφή του. Πρόκειται για έναν δίσκο που άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι και ανέδειξε τον Πασχαλίδη ως έναν από τους σημαντικούς τραγουδοποιούς της γενιάς του.

Η Καταχνιά σε μουσική Χρήστου Λεοντή και στίχους του Κώστα Βίρβου είναι ένα εμβληματικό έργο αφιερωμένο στην κατοχή, την αντίσταση και την απελευθέρωση. Με τις συγκλονιστικές ερμηνείες του Στέλιου Καζαντζίδη και της Μαρινέλλας αποτύπωσε με μοναδική δύναμη τον πόνο αλλά και το ψυχικό σθένος μιας ολόκληρης εποχής. Τραγούδια όπως «Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια», «Ένας ξύλινος σταυρός» και «Πείνα» έγιναν σύμβολα μνήμης και αντίστασης. Η ιδιαίτερη ερμηνεία του Καζαντζίδη μακριά από τη γνώριμη λαϊκή του έκφραση ανέδειξε μια διαφορετική δυναμική πλευρά της φωνής και της προσωπικότητάς του. Η Καταχνιά παραμένει μέχρι σήμερα ένα έργο ιστορικής και καλλιτεχνικής σημασίας, βαθιά συνδεδεμένο με τη μνήμη της εθνικής αντίστασης.

Ο Αλέκος Αναστασιάδης, γεννημένος στον Πειραιά, υπήρξε ένας αυτοδίδακτος τραγουδιστής και κιθαρίστας που ξεκίνησε δημιουργώντας τα δικά του τραγουδιστικά τρίο. Από το 1963 άρχισε να εμφανίζεται επαγγελματικά στις πίστες, διαγράφοντας μια πορεία που συνδέθηκε με το λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 1960. Στις πρώτες του δισκογραφικές δουλειές συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς όπως ο Γιώργος Κατσαρός και ο Πυθαγόρας Παπασταματίου, ενώ στο πλευρό του βρέθηκαν ερμηνεύστριες όπως η Βίκη Μοσχολιού. Παράλληλα, το 1967 εμφανίζεται και ως τραγουδοποιός, υπογράφοντας ο ίδιος τραγούδια όπως «Όποιος γεννιέται άνθρωπος», «Κλάψε καημένη μου καρδιά» και αργότερα την «Πειραιώτισσα». Μια χαρακτηριστική περίπτωση αυτοδίδακτου καλλιτέχνη της εποχής που πέρασε από την πίστα στη δισκογραφία και άφησε το δικό του λιγότερο γνωστό αλλά ενδιαφέρον αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

«Μ' αγαπάς και εις αγαπώ» είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και κυκλοφόρησε το 1989. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη και τολμηρή δουλειά που ανέδειξε από νωρίς το προσωπικό μουσικό και στιχουργικό του ύφος. Παρά την καλλιτεχνική του αξία, δεν γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία κατά την κυκλοφορία του. Ανάμεσα στα τραγούδια του ξεχωρίζουν το ομώνυμο του δίσκου, το «Κάψε με» και το «Κραυγή της νύχτας». Ο δίσκος αποτελεί ουσιαστικά την αφετηρία της προσωπικής πορείας του Μαχαιρίτσα.

Ο Νίκος Γούναρης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές του ελαφρού τραγουδιού. Πρωτοεμφανίστηκε το 1936 και αναδείχθηκε ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κατοχής, συμμετέχοντας παράλληλα στην Εθνική Αντίσταση. Μεσουράνησε τη δεκαετία του 1950 είτε ως σόλο τραγουδιστής είτε με το τρίο Μπελκάντο και έγινε ο κυριότερος εκπρόσωπος του ελαφρού τραγουδιού. Πέθανε το 1965 αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι και μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ένας από τους πρώτους βιολιστές της jazz, ο Τζο Εμπενούτι, γεννήθηκε το 1903 από γονείς Ιταλούς μετανάστες και μεγάλωσε στη Φιλαδέλφια. Στα μέσα της δεκαετίας του 1920 συνεργάστηκε με τον κιθαρίστα Eddie Lang και έπαιξε με πολλές ορχήστρες όπως εκείνη του Paul Whiteman, ενώ ήταν συνεργάτης του Big Spider Baker και του Bing Crosby. Ηχογράφησε εξαιρετικά κομμάτια jazz δωματίου με τον Lang, από ντουέτα μέχρι διάφορους συνδυασμούς με την συμμετοχή των καλύτερων λευκών μουσικών της εποχής του. Πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1978.

Η Μπέτι Τζον Πάρσκε, επαγγελματικά γνωστή ως Λορίν Μπακόλ, ήταν Αμερικανίδα ηθοποιός. Έλαβε το τιμητικό βραβείο Όσκαρ το 2009 σε αναγνώριση της συμβολής της στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου. Η Μπακόλ ήταν μια από τις τελευταίες επιζήσεις μεγάλες στάρ της χρυσής εποχής του κινηματογράφου του Χόλιγουντ. Ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο πριν κάνει τον ντεμπούτο της στον κινηματογράφο ως η πρωταγωνίστρια δίπλα στον Χάμφρι Μπόγκαρντ, τον οποίο αργότερα παντρεύτηκε. Συνέχισε στο είδος του φιλμ νουάρ με εμφανίσεις δίπλα στον Μπόγκαρντ. Η Μπακόλ για τον ρόλο της στην ρομαντική κομμωδία The Mirror Has Two Faces κέρδισε το βραβείο Χρυσή Σφαίρα και το βραβείο Screen Actors Guild Award, εκτός από υποψηφιότητες για το βραβείο Oscar και το βραβείο BAFTA για την καλύτερη ηθοποιό. Στη συνέχεια κέρδισε δύο βραβεία Tony για την καλύτερη ηθοποιό σε musicals για τις ερμηνείες της στις ταινίες Applause και Woman of the Year. By the power vested in me. By the Inkpot Saloon, I hereby dub Tess Hardy, occasionally known as Tessie Cat. Former scourge of all mankind, as a newly elected

Ο B.B. King ήταν ο κυριότερος εκπρόσωπος των blues του Σικάγο, με ένα παίξιμο στην κιθάρα που ελάχιστοι μπορούσαν να πλησιάσουν. Αλλά ο B.B. King δεν έγινε διάσημος χάρη στην κιθάρα του και μόνο. Η φωνή του και οι συνθέσεις του θύμιζαν Tim Brown Walker και Louis Jordan, το μελόδραμα του Roy Brown, τις αποχρώσεις της ψυχής του Junior Parker και του Bobby Blind. Όλα αυτά ενώνονταν σε μια τεχνοτροπία και σε έναν ήχο που ανήκε αποκλειστικά στον B.B. King.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος είναι μια ξεχωριστή φωνή που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Με τη χαρακτηριστική ερμηνεία και την εκφραστική φωνή του έχει αγαπηθεί από το ελληνικό κοινό. Από το έντεχνο και λαϊκό τραγούδι μέχρι τη βυζαντινή μουσική, η πορεία του είναι γεμάτη σημαντικές στιγμές. Τραγούδια που μιλούν για την αγάπη, τον πόνο, την πίστη και όλα όσα αγγίζουν την ανθρώπινη ψυχή. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Ο μεγάλος ερωτικός του Μάνου Χατζηδάκη κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1972 μέσα σε μια Ελλάδα που βρισκόταν υπό δικτατορία. Ωστόσο, το έργο δεν γράφτηκε ως πράξη πολιτικής αντίστασης, αλλά γεννήθηκε από την αμερικανική περίοδο του συνθέτη και το μεταχύπικο κλίμα των αρχών του 1970. Με αφετηρία ποιήματα για τον έρωτα από διαφορετικές εποχές, ο Χατζηδάκης δημιούργησε ένα έργο βαθιά ελληνικό αλλά ταυτόχρονα οικουμενικό. Ο ίδιος δεν διεκδίκησε ποτέ για τον μεγάλο ερωτικό τον χαρακτηρισμό της αντίστασης. Σε επομένως, όσους αγωνίστηκαν, φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν για τις ιδέες τους.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου. Και απόψε, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στην Μικρασιατική καταστροφή, σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του ελληνισμού. Στην προηγούμενη εκπομπή μας φωτίσαμε μία σχεδόν άγνωστη πτυχή αυτής της ιστορίας, την τύχη των δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων στρατιωτών που εχμαλωτίστηκαν μετά την κατάρρευση του Μικρασιατικού μετόπου. Μιλήσαμε για τις πορείες θανάτου, τα τάγματα εργασίας, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, την πείνα, τις ασθένειες και τις βιαιότητες που υπέστησαν οι Έλληνες στρατιώτες. Απόψε, φίλες και φίλοι, θα παρακολουθήσουμε το τελευταίο κεφάλαιο αυτού του δράματος, την επιστροφή. Πότε άρχισε ο επαναπατρισμός των εχμαλώτων, πώς τους υποδέχτηκε η ελληνική κοινωνία, πώς κατάφεραν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, κουβαλώντας το τραύμα της εχμαλωσίας. Και γιατί η ιστορία τους ξεχάστηκε τόσο γρήγορα. Μαζί μας και απόψε βρίσκεται ο καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ιστορικός και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος. Ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος μαζί με τον κύριο Νίκο Τόμπρο υπογράφουν μια σπουδαία ιστορική μελέτη με τίτλο «Η τραγική ιστορία των Ελλήνων εχμαλώτων στη Μικρά Ασία 1919-1924» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε και απόψε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σταθώ τώρα στο κομμάτι της έρευνας που δεν το συζητήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Σε αυτή την έρευνα που έχετε πάρα πολλές και σημαντικές μαρτυρίες των εχμαλώτων και θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο δύσκολη ήταν η συλλογή των μαρτυριών, να βρείτε όλες αυτές τις μαρτυρίες.
1: Η έρευνα όσον αφορά τις μαρτυρίες είχε δύο σκέλη. Υπάρχουν πολλά απομνημονεύματα εχμαλώτων δημοσιευμένα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει κανείς να εντοπίσει αυτά τα βιβλία, αυτές τις μαρτυρίες, αυτές τις εκδόσεις για να τις αξιοποιήσει. Το άλλο σκέλος είναι η έρευνα σε αρχεία, που μπορεί κανείς να βρει τέτοιες μαρτυρίες, και η έρευνα περιστράφηκε κυρίως σε δύο αρχεία. Το αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για την υπόθεση των εχμαλώτων, και την έρευνα στο αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, όπου, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, όταν επέστρεψαν οι εχμάλωτοι, οι εξωματικοί και ανθυπασιστές εχμάλωτοι, δώσανε κατάθεση σε μια ανακριτική επιτροπή και υπάρχουν αυτές, σώζονται σε αυτό το αρχείο οι καταθέσεις, οι οποίες μας δίνουν πάρα πολλά στοιχεία για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας και ποια ήταν η συμπεριφορά των Τούρκων έναντι των εχμαλώτων. Εκεί είναι η κυριότερη δυσκολία, δηλαδή να εντοπίσει κάποιος και να μπορέσει να αποκρυπτογραφήσει αυτές τις πηγές.
0: Αυτές οι μαρτυρίες που μόλις μας είπατε, πότε καταγράφονται από τους πρώτους μήνες που επιστρέφουν οι Έλληνες εχμάλωτοι?
1: Όσον αφορά τα απομνημονεύματα που εκδίδονται, έχουμε έκδοση απομνημονευμάτων ήδη από το 1923. Βέβαια, κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, επειδή φαίνεται ότι υπάρχει η ελληνοτουρκική προσέγγιση, δεν έχουμε πολλές μαρτυρίες, δεν έχουμε πολλές εκδόσεις. Τα περισσότερα δημοσιεύονται μετά το 50-60 και φτάνουμε ακόμα και, όπως είπαμε, και το 81 ο Αποστολίδης δημοσιεύει τα απομνημονεύματά του και άλλοι που, των οποίων δημοσιεύθηκαν μεταγενέστερα. Οι μαρτυρίες, οι καταθέσεις των εχμαλώτων που επιστρέφουν δίνονται το 1924, το 1923-24, δηλαδή με την επιστροφή τους από την εχμαλωσία. Είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα. Και επίσης έχουμε και μαρτυρίες οι οποίες καταγράφονται εκείνη την περίοδο της εχμαλωσίας, 22, 23, 24, από κάποιους, όπως είπαμε, εχμαλώτους που κατάφεραν να δραπετεύσουν. Δηλαδή είναι σύγχρονες με τα γεγονότα.
0: Κάποιες επιστολές, όπως
1: είπαμε. Ή να στείλουν ελαφρέα κάποιες επιστολές, ναι, κάποιες πληροφορίες.
0: Ξέρετε τι απορία έχω? Αφού υπήρχε αυτό το τόσο σημαντικό υλικό, αυτές οι μαρτυρίες που για τον ιστορικό είναι πολύ σημαντική πηγή, γιατί η ελληνική ιστοριογραφία ασχολήθηκε τόσο λίγο με αυτό το θέμα?
1: Υπάρχει κάποια ανασχόληση, ήταν περιορισμένη μέχρι τώρα. Ίσως δεν έχει δοθεί τόσο μεγάλο βάρος στο ζήτημα εχμαλώτων της Μικράς Ασίας, πέρα ότι είναι ένα ζήτημα που πληγώνει και ενδεχομένως έχει επισκιαστεί και από το μέγεθος της καταστροφής όσον αφορά το μικρασιατικό πληθυσμό, δηλαδή τους πρόσφυγες και όσα συνέβησαν εξίσου τραγικά στη Μικρά Ασία και όσα βέβαια στη συνέχεια στην Ελλάδα με την προσπάθεια για την ενσωμάτωσή τους. Όμως και το κομμάτι της αιχμαλωσίας είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να πούμε ότι προφανώς είναι η χειρότερη περίπτωση αιχμαλωσίας στην ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους, και εκείνο που έχει ενδιαφέρον και πρέπει να τονίσουμε να την τοποθετήσουμε στο διεθνές πλαίσιο και περιβάλλον, διότι ουσιαστικά πρόκειται η μικρασιατική εκστρατεία ήταν μια επιχείρηση συνέχεια ή απότοκο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν δει κανείς τι συνέβη με τους αιχμαλώτους γενικότερα στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έχουμε πουθενά τέτοια ποσοστά θνησιμότητας. Δηλαδή, με βάση τα νούμερα που αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, οι εχμάλωτοι περίπου το 53%, δηλαδή ένα στους δύο επέστρεψε. Έχουμε ένα ποσοστό θνησιμότητας τουλάχιστον 50%, το οποίο ξεπερνάει τον μέσο όρο θνησιμότητας εχμαλώτων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο είναι 8,5%, πολύ πιο χαμηλό, αλλά ακόμα ξεπερνάει και περιπτώσεις εχμαλωσίας, όπου γνωρίζουμε πάλι ότι έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας, δηλαδή έχουμε εξόντως εχμαλώτων, όπως για παράδειγμα οι Βρετανοί εχμάλωτοι των Οθωμανών, και αυτοί υπέστησαν πολλά δεινά, αλλά εκεί υπολογίζεται ένα γύρω στο 33% το ποσοστό θνησιμότητας. Δηλαδή, το τι, ακόμα και δηλαδή, συγκριτικά αν το τοποθετήσουμε σε σχέση με το τι συνέβαινε συνήθως με τους εχμαλώτους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ποσοστό θνησιμότητας των Ελλήνων εχμαλώτων της Μικρασιατικής είναι συντριπτικά ανώτερο, δηλαδή ξεφεύγει από κάθε γνωστό υπολογισμένο ποσοστό.
0: Ξέρετε, διαβάζοντας το βιβλίο σας, αυτό που κατάλαβα είναι ότι αυτούς τους ανθρώπους τους εκμεταλλεύτηκαν όλοι. Τους εκμεταλλεύτηκαν στη Τουρκία με αυτά που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή μας. Βλέπω όμως ότι υπάρχει και εργαλειοποίηση.
1: Ναι, κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας, διότι όπως είχαμε πει, ήταν και ένα απτό δείγμα της μεγάλης νίκης των Τούρκων. Γι' αυτό έχουμε πληροφορίες, βλέπουμε ότι κάνουν θεατρικές παραστάσεις στις οποίες φαίνεται ότι χρησιμοποιούν εχμαλώτους για να αναπαραστήσουν τον ελληνικό στρατό που φεύγει. Γυρνάνε κάποιες προπαγανδιστικές ταινίες όπου βάζουν Έλληνες εχμαλώτους να αναπαριστούν πάλι τους Έλληνες που ιτώνται και φεύγουν ή που παραδίδονται. Είναι στο πλαίσιο, όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο επιβολής και αναγνώρισης του νέου καθεστώτος του Κεμάλ. Αλλά και από την πλευρά της Ελλάδας έγινε εκμετάλλευση, με την έννοια ότι προσπάθησε η Ελλάδα να δείξει στο εξωτερικό το τι είχαν περάσει αυτοί οι άνθρωποι και να καταγγείλει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων στην Τουρκία για αυτό το έγκλημα πολέμου που είχε γίνει. Γι' αυτό, για παράδειγμα, με την επιστροφή τους οι εχμάλωτοι φωτογραφίζονται. Έχουμε φωτογραφίες των εχμαλώτων, οι οποίες αποστέλλονται σε διάφορους φορείς στο εξωτερικό, σε πρεσβείες, σε οργανισμούς. Καλούν τους πρέσβεις των μεγάλων δυνάμεων να δουν τους εχμαλώτους. Έχουμε ακόμα και ταινία. Έχουμε ταινία την οποία ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα τη στέλνει στην Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τα φιλμ αυτά υπάρχουν και μάλιστα είναι αναρτημένα, μπορεί να τα δει ακόμα κανείς και σήμερα στο site του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, με τους Έλληνες εχμαλώτους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν όταν επέστρεψαν.
0: Και την εικόνα του σοκάρει.
1: Μια μέθοδος άμυνας της Ελλάδας, προστασίας των εχμαλώτων που είχαν μείνει στην Τουρκία, γιατί ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί η ανταλλαγή όλων των εχμαλώτων, και προσπάθεια καταγγελίας των Τούρκων για τα εγκλήματα που είχαν συμβεί στην εχμαλωσία.
0: Και η πολιτική δεν λείπει από την περίπτωσή τους. Βενιζελική, βασιλική.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο ένα μελανό σημείο κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας, όπου όχι απλά επιβιώνει ο εθνικός διχασμός, αλλά φαίνεται ότι οξύνονται τα πάθη στη διάρκεια της εχμαλωσίας, διότι ειδικά με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουμε για τους αξιωματικούς, όπου εκεί φαίνεται ότι έχουμε συγκρούσεις βενιζελικών με αντιβενιζελικών, οι μεν κατηγορούν τους δε για το αποτέλεσμα της εκστρατείας. Έχουμε, για παράδειγμα, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση μια μαρτυρία όπου φαίνεται κάποιος Τούρκος ξυλοκοπεί έναν Έλληνα αξιωματικό και ζητάνε σε κάποιον άλλον αξιωματικό να το αναφέρει στον Έλληνα εχμάλωτο στρατηγό και να διαμαρτυρηθεί αυτός στους Τούρκους για το γεγονός, και απαντάει ο αξιωματικός ότι δεν λέω τίποτα, καλά του κάνανε γιατί είναι βενιζελικός. Δυστυχώς επιβιώνει ο εθνικός διχασμός και κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας. Επίσης, ένα άλλο γεγονός που στυλιτεύεται σε πολλές καταθέσεις είναι ότι το ζήτημα της ανταλλαγής έγινε τρόπος κέρδους για τους Τούρκους, ως εξής, διότι πολλοί αξιωματικοί δωροδοκούσαν τους Τούρκους για να προηγηθούν στην ανταλλαγή. Και εκεί πάλι φαίνεται ότι μπήκανε μέσα τα πολιτικά πάθη, δηλαδή κάποιοι αξιωματικοί λέγανε εγώ είμαι βασιλικός και πρέπει να ανταλλαγώ πρώτος, αφήστε τους βενιζελικούς πίσω. Δηλαδή δημιουργήθηκαν τέτοιες καταστάσεις. Αλλά βέβαια πάλι βρήκανε μια ευκαιρία οι Τούρκοι, όπως είπαμε, να προσποριστούν κέρδος, δωροδοκούμενοι, για να βάλουν ψηλότερα στη λίστα, στη σειρά προτεραιότητες για την ανταλλαγή, κάποιους που είχαν κάποια χρήματα και μπορούσαν να δωροδοκίσουν.
0: Κύριε Κανελόπουλε, πριν περάσουμε στην επιστροφή, θα ήθελα λίγο να παραμείνουμε στο χρονικό της αιχμαλωσίας. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τα βασανιστήρια, τους εξευτελισμούς. Ξέρετε ποια είναι η απορία μου. Η Ελλάδα, η διεθνής κοινότητα, ο τύπος, οι μεγάλες δυνάμεις, όλοι αυτοί που είναι. Πώς άφησαν, γιατί δεν μιλάμε για λίγους μήνες, μιλάμε για κάποια χρόνια που ήταν στην Τουρκία σε αυτό το καθεστώς.
1: Όπως είπαμε, η δυνατότητα της Ελλάδας εκείνη την περίοδο ήταν πολύ περιορισμένες διπλωματικά και στρατιωτικά για να επιτύχει κάτι καλύτερο.
0: Κάποιο αποτέλεσμα.
1: Οι μεγάλες δυνάμεις δεν θα ασχολούνταν με μερικές χιλιάδες Ελλήνων εχμαλώτων. Ήταν μια κατάσταση μεταβατική που ενδεχομένως κάποιος δεν θα συγκρούονταν με τον Κεμάλ, με τον οποίο προσπαθούσαν να ικανοποιήσουν τα δικά τους συμφέροντα για τους Έλληνες εχμαλώτους. Εδώ πρέπει να πούμε και το εξής, ότι πρακτικά επειδή εγκλήματα κατά των εχμαλώτων, των Βρετανών εχμαλώτων στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν γίνει από τους Τούρκους, πρακτικά ούτε και αυτοί, ούτε και οι Βρετανοί πέτυχαν κάποια τιμωρία για όλα αυτά που είχαν γίνει. Γίνανε κάποια δικαστήρια, μάλιστα θεωρούνται και οι πρώτες δίκες τύπου Νιρεμβέργης που γίνανε. Έγινε στη Λειψία για τους Γερμανούς και έγινε και στην Κωνσταντινούπολη για τους Τούρκους. Γίνανε κάποιες καταδίκες και τα λοιπά, αλλά στη συνέχεια ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων και όλη αυτή η κατάσταση που επικράτησε δεν επέτρεψε εντονότερη καταδίκη ή αναζήτηση ευθυνών. Ακόμα και για τα εγκλήματα έναντι των Βρετανών εχμαλώτων ή για τα εγκλήματα κατά τη γενοκτονία των Αρμενίων.
0: Οπότε οι Έλληνες εχμάλωτοι δεν είχαν καμία ελπίδα.
1: Η προστασία που προσπάθησαν να επιτύχουν ήταν μέσω της κοινωνίας των εθνών και κυρίως μέσω της Διεθνής Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Γι' αυτό ζητάνε την παρέμβαση του και συγκροτούνται πράγματι επιτροπές οι οποίες επιθεωρούν, θα πούμε
0: εδώ
1: στη συνέχεια, τον τρόπο με τον οποίο επιθεώρησαν τα στρατόπεδα εχμαλώτων στην Τουρκία.
0: Και εδώ θέλω να φτάσουμε στον Ερυθρό Σταυρό. Ποιο είναι το έργο του?
1: Πρακτικά μετά την κατάρρευση του μετόπου και την σύλληψη των χιλιάδων εχμαλώτων που είπαμε, αναφέραμε ότι κάπου Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2022 φτάνουν στις ελληνικές υπηρεσίες πληροφορίες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ότι η κατάσταση των εχμαλώτων ήταν δραματική και ζήτησαν την παρέμβαση του Ερυθρού Σταυρού. Πράγματι συγκροτήθηκε μια επιτροπή η οποία πήγε τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 1923 πλέον στην Τουρκία.
0: Άργησε.
1: Σχετικά άργησε, αλλά τι έγινε με αυτήν την επιτροπή? Επειδή μέσα στον Γενάρη υπογράφηκε συμφωνία τελικά μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας για ανταλλαγή των εχμαλώτων, δηλαδή πριν ακόμα υπογραφεί η συνθήκη της Λοζάνης, υπογράφηκε το ζήτημα της ανταλλαγής των εχμαλώτων, λύθηκε διπλωματικά τουλάχιστον. Η Επιτροπή σταματάει το έργο της γιατί οι Τούρκοι αναφέρουν ότι θα διαλυθούν τα στρατόπεδα και του εσωτερικού θα μεταφερθούν πλέον οι εχμάλωτοι στα παράλια για να ανταλλαγούν. Έτσι από την πρώτη Επιτροπή δεν έχουμε κάποιο πόρισμα, κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Τώρα γίνεται η ανταλλαγή. Η ανταλλαγή αργεί. Ουσιαστικά οι πρώτοι εχμάλωτοι φτάνουν στην Ελλάδα στις αρχές Απριλίου. Εκεί βέβαια η ελληνική πλευρά παθαίνει ένα σοκ με την κατάσταση των περίπου 10.000 εχμαλώτων οι οποίοι αρχίζουν να αποβιβάζονται στον Πειραιά και ζητάει πάλι την παρέμβαση του Ερυθρού Σταυρού. Πάλι η παρέμβαση θα αργήσει σχετικά. Δηλαδή αυτή η επιτροπή θα πάει στην Τουρκία τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου του 1923. Γενικά οι μαρτυρίες που έχουμε είναι ότι καταρχάς είναι επιθεωρήσεις που είναι γνωστές, το οποίο σημαίνει ότι οι Τούρκοι μπορούν να προετοιμαστούν. Δηλαδή η μαρτυρία είναι ότι είναι σε ένα μεγάλο βαθμό σκηνοθετημένες.
0: Στημένες.
1: Ναι. Δηλαδή παρουσιάζουν τους εχμαλώτους που είναι σε καλύτερη κατάσταση, κρύβουν τους άλλους, αφαιρούν ρουχισμό, ντύνουν κάποιους καλά και τους παρουσιάζουν. Γενικά είναι μια κατάσταση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πλαστή.
0: Και δεν το αντιλήφθηκαν αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν για να κάνουν αυτή την επιθεώρηση δεν το αντιλήφθηκαν όταν ένα θέατρο.
1: Το αντιλαμβάνονται σε ένα βαθμό. Αλλά εκεί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και άλλες σκοπιμότητες και προσπαθούν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Είναι αυτό το θέμα, το πρόβλημα με τους διεθνείς οργανισμούς Ελλήνων και Τούρκων. Είναι αυτό το θέμα, το πρόβλημα με τους διεθνείς οργανισμούς ότι...

0: εσωτερική παρουσίαση, αυτός λεγόταν Burkhardt, είναι πολύ γνωστός πρόσωπο, μπορούμε να πούμε δύο λόγια στη συνέχεια τι έγινε με το συγκεκριμένο, ο οποίος σε πολλά σημεία λέει, αλλά δεν το έγραψαν αυτά στην αναφορά του στην επίσημη, λέει ότι καταλάβαμε ότι κάτι είχε γίνει, ρωτήσαμε τους Τούρκους, είπατε ότι είχατε 30.000, γιατί εμείς μετράμε μόνο 15, τι γίνανε οι υπόλοιποι? Και λέει ότι του απαντήσαν ότι ναι, στην αρχή λόγω του ενθουσιασμού της νίκης, ότι το είχαμε μετρήσει παραπάνω, ότι ήτανε, είχαμε
1: τους διπλάσιους,
0: είχαμε διωγγώσει τους αριθμούς, ναι. Πάει στην Άγκυρα για παράδειγμα και βλέπει ότι έχουν φτιάξει κάποια λουτρά για τους εχμαλώτους. Καταλαβαίνω ότι είχαν φτιαχτεί, λέει, χθες, ήτανε καινούρια. Λέει, δεν μπορούσα, λέει, να τους πω ότι αυτά τα φτιάξατε χθες. Ή περνάει από το εικόνιο και εκεί φαίνεται ότι ή βλέπει, έχει πληροφορίες, βλέπει ότι υπάρχουν εκτελεσμένοι τους οποίους έχουν ξεθάψει τα σκυλιά και λέει το κατάλαβα, αλλά γενικά λέει, φαίνεται ότι καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πήγε καλά, αλλά δεν τα γράφουν αυτά στις στις επίσημες αναφορές τους.
1: Να βελτιώσουν τουλάχιστον τις συνθήκες ή να σώσουν, ναι, κάποιες ζωές, αυτό το, ναι, κατάφεραν.
0: Φαίνεται ότι ναι, υπήρχε κάποιο οπωσδήποτε. Ήταν μια μορφή άσκησης πίεσης και ως ένα βαθμό φαίνεται ότι βοήθησε ως ένα βαθμό στο να βελτιωθούν οι συνθήκες για τους εχμαλώτους. Γενικά όμως και εκεί προσπαθούν να διατηρήσουν ισορροπίες και ακόμα και εκεί φαίνεται ότι κάποιοι από αυτούς του Ερυθρού Σταυρού, κάποιοι θεωρούνταν ευνοϊκά διακείμενοι προς τους Τούρκους, κάποιοι ευνοϊκά διακείμενοι προς τους Έλληνες. Δηλαδή, επειδή αυτές οι επιθεωρήσεις ήταν προσυμφωνημένες και εφόσον το δέχονταν και οι δύο πλευρές και τα λοιπά, φαίνεται, δηλώνουν οι Τούρκοι ευθαρσώς ότι αν δεν ήταν οι συγκεκριμένοι, εμείς δεν θα δεχόμασταν να γίνει επιθεώρηση. Θέλαν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα γιατί ήταν φιλότουρκα. Από την άλλη πλευρά υπήρχαν και κάποιοι ερυθροσταυρίτες οι οποίοι προσπαθούσαν να δουν τι γίνεται. Για παράδειγμα, μια τέτοια περίπτωση είναι ένας Ελβετός γιατρός, ο Παζ, ο οποίος προσπαθούσε να διερευνήσει και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, αναφέρεται σε αυτή την έκθεση ότι τον απασχολούσε το ζήτημα, λέει, των νεαρών κοριτσιών που στάθηκαν στο εσωτερικό και κλείστηκαν σε χαρέμια. Προσπαθούσε να δει, δηλαδή, και άλλα πράγματα. Τι είχε γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, τους Μικρασιάτες. Και όταν το ακούσαν αυτό οι ανώτεροι τους στον Ερυθρό Σταυρό, δώσαν εντολή να επιστρέψει πίσω. Σταματήσει, δηλαδή, η δραστηριότητα του αυτή. Το θεωρούσαν ότι ήταν εκτός αποστολής τους.
1: Να μην συνεχίζει να σκαλίζει αυτό το θέμα,
0: ναι,
1: με τα κορίτσια στα χαρέμια.
0: Να μην με τις αγνοούμενες αυτές κοπέλες. Είναι γενικά το θέμα αυτό με τους διεθνείς οργανισμούς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ προβληματικό. Αυτός, δε, ο Burkhardt, είναι πολύ γνωστό πρόσωπο. Τότε ήταν ένα μέλος του Ερυθρού Σταυρού, μέλος μιας αποστολής, είναι πολύ γνωστός μετά, διότι έγινε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου πρόεδρος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Αυτός τότε κατηγορήθηκε, όπως και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, διότι δεν καταδίκασαν ευθαρσώς μετά τον πόλεμο τα εγκλήματα κατά των Εβραίων. Πάλι εκεί προσπαθούσαν να κρατήσουν μια στάση εντός εισαγωγικών ισορροπίας. Ήταν και, ας το πούμε, εκεί εμπλεκόμενος, εμφανίζεται και εκεί να διατηρεί, να έχει την ίδια συμπεριφορά, την ίδια στάση, τις ίδιες μεθόδους. Ναι.
1: Κύριε Κανελόπουλε, μιλήσαμε για τους Έλληνες, αλλά την ίδια στιγμή στην Ελλάδα έχουμε και τους Τούρκους εχμαλώτους. Και στο βιβλίο σας αναφέρεται μια χαρακτηριστική γελιογραφία του Νίκου Καστανάκη, όπου ένας Τούρκος υποδέχεται φίλους του που επιστρέφουν από την ελληνική εχμαλωσία λέγοντας «Βάι, πώς αλλάξατε εσείς, τι κρίμα να μην ήμουν κι εγώ εχμάλωτος». Αυτό το λέει γιατί η εικόνα δείχνει έναν κάποιον Τούρκο με περισσότερα κιλά. Είναι έτσι?
0: Ναι, περίπου στην Ελλάδα

0: διαφορετική η μεταχείριση.
1: Ναι. Περίπου υπήρχαν 15.000 Τούρκοι εχμάλωτοι που είχαν συλληφθεί σε όλες τις φάσεις της εκστρατείας. Και αυτοί ήταν που αντιλάγησαν περίπου με τον ίδιο αριθμό Ελλήνων εχμαλώτων. Εντάξει, η κατάστασή τους ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Και γενικά η ελληνική πλευρά πρόσεξε σε έναν μεγάλο βαθμό, πρόσεξε να είναι σε καλή κατάσταση, ακριβώς διότι ήταν και το μόνο, ας το πούμε, η μόνη εγγύηση για να ανταλλαγούν και να σωθούν οι Έλληνες που είχαν πιαστεί εχμάλωτοι στην Μικρά Ασία. Γενικώς οι πηγές μας μιλάνε και δείχνουν και εικόνες ακόμα που έχουμε. Γιατί σε αυτά τα φίλμ που είπαμε έχουν τραβήξει και τους Τούρκους εχμαλώτους. Είναι σε πολύ καλύτερη...
0: Από τους αντίστοιχους Έλληνες.
1: Ναι, τεράστια διαφορά. Ναι. Είναι τεράστια διαφορά. Και μάλιστα έγιναν και επιθεωρήσεις, γιατί όταν ζητάγαμε εμείς επιθεώρηση των τουρκικών στρατοπέδων, ζητάγανε και οι Τούρκοι των ελληνικών στρατοπέδων. Και είχε έρθει ο Ερυθρός Σταυρός και στην Ελλάδα. Και μάλιστα οι εκθέσεις που έχω δει είναι αναλυτικότατες των ελληνικών στρατοπέδων, δηλαδή με πολλές λεπτομέρειες, και γενικά η κατάσταση είναι πολύ καλή, τουλάχιστον πολύ καλύτερη
0: σε σχέση με
1: η συμπεριφορά και η διαβίωση και η διατροφή, ναι. Γι' αυτό κιόλας η εύστοχη αυτή
0: γελιογραφία,
1: ναι, έχει έναν καλοζωισμένο Τούρκο που επιστρέφει και τον βλέπουν οι άλλοι και λένε
0: μακάρι
1: να ήμουν
0: κι
1: εγώ εχμάλωτος. Βέβαια, για να μην αδικήσουμε τους εκπροσώπους του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και τη δράση τους, θα πρέπει να αναφέρουμε δύο περιπτώσεις όπου κάνουν διαπιστώσεις σοβαρές για το θέμα της κατάστασης των Ελλήνων εχμαλώτων. Η μία είναι του εκπροσώπου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα, του Βαρόνου Φον Ρέντινγκ Μπίμπερεγκ, ο οποίος είδε τους εχμαλώτους όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, και ανέφερε στον Ερυθρό Σταυρό το τι είδε. Αναφέρει ότι συγκρίνει την κατάσταση των Ελλήνων εχμαλώτων με εκείνη των πεινασμένων στη Ρωσία. Στη Ρωσία εκείνη την περίοδο υπήρχε λοιμός. Ανέφερε ότι πολλοί εχμάλωτοι απεβίωσαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, ότι έφεραν εμφανή σημάδια κακοποίησης και μάλιστα λόγω των ξυλοδαρμών είχαν την όψη ανθρώπων μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας. Περιγράφει ότι δεν είχαν παπούτσια, ότι είχαν τυλίξει τα πόδια τους με κουρέγια και ότι συνέλεξε πληροφορίες για παγχωνισμούς ιερέων, αξιωματικών και στρατιωτών, ταφές ζωντανών ιερέων, ακόμα και για πώληση εχμαλώτων σε ιδιώτες, προκειμένου να ικανοποιήσουν τη δίψα τους για εκδίκηση. Βλέπουμε εδώ ότι όλα αυτά που είπαμε τα ανέφερε και αυτός ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Επίσης, ακόμα και η Επιτροπή Ανταλλαγής Εχμαλώτων, αυτοί δηλαδή που ανέλαβαν την όλη οργάνωση και την πορεία της ανταλλαγής εκατέρωθεν, διαπιστώνει ότι οι Τούρκοι εχμάλωτοι στην Ελλάδα είναι σε καλή κατάσταση και λέει χαρακτηριστικά: «Η Επιτροπή λυπάται που δεν μπόρεσε να κάνει εξίσου ικανοποιητικές διαπιστώσεις για την τουρκική πλευρά».
0: Μάλιστα. Έτσι,
1: φαίνεται εκεί, δηλαδή φαίνεται ότι αφήνει εχμές για την κατάσταση των Ελλήνων εχμαλώτων ξεκάθαρα. Ήταν αδύνατοι και πεινασμένοι, είχαν βλέμμα ταλαιπωρημένο, όρμησαν στα κομμάτια του ψωμιού που τους δόθηκαν. Πολλοί από αυτούς δυσκολεύτηκαν να συρθούν στο πλοίο του επαναπατρισμού. Ήταν ντυμένοι με κουρέγια. Πολλοί ήταν ξυπόλοιτοι, είχαν ενεπαρκή υποδήματα. Εν ολίγης, η επιβίβαση στα πλοία παρουσίαζε ένα θέαμα αξιοθρήνητο και βαθύτατα λυπηρό. Απήχαμε, λένε επί της αρχής, από το να ανακρίνουμε τους πολιτικούς ομήρους και τους Έλληνες εχμαλώτους πολέμου, αλλά αυτό που αυθόρμητα διηγούνταν ήταν συγκλονιστικό. Ισχυρίστηκαν ότι σε ορισμένα στρατόπεδα ένα πολύ υψηλό ποσοστό κρατουμένων είχε υποκύψει. Πολλοί πέθαναν στο τρένο και στα πλοία. Έτσι και ξέρουμε πραγματικά ότι υπήρχαν τέτοιες τρομερές περιπτώσεις εχμαλώτων, οι οποίοι δεν πρόλαβαν, δηλαδή πέθαναν κατά τη μεταφορά τους από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας στη Σμύρνη. Δηλαδή φτάσαν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στο πλοίο της επιστροφής
0: για να επιστρέψουν.
1: Και δεν πρόλαβαν, ήταν τόσο εξαθλειωμένοι, πέθαναν. όπως είχαμε θανάτους και μέσα στα πλοία. Δηλαδή κατάφεραν, μπήκανε στο πλοίο της επιστροφής και φτάσανε στην Ελλάδα νεκροί. Ναι. Mm. Και το επιβεβαιώνουν και οι εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού. Mm.
0: Κύριε Κανελόπουλε, εδώ θα βάλουμε μια ανωτελεία και επιστρέφουμε με την επιστροφή των αιχμαλώτων.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για την μικρασιατική καταστροφή. Απόψε εστιάζουμε στους εχμαλώτους της μικρασιατικής εκστρατείας, σε ένα μελανό κομμάτι της ιστορίας που έμεινε και στο περιθώριο της ιστορίας. Κοντά μας ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων. Κύριε καθηγητά, να περάσουμε τώρα στην επιστροφή των εχμαλώτων και θέλω να σας διαβάσω κάποια πρωτοσέλιδα της εποχής. Ζωντανοί νεκροί, ανθρώπινα ράκη, κινούμενοι σκελετοί, ανθρώπινα φαντάσματα. Αυτή είναι.
1: Έτσι ήταν η εικόνα των εχμαλώτων στην πρώτη φάση ανταλλαγής. Οι φάσεις ανταλλαγής ήταν δύο. Η πρώτη εχμάλωτη, περίπου 10.000 αντιλάχισαν, φτάσαν στην Ελλάδα μάλλον τον Απρίλιο του 23. Σε δεύτερη φάση, οι υπόλοιπες περίπου 5.000 φτάσαν στην Ελλάδα Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 23 και φτάναν διαδοχικά εχμάλωτοι μέχρι και τις αρχές του 24. Μικρή αριθμή. Mm-hmm. Οι πρώτες όμως 10.000 όταν εμφανίστηκαν στον Πειραιά και στην Αθήνα ήταν ένα σοκ για την κοινή γνώμη και αποτυπώνεται αυτό στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αλλά το καταγράφουν, όπως είπαμε, ακόμα και διάφοροι ανεξάρτητοι, ουδέτεροι παρατηρητές, όπως οι εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι εκθέσεις τους και οι αναφορές τους.
0: Υπάρχουν και μαρτυρίες που συγγενείς δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Ναι, φαίνεται ότι αρχικά ήταν τόσο
0: καταβεβλημένοι,
1: τόσο διαφορετικοί που δεν τους αναγνώρισαν. Αυτό έγινε ακόμα και στα πρώτα στάδια. Δηλαδή έχουμε μαρτυρία αξιωματικού, ο οποίος συνάντησε ένα ή δύο μήνες, αν θυμάμαι, μετά κάποιους στρατιώτες του, και λέει ότι τρόμαξε να τους γνωρίσει, τόσο είχε αλλάξει η εικόνα τους. Αλλά εκείνο που το συγκλονιστικό που αναφέρουν αυτές οι επιτροπές ανταλλαγής είναι ότι οι τουρκικές αρχές, λέει, αδυνατούσαν να προσδιορίσουν τον αριθμό των εναπομεινάντων Ελλήνων εχμαλώτων και να αναφέρουν το σύνολο και τη θέση των στρατοπέδων των εχμαλώτων. Δηλαδή δεν μπορούσανε να αναφέρουν στον Ερυθρό Σταυρό πού και πόσοι εχμάλωτοι είχαν μείνει στην Τουρκία.
0: Άρα είχαν μείνει και κάποιοι στα στρατόπεδα, στις φυλακές.
1: Ναι, πιθανόν σε χέρια ιδιωτών.
0: Σωστά.
1: Ναι. Στη δεύτερη φάση της ανταλλαγής φαίνεται ότι κάνανε μεγάλη προσπάθεια τα μέλη της Επιτροπής να εντοπίσουν αυτούς τους εχμαλώτους που ήταν διασκορπισμένοι και δεν τους είχαν δηλώσει οι Τούρκοι.
0: Κατάφεραν.
1: Εκεί αυτός, ναι, φαίνεται ότι κατάφεραν ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς να εντοπίσουν. Ειδικά αυτός ο Ελβετός που είπαμε, ο γιατρός, mm-hmm. ο Πας, φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα ενεργητικός στο κομμάτι αυτό. Και για να καταλάβετε, το γράφουν διπλωματικά στην έκθεσή της Επιτροπή, λέει στο τέλος ότι αν κάποιοι από τους εχμαλώτους που κρατούνταν παρά τη θέλησή τους στην Ανατολία δεν μπόρεσαν να αποφεληθούν από την έρευνα που διεξήγαγε η Επιτροπή, αυτό οφείλεται ιδίως σε τοπικές και διοικητικές δυσκολίες. Mm. Το αποδίδουν έτσι με έναν εύσχυμο τρόπο ότι αυτούς που δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε, οι τοπικές και διοικητικές δυσκολίες δεν επέτρεψαν τον εντοπισμό και την απελευθέρωσή τους. Mm.
0: Κύριε καθηγητά, μας περιγράψετε πριν την εξωτερική τους εμφάνιση. Εγώ τώρα θα σταθώ και στον εσωτερικό τους κόσμο. Είχαμε ανθρώπους που δεν μιλούσαν καθόλου και αν μιλούσαν έλεγαν λόγια ακατάληπτα. Είχε σαλέψει το μυαλό τους, τα μάτια τους ήταν απλανή και κινούνται μηχανικά. Αυτοί ήταν ζωντανοί νεκροί.
1: Έχουμε μαρτυρίες για την εικόνα αυτή, όπως την περιγράψατε, από αυτή τη μαρτυρία, από αυτή το απομνημόνευμα, που είχαν πολύ εχμάλωτοι. Δηλαδή άνθρωποι δεν μπορούσαν καλά να μιλήσουν, είχαν ένα βλέμμα απλανές. Όλοι αυτοί, μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους εχμαλώτους, προφανώς αντιμετώπισαν αυτό που σήμερα λέμε, που ονομάζουμε μετατραυματικό στρες. Εκείνη την εποχή δεν ήταν τόσο διερευνημένο, ούτε κυρίως στην Ελλάδα. Γι' αυτό δεν βλέπουμε ίσως και να αυξάνονται τις εισαγωγές στρατιωτών μετά την επιστροφή τους στα ανάλογα ιδρύματα, όπως για παράδειγμα στο Δρομοκαίτιο.
0: Ναι, αναφέρεται στο βιβλίο ότι δεν υπήρχε αύξηση.
1: Ναι, δεν υπήρχε αύξηση. Ναι, πιθανότατα αυτοί οι άνθρωποι κρατήθηκαν, ιδίως αυτοί που ήταν από την επαρχία, κρατήθηκαν στο πλαίσιο της οικογένειας.
0: Ίσως φοβήθηκαν και τον στιγματισμό.
1: Ο στιγματισμός, ναι, που μπορούσε να συμβεί. Έχουμε κάποιες πολύ λίγες μαρτυρίες από μνημονεύματα μετά, ότι ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιοι λένε ότι ξυπνάγανε το βράδυ και νομίζαν ότι τους κυνηγούν οι Τούρκοι, ότι θέλουν να τους σκοτώσουν, ότι
0: οι φιάλτες, λογικό.
1: Οι φιάλτες, ναι, που τους ταρεπορούσαν τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Αλλά είναι λίγες οι μαρτυρίες. Mm-hmm. Είναι μια περίοδος που όλα αυτά δεν είναι αναπτυγμένα, ούτε εξωτερικεύονται, ενδεχομένως και ο κοινωνικός περίγυρος, η ίδια οικογένεια δεν θέλει αυτά να τα... να γίνουν ευρύτερα γνωστά, να πάρουν διάσταση. Mm-hmm. Πάντως, αυτά για τους απλούς στρατιώτες. Οι εξωματικοί, κάποιοι αποστρατεύονται σύντομα ή αμέσως μετά την επιστροφή τους, ειδικά εκείνοι οι οποίοι ενδεχομένως είχαν κατηγορηθεί και για όχι αρμόζουσα στάση, mm-hmm, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας ή της υπηρεσίας. Υπάρχουν όμως και άλλοι που συνεχίζουν την πορεία τους στο στρατό. Και να πούμε, είναι και κάποια ονόματα τα οποία γίνανε μετά πολύ γνωστά.
0: Για πείτε μας.
1: Δηλαδή, ο ένας που ήταν εχμάλωτος στη Μικρά Ασία είναι ο Μορδοχαίος Φρυζής. Είναι ο αντισυνταγματάρχης που σκοτώνεται στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Mm. Έτσι, ήταν υπολοχαγός στη Μικρά Ασία και είχε και αυτός πιαστεί εχμάλωτος και έχει και πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε το απόσπασμα της κατάθεσής του όταν επιστρέφει. Τι λέει για αυτά που βίωσε. Αυτός μένει πολύ, πέρα από τις βιότητες και όλα αυτά των Τούρκων, μένει πολύ και στο ζήτημα των δωροδοκιών κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής και των ζητημάτων αυτών που προέκυψαν. Ένας άλλος πολύ γνωστός που ήταν εχμάλωτος των Τούρκων είναι ο Καζλάς, ο οποίος τότε ήταν ανθυπασπιστής όταν συνελήφθη. Είναι ο γνωστός ταγματάρχης Καζλάς που πολέμησε στο 731 πάλι με τους Ιταλούς. Δηλαδή, επέστρεψαν αυτοί οι άνθρωποι
0: και ξαναπήγαν στο
1: συνεχίσανε
0: πόλεμο
1: την πορεία τους, ναι, και μάλιστα
0: μετά από κάποια χρόνια
1: ξαναπολέμησαν, ναι, και είτε θυσιάστηκαν είτε έδρασαν με μεγάλη επιτυχία.
0: Σε αυτή τη φάση έχουμε τις καταγραφές, οι μαρτυρίες τους καταγράφονται. Τους επισκέπτεται και ο Ερυθρός Σταυρός.
1: Όταν επιστρέφουν με την κατάσταση που διαπιστώθηκε ότι στην κατάσταση που διαπιστώθηκε ότι ήταν, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πλέον συγκροτεί μια διεθνή επιτροπή. Δηλαδή, και με ξένους, ουδέτερους παρατηρητές και με μέλη του Ερυθρού Σταυρού, η οποία παίρνει καταθέσεις και παρουσιάζει το τι βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό μάλιστα το βιβλίο εκείνη την περίοδο εκδίδεται και σε άλλες γλώσσες. Είναι ένα από τα μέσα που προσπάθησε να χρησιμοποιήσει η ελληνική πλευρά για να κάνει γνωστή το δράμα, το τι είχαν περάσει οι εχμάλωτοι στη Μικρά Ασία.
0: Κάποια στιγμή μια αντιπροσωπεία του συναντήθηκε με τον Νικόλαο Πλαστήρα και θέλω να μου πείτε τι τους είπε και θέλω και τη γνώμη σας για αυτά που τους είπε.
1: Μία αντιπροσωπεία συνάντησε τον Πλαστήρα. Τότε ο Πλαστήρας ήταν αρχηγός της επαναστατικής κυβέρνησης του 1922. Εκεί τους προσφωνεί, τους λέει ότι μέχρι τότε έχει συνηθίσει να μιλά μόνο σε στρατιώτες που νικούν και όχι σε στρατιώτες που επέστρεψαν από την αιχμαλωσία. Μιλάει για εκδίκηση. Βέβαια εκεί τους λέει κιόλας ότι η Ελλάδα είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση, αφού μετά την καταστροφή ήταν υποχρεωμένη να συντηρήσει τους πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες, τους αναπήρους και τα λοιπά που είχαν προκύψει από την καταστροφή. Έτσι, είναι μια περίοδος όπου στη Λοζάνη δεν πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις, πιθανόν γι' αυτό και ο λόγος του Πλαστήρα έχει τέτοια χρειά, δηλαδή μιλάει για εκδίκηση, φαίνεται μια προσπάθεια αναβίωσης εντός εισαγωγικών της μεγάλης ιδέας. Απειλούσε ίσως μέσω της στρατιάς του Εύρου ότι θα επαναληφθεί ο πόλεμος.
0: Γι' αυτό ρώτησα τη γνώμη σας, γιατί ήταν ο σωστός χρόνος να ρωτήσει αυτούς, να πει σε αυτούς τους ανθρώπους αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, πιθανότατα θεώρησε ότι στο πλαίσιο του του να εξυψώσει το ηθικό και να δείξει ότι η Ελλάδα θα προσπαθήσει να...
0: Ναι, αλλά την ίδια στιγμή τους είπε ότι επειδή έχουν έρθει και οι πρόσφυγες, δεν μπορούμε, ναι, και να σας στηρίξουμε και πολύ.
1: Ναι. Ήταν ενδεχομένως στο πλαίσιο της πολιτικής της εποχής που προσπαθούσε να...
0: Κάτι
1: ούτε, ναι, ούτε να φάνει ενδοτικός, αλλά ούτε και να... ούτε να αφήσει... να τους αφήσει να έχουν πολύ μεγάλες ελπίδες, αλλά να παρουσιάσει και τις δυσκολίες.
0: Και τον Μάιο του 1924 οι αιχμάλωτοι σχεδόν εξαφανίζονται από την επικαιρότητα. Και γράφεται χαρακτηριστικά στο βιβλίο σας, κανείς δεν ασχολήθηκε πλέον μαζί τους, εκτός από τους οικείους τους. Ξεχάστηκαν?
1: Ναι, ήταν ένα μεγάλο τραύμα. Ενδεχομένως επισκιάστηκαν ακριβώς και από το μεγάλο ζήτημα των προσφύγων. Ήταν και ένα τραύμα που δεν ήθελε να θυμάται και ο ελληνικός στρατός τι είχε συμβεί στη Μικρασία και τι είχε συμβεί με τους εχμαλώτους. Επίσης άλλαξαν και οι πολιτικές και διπλωματικές συνθήκες σε σχέση με την Τουρκία. Δηλαδή υπάρχει μια προσέγγιση και το γνωστό σύμφωνο το 1930 πλέον του Βενιζέλου με την Τουρκία. Οπότε όλα αυτά... προτιμούν να μην αναφέρονται ή να μην τονίζονται.
0: Αληθεύει ότι και κάποιες μαρτυρίες είχαν προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας?
1: Ναι, σε κάποια βιβλία αναφέρονται, ναι, ότι κάποια δημοσιεύματα σε εφημερίδες προκάλεσαν διπλωματική παρέμβαση της Τουρκίας για να μην συνεχίσουν να δημοσιεύονται. Ναι, έχουμε τέτοιες πληροφορίες.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι που πλέον γνωρίζουμε την κατάστασή τους έχουν αυτό το μετατραυματικό στρες. Πόσο εύκολο είναι να επιστρέψουν κανονικά στην κανονικότητα, στην κοινωνική ζωή, η επαγγελματική τους αποκατάσταση?
1: Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες εκείνη την περίοδο τι συνέβη με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή αν αντιμετώπισαν ένα μεγάλο ή μικρό πρόβλημα στην επανένταξή τους. Έτσι, αν ήταν ανάπηροι ή είχαν κάποιο άλλο... ανάλογο πρόβλημα λόγω της αιχμαλωσίας ή της πολεμικής δράσης, αυτοί μάλλον μπήκανε στη γενική κατηγορία των αναπήρων πολέμου, δηλαδή ό,τι πολιτική ακολουθήθηκε για τους ανάπηρους πολέμου ακολουθήθηκε και για αυτούς.
0: Έχουμε κάποιες μαρτυρίες για αυτούς τους ανθρώπους, για το πώς κινήθηκαν μέσα στο κοινωνικό σύνολο? Ήταν άνθρωποι απομονωμένοι? Ήταν σε αυτό που λένε σε έναν δικό τους κόσμο? Είχαν μείνει πίσω?
1: Όχι, ούτε γι' αυτό έχουμε. Είναι λίγες οι μαρτυρίες για το μετά.
0: Έχουμε
1: κάποιες σκόρπιες μαρτυρίες που ήταν πιο κλειστοί.
0: Μιλούσαν μόνοι τους.
1: Ναι, πιο κλειστοί. Δεν ήταν οι άνθρωποι που ήταν πριν. Αλλά είναι πολύ λίγες οι μαρτυρίες για να έχουμε, νομίζω, ένα δείγμα αντιπροσωπευτικό να μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ναι.
0: Αυτοί επέστρεψαν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν γύρισαν ποτέ. Και ήταν σχεδόν οι μισοί δεν γύρισαν. Και θέλω να σας ρωτήσω, σήμερα υπάρχει κάποιο μνημείο, ένας χώρος μνήμης?
1: Όχι, για τους εχμαλώτους της Μικρασίας συγκεκριμένα όχι. Δεν γνωρίζω κάποιο μνημείο. Υπάρχουν τα γενικά μνημεία των πεσόντων στους πολέμους, στη Μικρασία, γενικά στις πολεμικές επιχειρήσεις της περίοδου. Κάποιο ιδιαίτερο μνημείο για τους εχμαλώτους, όχι. Δεν γνωρίζω.
0: Κύριε καθηγητά, θα έπρεπε να συνοψίσετε όλη αυτή την ιστορία που την έχετε καταγράψει και στο βιβλίο σας σε μία μόνο φράση. Ποια θα ήταν?
1: Αυτό που με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν είναι δική μου, είναι από την κατάθεση ενός αξιωματικού, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει, λέει, να διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές ότι δεν πρέπει να πιάνεται κανείς ποτέ εχμάλωτος, να μην πιάνεται ποτέ κανείς εχμάλωτος. Αυτή είναι μία από τις φράσεις, μία από τα συμπεράσματα τα δικά τους, δηλαδή, των ανθρώπων αυτών που μου έκανε εντύπωση. Και ένα άλλο σημείο έτσι, τραγικό, είναι ότι ακόμα και νεκροί δεν βρίσκανε ησυχία. Δηλαδή έχουμε την εξής μαρτυρία. Στο Κυρσεχίρ πέθανε κάποιος αξιωματικός από φυσικά αίτια από ό,τι φαίνεται, και επιτρέψαν οι Τούρκοι και έγινε κηδεία με το ορθόδοξο τυπικό. Μάλιστα υπάρχει και φωτογραφία της κηδείας, την οποία προφανώς τραβήχθηκε από τους Τούρκους για λόγους προπαγανδιστικούς, να πούνε να τους επιτρέψαμε, κάνανε την κηδεία. Ναι, υπήρχε κάποιος ιερέας εκεί ορθόδοξος κτλ. Έχουμε όμως μέσα από τα αρχεία μια μαρτυρίες οι οποίες λένε ότι μετά τον ξεθάψανε να του πάρουν τα ρούχα και τα παπούτσια και καταστρέψανε, λέει, και το σταυρό. Δηλαδή ούτε νεκροί δεν μπορούσαν να βρούνε, ναι, ανάπαυση.
0: Κύριε καθηγητά, έχετε αρκετές μαρτυρίες στο βιβλίο σας. Υπάρχει κάποια μαρτυρία ή κάποιο πρόσωπο που δεν μπορείτε να βγάλετε από το μυαλό σας, που σας έχει μείνει?
1: Από τις σημαντικότερες μαρτυρίες θεωρώ εκείνες των στρατιωτικών ιατρών. Και νομίζω το απομνημόνευμα αυτό του Πέτρου Αποστολίδη είναι ίσως από τα σπουδαιότερα μπορεί κανείς να διαβάσει. Είναι τρομακτική η μαρτυρία. Ειδικά οι περιγραφές του για τις ασθένειες, για τον τρόπο θανάτου, από τον τύφο, από τα κρυοπαγήματα, από τη γάγρενα. Είναι τρομερές οι περιγραφές του. Mm-hmm. Νομίζω, ναι. Και αυτό είναι και κάποιο, είναι μια μαρτυρία που έχει εκδοθεί και μπορεί κανείς να το εντοπίσει, να το διαβάσει.
0: Mm. Κλείνοντας, κύριε Κανελόπουλε, θα ήθελα να μας πείτε, από το βιβλίο που υπογράφεται μαζί με τον κύριο Νίκο Τόμπρο, «Η τραγική ιστορία των Ελλήνων εχμαλώτων στη Μικρά Ασία 1919-1924, τι θα θέλατε να κρατήσει ο αναγνώστης όταν φτάσει στην τελευταία σελίδα?
1: Εκείνο που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε είναι το τι αγώνα κάνανε αυτοί οι άνθρωποι και το τι υπέστησαν στο πλαίσιο αυτό της προσπάθειάς τους, ασχέτως του αποτελέσματος.
0: Και αυτό που μας είπατε και πριν, να διδάσκετε στις σχολές, και θέλω να μας μιλείτε και για το μεταπτυχιακό.
1: Σωστά, ναι. Πλέον η στρατιωτική ιστορία δεν είναι μόνο ένα μάθημα που διδάσκεται στα έδρανα της σχολής Ευελπίδων ή των άλλων στρατιωτικών σχολών. Πλέον υπάρχει ένα πρόγραμμα, το οποίο έχουμε, μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο έχουμε οργανώσει με το Τμήμα Ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, στρατιωτικής ιστορίας πολέμου λέγεται, στο οποίο έχουμε και τέτοια θέματα, δηλαδή πέρα από ότι κανείς θα ακούσει, θα μάθει για τη Μικρασιατική Εκστρατεία και τις επιχειρήσεις της, έχει και θέματα για την εχμαλωσία στη Μικρασία, για το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων, για το τι ισχύει για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο των εχμαλώτων. Δηλαδή όλα αυτά τα θέματα μπορεί κανείς πλέον, αν θέλει, να τα σπουδάσει
0: στο μεταπτυχιακό. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι, είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μαζί με τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Είναι και τα δύο ιδρύματα από κοινού.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δώσατε να παρουσιάσουμε όλα αυτά στις δύο αυτές εκπομπές.
0: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων, ιστορικός και συγγραφέας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Φωνής της Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξεκίνημα με Νίκο Οικονομίδη. Και επειδή ο Νίκος Οικονομίδης δεν είναι ποτέ αρκετός να ακούσουμε μόνο μια έναρξη, όπως το ίδιο είναι και ο Παπασιδέρης, το ίδιο είναι και ο Καρναβάς και πολλοί άλλοι, θέλουν λίγο μεγαλύτερη δόση, να συνεχίσουμε με τον Νίκο Οικονομίδη.

προς τον νότο για να ξαναπιάσουμε το χαμένο μας καλοκαιράκι που δεν θέλουμε να το αφήσουμε με τίποτα να φύγει. Γι' αυτό και πήγαμε στη Ρόδο, αρκετά νότια θα έλεγα, με ένα πηδηχτό ροδίτικο και το βιολί του Κυριάκου Γκουβέντα, και να πάμε και στη γνωστή Τούρνα, αλλιώς το κάστρο της Αστροπαλιάς, έτσι όπως ερμηνεύεται αυτή τη φορά στην Αστυπάλαια με τη Δικαία Χατζηδάκη. Βιολί παίζει ο Βασίλης Καραντάνης.

Ακούσαμε το τραγούδι από τα Πεντένια Πέφτω με τη Χριστίνα Μέτσικα και τη Μαρία Σταφριανουδάκη από ένα σχήμα που είχαν κάνει τα κορίτσια, δεν ξέρω αν το έχουν ακόμα, της Roses. Έχουν έρθει τα κορίτσια και έχουν παίξει εδώ στην εκπομπή μας και αμέσως μετά πήγαμε στη Σίμη για το Φιλοκρατή που είναι από τη Σίμη και διαμαρτύρεται συχνά ότι δεν ακούμε τραγούδια από τη Σίμη. Μην νομίζετε ότι διαμαρτύρεστε μόνο εσείς εκεί πάνω στα βουνά. Λέει ο άλλος τώρα, με πήρε τηλέφωνο να μου πει να πάμε, λέει, στην Κόνιτσα γιατί λέει 17 μέρες και η φωτιά. Και άμα πάμε εμείς τώρα και παίξουμε δηλαδή πανουσάκου, θα σβήσει φωτιά. Για να καταλάβω δηλαδή, νομίζετε ότι έχουμε τίποτα υπερφυσικές δυνάμεις εδώ πέρα? Ήμασταν στη Σίμη λοιπόν με τη Μαυρομάτα, ένα σκοπός με μικρασιάτικη προέλευση, με διαφορετικά δύστιχα κάθε φορά. Τραγούδησε ο Κώστας Κοντός και βιολί έπαιξε ο σπουδαίος Γιώργος Χατζιπέτρου σε αυτό το τραγούδι. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, 60-66-4-39 και 60-66-204. Χαιρετισμούς και στα Γρυβνανά που μας πήραν τηλέφωνο, πάντα πολύ ευγενικά και πολύ ωραίοι, να μας ακούσουν και να τους ακούσουμε.

Μαρία Σταυρακάκη στο τραγούδι, Βασίλης Ξυλούρης στη μουσική, η στίχη του Δημήτρη Παπαχαραλάμπου στο Αγρίμι από το ψηφιακό δίσκο «Μάθε να πετάς» που μας έστειλε ο Βασίλης Ξυλούρης. Μου έχει πει ο κύριος Δίνος ότι θέλει να ακούμε περισσότερα τραγούδια από αυτό το CD. Κυκλοφόρησε το 2023 από τις εκδόσεις Ίστρο. Και να στείλω και τους χαιρετισμούς μου στο Βασίλη Ξυλούρη, ο οποίος με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο, αλλά δεν έχω προλάβει να τον πάρω πίσω. Θα γίνει και αυτό, Βασίλη, στη ροή του χρόνου. Τα τηλέφωνα είναι λίγο περίεργα, είναι λίγο σαν το δρόμο που χάνουν οι μέλισσες. Λέει ότι με τα κινητά τηλέφωνα οι μέλισσες χάνουν το δρόμο τους προς την Κυψέλη. Κάπως έτσι αισθάνομαι και εγώ με τα κινητά, με το χρόνο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλός ο ήχος και εδώ δεν τον ακούω, για να μην βγαίνω από τη ροή των πραγμάτων. Φαντάζομαι ότι το έχετε καταλάβει και εσείς πολλές φορές, ότι εκεί που κάνετε κάτι σας παίρνουν ένα τηλέφωνο και φεύγετε, πάτε σε μια άλλη διάσταση χρονική και ξεχνάτε μετά τι είχατε να κάνετε. Και όταν οι μέρες έτσι είναι βαριές και ασήκωτες σαν τη σημερινή, έτσι θα πάει φανταζόμαι μέχρι το φθινοπορεινό ηλιοστάσιο. Μ' αρέσει να ακούμε λίγο πιο ελαφριές μουσικές, όπως επτανησιακές καντάδες.

Μια επτανησιακή αριέτα εδώ, απόψε την κιθάρα μου από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Μιχολύπτη, το Γιάννη Σιγλέτο, το 1989 ηχογράφηση, με τη χοροδία επτανησιακής μουσικής Διονύση Αποστολάτου, στο μαντολίνο η Παρασκευή Γκέκα και Αγγελική Βασιλακοπούλου, στην κιθάρα η Μαριάννα Γκέκα και ο Παναγιώτης Μπαρμπάτης, σε αυτό το εξαιρετικό είδος της επτανησιακής καντάδας. Πρόσφατα έμαθα ότι υπήρχαν καντάδοροι εξαιρετικοί και στο Ναύπλιο και κάποια στιγμή επιφυλάσσομαι εν τη ροή του χρόνου, εν το καιρό δηλαδή, γιατί ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, να κάνουμε ένα τέτοιο αφιέρωμα. Έχω τον κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη εκπομπή και να περάσουμε και στην Κέρκυρα, αφού τα επτάνησα τα ξεχνάμε αρκετά, να ακούσουμε ένα κερκυραϊκό παραδοσιακό τραγούδι από το μεγάλο αυτό νησί των επτανήσεων.

Καλά, δεν ξέρατε ότι υπάρχει καριώτικο ταγκό? Τι να πούμε, εδώ σε όλα τα πανηγύρια χορεύουν τα παππούδια, και όχι μόνο και οι νέοι, αλλά οι μεγαλύτερης ηλικία χορεύουν πάντα, πάντα, είναι παράδοση. Εδώ έπαιξε ο Σκάτζιακας, Λευτέρης Πουλιός, με όλη την παλιά καλή ομάδα, τον Αλέξανδρο το Σπίτσινγκ, το Σχέδιο και όλους τους αγαπημένους αυτούς ανθρώπους με τους οποίους έχουμε συνευρεθεί σε πολλά πανηγύρια στην Ικαριά. Το επόμενο για την κυρία Σοφία μας, Μάρθα Μαυροειδή, ρίξτε τα μαλλιά σου. Θα το ακούσουμε αυτή τη φορά από το CD της Μάρθας και όχι από τη δική μας ηχογράφηση. Το άλμπουμ ονομάζεται «Τα παιχνίδια» και τους στίχους έχει γράψει ο Μάρκος Μελκών.

Να βλέπεις τον 85χρονο κύριο Γιώργο να χορεύει την 25χρονη Καλονή στα πανηγύρια, Χρήστο. Έχουμε απολέσει το ρομαντισμό, έχουμε απολέσει την υποτική μας φύση. Τον έρωτα σίγουρα.

Που χρόνος για έρωτα όταν έχεις να πληρώνεις λογαριασμούς, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, ενίκια. Και έχεις να αντιμετωπίσεις και το τραύμα σου και το συλλογικό τραύμα.

Σας αποχαιρετούμε εδώ από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου με το Μάνο Αχαλινοτόπουλο. Ο Χρήστος Ζουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.

Άλλη μια μέρα μαζί, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Να αλλάξουμε τη μέρα είναι ο τίτλος της εκπομπής. Ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ.

Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια ακούγονται μέσα από τη δική σας αγαπημένη συχνότητα, αυτή της Φωνής της Ελλάδας. Συνεχίστε να διαλέγετε αυτά που σας αρέσουν στέλνοντας ένα email στο iPsychogios@earth.gr.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά,

χαϊδεύουν οι φίλοι μου γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα και τους τριμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

Λίγο ακόμα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία και εμείς κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Εσείς μένετε πάντα εδώ, συντονισμένοι σωστά, στη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Για χαρά!

βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για αυτή τη νύχτα, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168, 210-6013-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το «Κάποτε στην Αμερική» το 1984 ήταν η τελευταία ταινία του σκηνοθέτη Σερτζίο Λεόνε πριν φύγει από τη ζωή το 1989. Ο Λεόνε έγινε γνωστός από τα «Spaghetti Western» όπως τα αποκαλούσαν τη δεκαετία του 1960. Ήταν μια τριλογία για μια χούφτα δολάρια, μονομαχία στο Ελπάσο, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Τρεις ταινίες από το 1964 έως το 1966 που γνώρισαν μεγάλη αποδοχή από το κοινό και ήταν πρωταγωνιστής και στις τρεις ο Clint Eastwood. Αναπόσπαστο στοιχείο της ατμόσφαιράς τους, η μουσική του Ένιο Μορικόνε. Στο «Κάποτε στην Αμερική» πρωταγωνιστούσε ο Ρόμπερτ Ντενίρο και δίπλα του ο Τζέιμς Γουντς και η Ελίζαμπεθ Μακγόβερν. Το σενάριο ακολουθεί την πορεία μιας παρέας εφήβων γκάγκστερ σε γκέτο της Νέας Υόρκης την εποχή της ποτοαπαγόρευσης στη δεκαετία του 1920, την επανένωσή τους μερικά χρόνια αργότερα και τη ζωή ενός εξ αυτών σε μεγάλη ηλικία. Στο «Κάποτε στην Αμερική» ο Ένιο Μορικόνε συνέθεσε εξαίσιες μελωδίες που επένδυσαν αρμονικά τις ρομαντικές και γεμάτο αναμνήσεις σκηνές του Σερτζίο Λεόνε. Ακούσαμε, με αυτό ξεκινήσαμε, το «Childhood Memories», τις παιδικές αναμνήσεις. Ήταν το κεντρικό μουσικό θέμα της ταινίας. Χαρακτηριστικός εδώ ήταν και ο ήχος του αυλού του Πάνα που έπαιζε ο δεξιοτέχνης Ρουμάνος Γιώργη Ζαμφύρ.

Πάνω απ' όλα είναι από τα πιο γνωστά ισπανόφωνα τραγούδια στον 20ο αιώνα, γραμμένο το 1920 από τον Χωσέ Λακαγιέ. Άμα απ' όλα σημαίνει παπαρούνα. Ερωτικό τραγούδι που έγινε διεθνής επιτυχία μέσα από πάρα πολλές ηχογραφήσεις, επανεκτελέσεις. Ακούσαμε την ερμηνεία της Dulce Pontes. Εξίσου δημοφιλές και το «Ιστορία μιας αγάπης». Η σύνθεση του Παναμέζου Κάρλος Ελέταλ Αλμαράν, και ελάτε να το ακούσουμε με τη φωνή της Λουρθ Καζάλ.

Ιστορία de un amor. Ιστορία μιας αγάπης. Ήταν η ερμηνεία σε αυτό το πασίγνωστο τραγούδι της Λουθ Καζάλ. Η φωνή της Δημήτρας Γαλάνη, πάντα εκφραστική στις ερμηνείες της, σπουδαία τραγουδίστρια. Και σ' αγαπώ, στίχη του Παρασκευά Καρασούλου, μελωδία του Στέφανου Κορκολή.

νύχτα έχει τα δικά της χρώματα, τον δικό της ρομαντισμό. Όταν τα φώτα χαμηλώνουν, ο κόσμος μοιάζει πιο ήσυχος, πιο μυστηριώδης, πιο αληθινός τελικά. Η νύχτα αφήνει χώρο στη φαντασία, στο συναίσθημα. Βοηθούν και τα τραγούδια, βοηθάει και η μουσική.

Ομπλιβιόν, λύθη, λησμονιά, από τα αριστουργήματα του Αστόρ Πιατσόλα. Σύνθεση του 1982 για την ταινία Ερίκος ο Τέταρτος του Μάρκο Μπελόκιο, βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Λουίτζι Πιραντέλο. Πλανόδιας είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας.

Τι να θυμηθώ. Τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη, με αυτή την ιδιαίτερη φωνή του Απόστολου Ρίζου. Μαζί και η ποιητική στίχη τώρα του Άλκη Αλκαίου, με μελωδία του Δημήτρη Παπαδημητρίου και με τη φωνή του Μπάμπη Στόκα. Μη φοβάσαι.

0: Μάριος Τούπας.
1: Ήταν ο Μπαμπιστόκας στο «Με φοβάσαι», στίχη του Άλκη Αλκαίου. Το επόμενο τραγούδι μας το ζητήσατε και θα τα ακούσουμε. Είναι η Eddie Brickell και οι New Bohemians στο Circle

0: Από τις αγαπημένες μουσικές της εκπομπής είναι το Μπιστροφάντα που μόλις ακούσαμε, του κιθαριστή Στεφάν Ρεμπέλ. Ομολογώ ότι είναι μια από τις αιμονές μου. Από την πρώτη φορά που άκουσα αυτή τη μουσική παρακολουθώντας την ταινία του Woody Allen «Μεσάνυχτα στο Παρίσι». Ήταν το leitmotiv της ταινίας και συνέδεε μεταξύ τους πολλές στιγμές. Στο «Μεσάνυχτα στο Παρίσι» ο Woody Allen έπαιζε με τα όνειρα, τις ψευδεστήσεις και με το παρελθόν που τόσο γλυκά τον μελαγχολεί. Είναι ίσως η πιο τρυφερή και γλυκόπικρη ταινία του. Όλοι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες, μύθοι, ήρωες παρελάβουν στην οθόνη με σκηνικό τα καλλιτεχνικά στέκια της Μονμάρτης. Το «Μεσάνυχτα στο Παρίσι» είναι απολαυστική ταινία που δεν τη χορταίνει κάποιος με μία μονάχα προβολή. Και στη χώρα μας έχουμε τραγούδια που παρελάβουν ως καλεσμένοι ήρωες των δημιουργών τους, όπως ο Λουκιανός και Λαϊδόνης στο δικό του πάρτι.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να'ρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να'ρθει ο Φελίνη, να'ρθει και ο Μάρκος, να'ρθουν οι Beatles, να'ρθει ο Σαρλό, να'ρθει ο Καντίνσκι, να'ρθει και ο Μπόργες, να

Και ξημερώνοντα την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ σε.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169 ή δύο τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Αυτή η δεύτερη μας ώρα ξεκίνησε με μουσική του Ισπανού πιανίστα και συνθέτη Ισάκ Αλμπένιθ. Έζησε από το 1860 έως το 1909. Μία από τις σημαντικότερες μορφές του ισπανικού ρομαντισμού. Ο Αλμπένιθ είναι ο συνθέτης που, παρότι έγραψε κυρίως για πιάνο, πολλά του έργα έχουν μεταγραφεί για κιθάρα. Η μουσική του έχει έντονα αρπίσματα και τεχνικές που παραπέμπουν στο φλαμέκο και στην ισπανική κιθαριστική παράδοση. Από το έργο του 1889 «Εσπάνια», ακούσαμε το δεύτερο μέρος, το «Τάγκο», σε μεταγραφή για βιολί από τον σημαντικό συνθέτη και βιολονίστα Fritz Kreisler. Σολίστ στο βιολί ήταν η Κατρίν Σούλτς και στο πιάνο τη συνόδευε ο Gerald Foth.

20 años, 20 χρόνια. Χαμπανέρα γραμμένη το 1935 από την Μαρία Τερέζα Βέρα. Έγραψε τη μελωδία. Οι στίχοι ανήκουν στην Χιλερμίνα Αραμπούρο. Είναι από τα δημοφιλέστερα κουβανέζικα τραγούδια. Είναι πολλές οι εκτελέσεις του και εμείς επιλέξαμε σήμερα αυτήν με τον περίφημο πιανίστα Μπέμπο Βαλτέζ και τον τραγουδιστή των Φλαμέγκο Διέγκο Ελ Σιγκάλα.

για ένα τάγκο από τη Χαρούλα Αλεξίου θα βάζα και έναν υπότιτλο, η πρώτη δυο στίχη, ο υπότιτλος: τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό και ένα άγγιγμά σου κάτω από το τραπέζι. Ο στίχος μας τώρα στο επόμενο τραγούδι, της αγάπης στην ουσία, τη μετρώ στην απουσία.

πράσινα γλυκά κουμάρια.

κέντρο στην άκουση.

παρουσία. Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Μίλτος Πασχαλίδης, ντουέτο. Ντουέτο και μαζί η χοροδία του κοινού της συναυλίας. Στο ίδιο κλίμα και η συνέχεια. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρό σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί.

0: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Μάνος Λουίζος, Μανώλης Ρασούλης, εδώ με τις φωνές της Χαρούλας Αλεξίου, του Σοκράτη Μάλαμα, του Αλκίνου Ιωαννίδη, σε συναυλία τους στο θέατρο του Λυκαβητού. Απέναντι από το λόφο του Λυκαβητού και κάτω από την Ακρόπολη, το Ηρώδιο. Στη σκηνή, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η ορχήστρα του. Το Σακολουθώ του Μάνου Λουίζου αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Τα τραγούδια αλήθειες λένε και μας ενώνουν.
1: Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι

0: και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με τη Θεσσαλονίκη του Νίκου Καβαδία και του Θάνου Μικρούτσικου.
1: Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο βαρβάρης. Το κύμα η πλώρη κέρδιζε

το σκοπό μου λέγανε οι χιλιάροι. Μα γενικότερα

Τελευταίο μας ημίωρο ξεκίνησε με μουσικό θέμα της Ελένης Καραίνδρου για το θεατρικό του Κάρλο Γκολτόνι «Η Αγρίκη», που είχε σκηνοθετήσει ο Λευτέρης Βοιατζής με την ομάδα του στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων στην Κυψέλη το 1983. Πλανώδιες είναι οι μουσικές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα.

Το τραγούδι της Λίμνης, της Ελένης Καραίνδρου σε στίχους της Αρλέτας. Ακούστηκε το 1988 στο Εθνικό Θέατρο, όταν ανέβηκε με τη σκηνοθεσία του Ζίλντα Σεν ο Γλάρος του Τσέχοφ. Η χοροδία που ακούσαμε την αποτελούσαν η Αρλέτα, η Ελένη Καραίνδρου, η Μελίνα Τανάγρη, ο Χρήστος Καλαβρούζος, ο Βασίλης Νικολαίδης, η Ντίνα Ανδριοπούλου, ο Θόδωρος Συριώτης. Η συνέχεια με ένα τραγούδι του Χρήστου Λεοντή, πάνω σε ποίηση του Φεδερικό Γκαρθία Λόρκα, που είχε αποδώσει στην γλώσσα μας ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Η Τάνια Τσανακλείδου τραγουδάει το νανούρισμα.

Η Τάνια Τσανακλήρου τραγούδησε το νανούρισμα του Χρήστου Λεοντή πάνω στην ποιήση του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στην απόδοση του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αφιερωμένο στο Βασίλη Παπακωνσταντίνου που ξέρω ότι του αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, το αγαπάει. Και ο Λεονάρντ Κοέν, ο ποιητής του τραγουδιού μας.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσες φορές έχετε πει πόσο σ' αγαπώ? Δεν θέλει και πολύ σκέψη, νομίζω αμέτρητες.

Πόσο σ' αγαπώ από τον Σταμάτη Κραουνάκη και λίγο πριν το τέλος Sweet Sounds of Heaven. Ένα blues με τη φωνή του Mick Jagger και μαζί του η Lady Gaga.

κλανώδιες ήταν. Και σήμερα οι μουσικές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, να επιλέγει τα τραγούδια, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρύθμιζε τον ήχο μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ, εδώ θα είμαστε στο στούντιο του Δεύτερου. Καλή σας νύχτα, καλή νύχτα.

0: Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 16 Σεπτέμβριο 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, παρά εδώ με τη Ματίνα Κανελοπούλου, η οποία είναι υπεύθυνη για τον ήχο της εκπομπής. Ώρα Ελλάδας. Καθημερινά εκπέμπουμε από τη Φωνή της Ελλάδας 9 και 5, μετά το Δελτίο Ειδήσεων με 10 κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας στις 3. Και που μπορείτε να μας ακούσετε παντού, στις τηλεοράσεις, ανοίγετε στο ηχητικό κανάλι Φωνή της Ελλάδας, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στα παλιά βραχαία. Εντάξει, διαδικτυακά τώρα πλέον όπου γίνεται η δουλειά βάζεις και τις δύο σελίδες που μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμα, και το voiceofgreece.earth.gr και το earth-echo.gr. Σε κατευθύνεσαι μετά στην σελίδα της Φωνής της Ελλάδας και παρακολουθείς. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είναι όχι μόνο βαρύ, θα λέγαμε, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας το οποίο δεν πρέπει να ξεχαστεί. Και ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μία μάχη γι' αυτό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν και πολύ σημαντική η παρουσία τους. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχουμε εδώ κοντά μας τον καρδιολόγο και συγγραφέα και ερευνητή, γιατί όλο αυτό που διαβάζεται σε συγγραφικό πλαίσιο γίνεται μέσα από μεγάλη έρευνα. Ο Γιάννης Τσιαντής είναι εδώ και έχει γράψει σήμερα, κυκλοφορεί φρέσκο το τρίτο του βιβλίο. Καλά τα λέω?
1: Καλημέρα και από μένα. Είναι το τέταρτο.
0: Τέταρτο, χάσαμε τέταρτο. Την μπάλα. Κάτσε, ήταν το κορίτσι του Τεκέ. Ήταν
1: το χάραμα,
0: το χάραμα της Κεσαριανής.
1: Ένα που έχουμε γράψει το βιβλίο, η συγγραφής των δύο, το 7 εγώ με τον Τάστο Κακλαμάνη, για ένα θεατρικό.
0: Αυτό
1: δεν το έχεις, αυτά τα πρώτα.
0: Λοιπόν, Πετροκάραβα είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου που κυκλοφορεί σήμερα από τις εκδόσεις Μετρονόμος και το οποίο θα παρουσιαστεί σήμερα επίσημα στην έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεος. Δηλαδή όλα μαζί, όχι σήμερα, τι έχουμε?
1: Σήμερα το απόγευμα.
0: Ναι, έχω χάσει
1: τις μέρες. Θα είμαι εκεί στις 7 η ώρα. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο, θα υπογράφουμε το νέο μας το βιβλίο στο περίπτερο του Μετρονόμου, το 87-88. Ήταν ωραία ευκαιρία και συγκυρία. Κάθεσαν μαζί. Δηλαδή σήμερα βγήκε, σήμερα πάμε να το παρουσιάσουμε στην έκθεση.
0: Τι είναι τα Πετροκάραβα, Γιάννη, για όσους δεν γνωρίζουν καλά? Ναι, νομίζω μια εικόνα έχουμε.
1: Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, κάπως έτσι γράφω, κινηματογραφικά θα έλεγα, κινηματογραφική λογοτεχνία. Είναι ένα μυθιστόρημα, ένα αφήγημα εποχής. Μας ταξιδεύει σε ιστορίες στις βραχονισίδες μας, τις μαρτυρικές βραχονισίδες μας, με ήρωες βέβαια και characters που μεγαλώσανε σε μια παιδούπολη της Καλυθέας, χωρίσαν οι δρόμοι τους στην ενήλικη ζωή και από εκεί και πέρα αναζητούν να μάθουν για την ίδια τους τη ζωή, ας πούμε, γιατί ήταν ορφανοί, που ήταν οι γονείς τους, όλα αυτά, και αναζητούν αυτό το ταξίδι. Το όχημα, εν πάση περιπτώσει, για να ταξιδέψεις και να μάθεις όλη αυτή την ιστορία των οικογενειών, έπρεπε να ταξιδέψεις στη θάλασσα. Το κατάλληλο όχημα ήταν τα Πετροκάραβα. Τα Πετροκάραβα επί της ουσίας ήταν ένας όρος που το λέγαμε μεταξύ τους οι εξόριστοι, γιατί ήταν τα επιταγμένα καΐκια που μεταφέραν τους εξόριστους, και μάλιστα αυτά τα καΐκια πολλές φορές πέραν τους εξόριστους και τους πηγαίναν από βραχονισίδα σε βραχονισίδα.